0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

one.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς είναι δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, τόνισε ο κύριος Τσίπρας. Αμετανόητος και απαράλλεκτος ο κύριος Τσίπρας, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζουν πως η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κομματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που παλιδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ Κινάλ. Σαφείς αιχμές του Κώστα Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για τα ελληνοτουρκικά, την υπόθεση των υποκλοπών αλλά και περί χειραγώγησης της δικαιοσύνης. Μιλώντας χθες σε παρουσίαση βιβλίου, ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε εξωφρενικό το νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Ο κύριος Καραμανλής έκανε λόγο για πολύ σοβαρό θέμα και σημείωσε πως πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Παράλληλα, επεσήμανε ότι μια τέτοια μονομερής κίνηση δεν έχει νομική αξία για την επιβολή τετελεσμένων. Πάντως, ζήτησε να σταλεί και προς την Τουρκία, καθαρά και εξάστερα, το μήνυμα ότι κανείς στην Ελλάδα δεν προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας μας. Για την υπόθεση των υποκλοπών, μίλησε για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα, είπε, είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών πως οι θεσμοί χειραγωγούνται. Στην εκδήλωση παρευρέθη και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Συνεχίζεται σήμερα μετά από έναν μήνα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η μεγάλη διακοπή δόθηκε προκειμένου να γίνουν εργασίες διαρρύθμισης στην αίθουσα Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα. Σήμερα αναμένεται να μεταχθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, υπερβαίνουν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από το 2019 ως το 2024 σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα, με εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
4: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18-25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια επιρροτικά και στην Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε λοιπόν στον Αλφα Radio 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Ελάς, ελάς, όχι Αντώνη Σαμαράς, Αλέξης Τσίπρας. Φτιάξαμε καινούριο σηκώτη χθες έτσι. Και λίγο αριστερά και λίγο εθνικισμός και λίγο αντάρτικο και λίγο απ' όλα και λίγο πουκάτσι. Οκ, τα πάντα ήταν ρε παιδί μου, έτσι ένα σκετσάκι με δύο ηθοποιούς στην αρχή, με ωραία Αμερικανιά, γιατί ήταν όλο αμερικάνικο, αλλά ελάς, ελάς, έτσι, για τους αγώνες. Ζούμε για την δικαίωση, τέλος πάντων, των αγώνων και όλα τα σχετικά. Δύο χρόνια rebranding, ρε παιδιά, για να καταλήξουμε σε λογοπαίγνια και να ακούμε το Χιλάκι, ο οποίος βέβαια τις προηγούμενες ημέρες αποθέωσε τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν έχει καμία σημασία αυτό, για να μας λέει ο Χιλάκης από μικροφόνου πάνω στην εξέδρα την Αμερικανιά, με φόντο την Ακρόπολη, ότι αγωνιζόμαστε για να επιστρέψει η δημοκρατία. Δεν μπορώ να πω κάτι, να επιστρέψει η δημοκρατία. Τζάμπα τα λεφτά, νομίζω, τζάμπα η χορηγή, τζάμπα το σπρόξιμο τέλος πάντων. Ελλάς λοιπόν το νέο κόμμα που περιμένανε πάρα πολύ, μια που νοσταλγήσαμε το 2015, τότε υπήρχε και η ελληνική λαϊκή δημοκρατική απελευθέρωση. Ελλάδα είναι και εκεί ένα ωραίο τραγουδάκι. Βολικό το Θησείο φυσικά, γεμάτο από τουρίστες, δείχνει εύκολα ότι έχεις κόσμο από πάνω με ντρόνς κτλ. Ειδικά μα πέσει και το βραδάκι. Εντάξει ρε παιδιά, οκ, όλα είναι μια χαρά. Έχουμε δεσμεύσεις εδώ, προοδευτικής διακυβέρνησης. Ζωή με αξιοπρέπεια. Τρώγεται αυτό, πώς ακριβώς? Γιατί η ζωή με αξιοπρέπεια είναι να φορολογείς τους εφοπλιστές, να μην κόβεις τις συντάξεις, όπως είπε ο Γιούνκερ. Και θα σας πω και το παρασκήνιο για αυτή την ιστορία. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται ως απελευθερωτής εδώ πέρα, να φύγει η κακιά δεξιά του Μητσοτάκη. Αλλά όταν του είπε ο Γιούνκερ ότι εσείς αριστερός, εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης, έλα να φορολογήσουμε τους εφοπλιστές. Και προσέξτε, το σχέδιο του Γιούνκερ δεν ήταν μόνο τους Έλληνες εφοπλιστές, ήταν να βάλει ένα τέλος στα πλοία που θα μπαίνουν σε όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια, για να μπορούν να έχουν πόρους οι κυβερνήσεις για να χρηματοδοτούν διάφορες κοινωνικές ανάγκες. Αλλά ο αριστερός Αλέξης Τσίπρας, που είναι με τους λίγους και όχι με τους πολλούς, συγγνώμη, είδατε γλώσσα λανθάνουσα, γιατί αποδεικνύεται ότι είναι με τους λίγους. Τέλος πάντων, προτίμησε να κόψει συντάξεις, έτσι. Ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλία. Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω. Λοιπόν, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Ανθεκτική χώρα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων. Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματα και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Μάλιστα. Ωραίες οι διακηρύξεις. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα παρελθόν. Και αυτό το παρελθόν έχει δείξει πάρα πολλά πράγματα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Βέβαια, είχαμε χθες, για μένα μεγαλύτερη σημασία είχαν οι βολές του Κώστα Καραμαλή. Γιατί είπε συγκεκριμένα πράγματα και τα πέ έξω από τα δόντια ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός. Έστειλε μηνύματα, έτσι. Για τα εθνικά θέματα πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Ο πρώην πρωθυπουργός αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος Γαλάζιας Πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Εδώ απλώς λένε ότι είναι κάτι αυτό, τέλος πάντων. Ήρθε η ώρα για να καταδειχθούν πλέον στους εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων. Δηλαδή τους λέει ξυπνήστε. Και βέβαια και υπήρχε και η δρυμία κριτική για τις παράνομες ή νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Και μιλάει για έκπτωση του κράτους δικαίου, χειραγώγηση δικαιοσύνης και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν χρειάζεται και δηλαδή να ανέβεις καμιά Αμερικανία και αυτά. Πήγε σε μια παρουσίαση βιβλίου και είπε αυτά που έπρεπε. Δηλαδή, τώρα κατά τα άλλα, να ρωτήσω κάτι άλλο και την κυβερνησάρα μας. Η αμόλυβδη είναι πλέον φθηνή και δεν δόθηκε παράταση της επιδότησης. Βέβαια, καταλάβανε ότι δεν κάνει τίποτα. Άρα η ακρίβεια είναι οκ, μια χαρά. Και για εμάς τους Παναθηναϊκούς, να πω και την είδηση: έρχεται Δανός προπονητής. Για να δούμε τι θα κάνει αυτός ο Δανός προπονητής. Δεν ξέρω τώρα. Λέει. Γνωστός τέλος πάντων στην Δανία και αυτά, έχει και μία τέλος πάντων επιτυχημένη καριέρα, αλλά από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει και με τους παίχτες. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι σήμερα θα έχουμε ζέστη. Πάμε στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία.
Περιμένουμε κάποιες βροχούλες, ξέρετε, μονωμένες κάπου εκεί στη Δυτική Ελλάδα, βοριάδες κτλ. Γενικά έθριος ο καιρός, με βόρειους ανέμους 3 με 5 βουφόρ. Θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18-30 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την πολιτική ατμόσφαιρα που υπάρχει. Καλή σας ημέρα εκεί έξω, λοιπόν, γιατί σήμερα εκτός από τις θερμοκρασίες, η πολιτική σκηνή θυμίζει πολυκατάστημα σε περίοδο εκτόσεων. Έχει ντίζελ, επιδόματα, rebranding, παλιές αγάπες που ξαναγυρίζουν και Βρυξέλλες που κοιτούν με ένα μάτι έτσι λίγο περίεργα την Αθήνα, αλλά και από την άλλη το λογαριασμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπήκε στο Υπουργικό με διάθεση έτσι να κάνει ένα σέρβις 15 λεπτά στο ντίζελ, 150 ευρώ ένα παιδί, επενδύσεις, τεχνητή νοημοσύνη, ταμείο ανάκαψης και τέλος πάντων προσπαθεί να κάνει και αυτό ένα πολιτικό restart με άρωμα καθημερινότητας. Αλλά η καθημερινότητα εκεί έξω για όλους εσάς είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι. Δεν έχει τελειώσει κάτι, γιατί βλέπουμε ότι τέλος πάντων προσπαθούν να κάνουν μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Διάφοροι γύρω-γύρω δορυφόροι, μεσολαβητές, αλλά ακόμα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ωστόσο, δεν έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις. Έχουμε σποραδικές τέλος πάντων. Υπάρχει αυτή η εκεχηρία, η έθραστη. Ωστόσο, αναμένουμε να τελειώσει μπας και μπούμε σε μια κανονική ζωή σε σχέση τουλάχιστον με τα πρατήρια, έτσι, και με τις τιμές που υπάρχουν. Αλλά η κυβερνησάρα δεν λέει να μειώσει τους έμεσους φόρους. Όχι, όχι, μην τους το πείτε αυτό. Πιπέρι στο στόμα να τις βάλετε καλύτερα παρά να μειώσει τους ειδικούς φόρους από τους οποίους βέβαια κερδίζει. Και βέβαια έχουμε κι άλλα, έτσι, έχουμε κι άλλα. Το μήνυμα είναι σαφές. Αφήνουμε πίσω από ΕΚΠΕ, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Πονοκεφάλους, επιστρέφουμε στη βενζίνη, στο πορτοφόλι, στην κανονικότητα, λέει η κυβέρνηση. Αλλά να μας το λύσετε, ρε παιδιά. Το μόνο που έλειπε ήταν να μοιράζουν και κουπόνια για ακταίο στο τέλος του Υπουργικού, για να κάνουν κανένα ρεκτιφιέ οι υπουργοί. Αλλά επειδή χωρίς πολιτικό πιπέρι, είπαμε, το πιπέρι στο στόμα θα βάλει η κυβέρνηση περισσότερο και μαύρο πιπέρι, παρά να κόψει τους έμεσους φόρους γενικότερα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται όμως το πολιτικό πιπέρι να μην υπάρχει στη ζωή μας. Ο Πρωθυπουργός άνοιξε και το μενού της αντιπολίτευσης. Πρωτοεμφανιζόμενοι, επανεμφανιζόμενοι, με άλλο προσωπείο, Βαβέλ, τον βολεύει όλο αυτό. Όλο αυτό που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες είναι χορηγία στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η πολλή διάσπαση και όλα αυτά που ακούμε, προφανώς είναι βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είπε δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση: καλώς τα παιδιά, δημιουργήστε μπάχαλο Βαβέλ, για να μπορώ εγώ να είμαι ο σταθεροποιητικός παράγοντας. Τώρα για το θυσίο. Σας είπα, έτσι, ένα event ήτανε. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε αυτό το νέο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά δεν κατάλαβα με ποιον θα κάνει τη συμπαράταξη, αφού δεν θέλει κανέναν. Η εκπρόσωπός του βγαίνει και λέει: εμείς δεν μιλάμε με τις ηγεσίες. Θα κάνει συμπαράταξη με το λαό. Αλλά δεν το ξέρετε. Ελλάς, ναι, Ελλάς. Δηλαδή το βλέπεις και νομίζω ότι λέει η ελληνική αστυνομία. Αντώνης Σαμαράς θα ζητήσει δικαιώματα από τον Αλέξη Τσίπρα. Για το Ελλάς, Ελλάς, Αλέξη Τσίπρας. Του φωνάζουν δηλαδή Ελλάς, Ελλάς, Αλέξη Τσίπρας. Φοβερό. Και ο Χρυσοχοίδης μπορεί να του ζητήσει δικαιώματα. Και κάπου εκεί η πολιτική πέρασε στην περιοχή της λαϊκής δημιουργικότητας. Τα social media πήραν φωτιά. Αυτό που σας λέω, Ελλάς, Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς. Γιατί όχι έλεος. Ελλάς με ένα λάμδα όπως ο Γιάννης, με ένα νι. Το timeline, παιδιά, έπαθε κοκομπλόκο χθες. Είναι και αυτό μια επιτυχία. Το θέμα είναι, άμα σε χλεβάζουν, δεν ξέρω αν είναι πολιτική επιτυχία. Σίγουρα όμως, ως διαφημιστική καμπάνια προϊόντος, θα προχωρούσε πάρα πολύ. Αμερικανιά θα μου πείτε, αλλά τι να κάνουμε. Πάντως, η βραδιά έχει κάτι από remake. Σαν να ξαναβγήκε παλιό σακάκι από την ντουλάπα, σιδερώθηκε, μπήκε νέο λογότυπο, παρουσιάστηκε ως συλλογή ανοιξιάτικη. Μια κολεξιόν, ρε παιδί μου, άνοιξης καλοκαιριού 2026. Επτά δεσμεύσεις, το μπλε της πατρίδας, τον κόκκινο των αγώνων, και πολλοί να αναρωτιούνται αν πρόκειται για νέο κόμμα ή για ένα πολιτικό, δεν ξέρω, reunion. Την ίδια ώρα, σας είπα για το Μέγαρο Μουσικής, ο Κώστας Καραμαλής αποφάσισε ότι τα ήρεμα νερά είναι καλά μόνο για καλοκαιρινές διακοπές, όχι απαραίτητα για γεωπολιτική στρατηγική. Παρακολουθήσεις, θεσμοί, ανώνυμες πένες του διαδικτύου και Τουρκία μπήκαν στο χαστρό του. Και κάπου εκεί, αρκετοί στο Μαξίμου θα προτιμούσαν η ομιλία να ήταν λίγο πιο, τέλος πάντων, ακουστική μουσική, όπως τη μουσική που έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας, παιδιά. Δεν υπήρχαν επαναστατικά και αυτά και τέτοια. Ήταν, ρε παιδί μου, μουσική άλλου τύπου. Καταλάβατε, δεν είναι heavy metal όπως έπαιξε ο Κώστας Καραμαλής στο Μέγαρο Μουσικής. Και επειδή στην Ελλάδα ποτέ δεν λείπει ένα ευρωπαϊκό επεισόδιο, έχουμε και το νέο κεφάλαιο Κοβέση εναντίον Αθήνας.
Το Μαξί μου λέει: περιμένουμε την επιστολή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει σήματα στις Βρυξέλλες και όλοι κάνουν πως πρόκειται για θεσμική κουβέντα, ενώ το θερμόμετρο θυμίζει οικογενειακό τραπέζι με κληρονομικά. Λοιπόν, έτσι είμαστε σήμερα. Έτσι ξημερώνει η χώρα με ντίζελ στην Αντλία. Ελάς, Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Ήρεμα νερά, που μόνο ήρεμα δεν είναι, και μια κοβέση που πλανάται πάνω από το πολιτικό σκηνικό με ευρωπαϊκό ντρόουν, όχι 40 ντρόουν του Αλέξη Τσίπρα, για να μας δείξουν ότι ήταν τεράστια η συγκέντρωση. Και άκουγα χθες κάποιους, ξέρω, εντάξει, ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, πρέπει να πεις ότι ήταν τεράστια η συγκέντρωση, αλλά παιδιά, η πλατεία Θησίου ξέρουμε, έχουμε πάει όλοι. 1500 άτομα χωράει, και πευκάκια και δέντρα, έχει και πολλούς τουρίστες, έχει καφετέρειες γύρω. Άμα ήθελε να δείξει ότι έχει πολιτικό ρεύμα, θα μπορούσε να την κάνει στην πλατεία Συντάγματος. Μείνετε μαζί μας, γιατί η ελληνική πολιτική πραγματικότητα έχει εγκαταλείψει τη λογική και δουλεύει πλέον αποκλειστικά με σενάριο για δελφινάριο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Για το Viper 6947-789-989. Και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Απέναντί μου σταμάτησε Καρλούτσο στη ρύθμιση των ήχων. Αγγελική Λάζου εκεί στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Η Ντίνα Μόσχου στη ροή της επιμέλειας της εκπομπής. Νίκος Αγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Δημήτρη, στον Τάκη, στην Γεωργία, που μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στα social media. Και εδώ τώρα λοιπόν, περιμένετε λίγο να τα ξεχωρίσω τα μηνύματά σας, γιατί είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, PD μου λέει, αυτό που είπε ο Γιούγκερ μπορεί να είναι έτσι, γιατί όμως δεν υπόθηκε το 19-23, μήπως φοβούνται και το βγάζουν τώρα. Όχι, όχι, PD μου. Το είχε γραφτεί στο βιβλίο και είχε γίνει μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Αλλά δεν υπήρχε ο Γιούνκερ να το λέει on camera. Σήμερα το λέει on camera. Και θα σας πω το παρασκήνιο. Υπήρξε η πρόταση του Γιούνκερ τότε που υπήρχε η οικονομική στενότητα. Πώς λένε να μπει ένας φόρος στους πλούσιους. Είχε πέσει η ιδέα να μπει σε όλους τους εφοπλιστές που φέρνουν τα πλοία τους, ανεξάρτητα από σημαίες και τα λοιπά, να μπουν όταν θα μπαίνουν τα πλοία στα λιμάνια, στα ευρωπαϊκά, να μπει ένας φόρος. Αυτό το μπλόκαρε ο Αλέξης Τσίπρας με βέτο, γιατί προφανώς κάποιοι τον είχαν λομπάρει. Έτσι. Αυτά τα χρήματα λοιπόν θα πηγαίνανε για να μην κοπούν συντάξεις ή να δοθούν να χρηματοδοτηθούν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο είναι ότι στην πρώτη επαφές, εκεί που τους λείπαν 380 εκατομμύρια για να κλείσει η περιβόητη συμφωνία, η οποία δεν έκλεισε και οδήγησε στο κλείσιμο των τραπεζών, ήταν ένα gap που ήταν αυτό και ήταν ή κόβουμε κάποιες συντάξεις ή βρίσκουμε κάτι άλλο. Και ο Γιούνκερ τότε του είπε, έκανε μια προσπάθεια και του λέει: μην το διαλύσουμε, εσύ είσαι αριστερός, εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης. Βάλει ένα φόρο στους εφοπλιστές. Και ο κύριος Τσίπρας αρνήθηκε. Έτσι. Αυτά τα λέει ο κύριος Γιούνκερ, έτσι, και δεν διαψεύστηκαν ποτέ. Η Ντίνα μου λέει: επιτέλους βλέπουμε κάτι να αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Αναφέρομαι στην συνένωση των αριστερών δυνάμεων και στο να υπάρξει δυνατή αντιπολίτευση. Πιστεύω και υποστηρίζω την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ντίνα, μέλος, πρώην μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αφού λένε ότι δεν θέλει να συμπαραταχθεί με τους άλλους, θέλει μόνος του. Με συμπαράταξη με ποιον δηλαδή. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Καλημέρα, Νικόλα. Μου θυμίζει αγροτικές ενώσεις ΕΑΣ. Παλιά αυτές. Που τις κλέψανε και τους φάγανε όλα τα λεφτά. Γεια σου Κώστα, καλημέρα, καλημέρα. Στείλε τα τυριά σου, καλημέρα. Ο Φώτης, καλημέρα, όμορφοι άνθρωποι. Και το soundtrack της παράταξης Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ελάς, ελάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς. Γεια σου, γεια σου. Θα έχει πολλά προβλήματα με τα δικαιώματα. Ο Σάκης μου λέει καλημέρα Νίκο, καλή Τετάρτη. Εδώ πάντα σε πάρξεις, γεια σου Σάκη μου, να σε καλά. Ιωάννης, πρώην Γενικός Γραμματέας Κυβέρνησης Μητσοτάκη, φέρεται σαν μαφιόζος με ΚΑΜ κτλ. Ποιοι νομίζουν ότι είναι, μαφία, συμμορία κτλ. Ναι, ο κάθε άνθρωπος έχει την ευθύνη των πράξεών του. Ο Ταφ Δέλτα μου λέει: το παρελθόν εγγυάται το παρόν και διαγράφει το μέλλον. Αυτά για την ιστορία. Να σε καλά, Χρήστος. Διαψεύστηκαν πολλές φορές. Έχει βάλει ένα τέλος 10% τότε που εξασφάλιζε 75 εκατομμύρια το χρόνο. Διαψεύστηκαν πολλές φορές. Για πες το καλύτερα. Έτοιμο πράγμα. AI. Ο Αλέξης Τσίπρας με τη στολή του αστυνόμου. Ο Δημήτρης μου λέει είναι να γελάς. Ελάς, γελάς. Έπεσε η οικοδομή και ό,τι έμεινε και το ξαναβάζουμε. Όμως, παιδιά, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα σας πω όμως κάτι πολύ σοβαρό. Στη συνέχεια.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το Ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Προλαβαίνεις.
5: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
4: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
5: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
4: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
5: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
4: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
5: Σας περιμένουμε όλους.
4: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
4: 24 620 86000
5: 24 670 60000
4: και 23 850 22 822.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
7: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6947-789-989 και το email μας ο neara@alpharadio989.gr. Ήθελα να σας πω κάτι σχετικά με το Ελλάς, πέρα από την πλάκα που γίνεται στα social media και τέλος πάντων όλο αυτό το πράγμα το οποίο εμφανίζεται σαν ελληνική αστυνομία ή τέλος πάντων ό,τι άλλο μπορείς να βρεις και να φανταστείς. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει το Ελλάς, δεν δανείζεται απλώς γράμματα. Έτσι, αγγίζει ένα βαρύ ιστορικό φορτίο που συνδέεται με το ΕΑΜ, την Εθνική Αντίσταση. Και ανθρώπους που πλήρωσαν με αγώνες και θυσίες για την ελευθερία της πατρίδας τους και τις ιδέες τους. Και εδώ γεννάται το πολιτικό ερώτημα. Πρόκειται για ιστορική αναφορά ή για πολιτικό branding? Και γιατί οι αγώνες σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως λογότυπα και η ιστορική μνήμη δεν προσφέρεται για επικοινωνιακή κατανάλωση? Εδώ βρίσκεται και το πολιτικό ατόπιμα του Αλέξη Τσίπρα, για να μπούμε στα σοβαρά τώρα. Όχι απλώς στην επιλογή μιας συντομογραφίας, αλλά στην εντύπωση ότι ένα τόσο φορτισμένο ιστορικό σύμβολο μπορεί να επιστρατευθεί ως εργαλείο πολιτικής επανεκκίνησης ή επικοινωνιακής ταυτότητας. Η ιστορία δεν είναι σκηνικό καμπάνιας, ούτε αποθήκη συμβόλων προς πολιτική αξιοποίηση. Θα τρίζουν ίσως τα κόκαλα πολλών αγωνιστών του ΕΑΜ και της αντίστασης. Ανθρώπων που έζησαν την ιστορία και δεν τη χρησιμοποίησαν ως πολιτικό σλόγγαν. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Μετά το άλλο που άκουσα. Σχετικά με τα δάνεια των άλλων κομμάτων, που είναι η αγαπημένη πιπίλα του κύριου Τσίπρα, τα δάνεια. Όχι ότι δεν είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια, τα κόμματα απάντησαν ότι εμείς τα έχουμε ρυθμίσει και τα πληρώνουμε. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να μας πει όμως τι ακριβώς έγινε με τα δικά του οικονομικά. Γιατί ο κύριος Κασελάκης έχει βγει και έχει καταγγείλει μαύρα ταμεία, ένα οικονομικό χάος, με τα χρονολογημένα τιμολόγια. Φορολογική παράβαση είναι τα με τα χρονολογημένα τιμολόγια. Έσπρωχνε στο μέλλον τιμολόγια που έκοβε και πήγαν και σκάσανε στον Κασελάκη που έπρεπε να πληρώσει. Και ο Κασελάκης πήγε, έβγαλε λεφτά από την τσέπη του για να πληρώσει τους εργαζόμενους στα κομματικά μέσα ενημέρωσης. Ο κ. Τσίπρας γιατί τους άφησε τότε, γιατί δεν μίλησε τότε για τους εργαζόμενους στα κομματικά μέσα. Λοιπόν, άρα ο κ. Τσίπρας πριν μιλάει για τα οικονομικά των άλλων κομμάτων, καλό είναι να απαντήσει στις καταγγελίες Κασελάκη περί μαύρων ταμείων και μεταχρονολογημένων τιμολογίων. Για να είμαστε ok. Έτσι, ένα. Το δεύτερο που έχει να κάνει με όλη αυτή την αντιπαράθεση με το κόμμα που οδήγησε στην κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας. Όλοι αυτοί λοιπόν τώρα που θα χάσουν τις δουλειές τους επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο 0,5, τι θα γίνει? Δεν τον ενδιαφέρει προφανώς, έτσι. Αλλά θα κάνει reunion διαφορετικό. Τέλος πάντων, και να σας πω και μια είδηση της τελευταία στιγμή, τώρα μόλις ενημερωθήκαμε, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης καταθέτει, τώρα εδώ πέρα κάτσε να το δω, για να με... καταθέτει μήνυση ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμυρωδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταθέτει σήμερα μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και την εξύβριση αναφορικά με τη σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του, μέσω των οποίων προχώρησε επανελειμμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για το ακίνητο και όλα αυτά που έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης για φωτογραφικούς διαγωνισμούς, για το ένα και το άλλο, και από εδώ και πέρα θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει τα δικά του επιχειρήματα, λοιπόν, αλλά τώρα έχει ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση γιατί θα πάει στο ακροατήριο και στα δικαστήρια, επομένως εκεί θα δούμε ποιος είναι ο σκοφάντης. Αν ο κ. Γεωργιάδης αυτά που λέει είναι σωστά, προφανώς θα δοθεί και θα δικαιωθεί ο κύριος Ανδρουλάκης. Αν αυτά που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι σωστά, θα καταδικαστεί ο κύριος Γεωργιάδης και θα είναι συκοφάντης. Λοιπόν, θα το δούμε όλα στην πορεία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989 και στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, Viber 6947-789-989 και το email μου μας onair@alfaradio989.gr. Ο Ζήνωνας μου λέει, αχ, non-paper που πέφτει, εδώ έχει διαλυθεί η Ελλάδα όλοι και τα έχουν βάλει με τον Τσίπρα, ακόμα δεν πρόλαβε να βγει στο προσκήνιο. Αχ, βρε παιδιά. Ζήνωνα, να σου πω κάτι, μην το λες εμένα, έτσι, πήγαινε πες το στον Τσίπρα. Για το αν θέλει ελεγχόμενη δημοσιογραφία ή οτιδήποτε άλλο. Μην το λες εμένα για non-paper, έτσι. Μπες και μάθε τι έχει γίνει και τα συζητάμε μετά. Για αυτούς που αγωνίζονται για την ελευθεροτυπία και τη δημοκρατία, έτσι. Για να τελειώνει η κουβεντούλα κάποια στιγμή. Πλάκα-πλάκα, ωραία είναι να τα περνάμε, αλλά να ξέρουμε και το τι έχουμε κάνει και τα πεπραγμένα μας. Και να αξιολογούμε τους ανθρώπους και τον boy τους. Όχι αυτό που φαίνεται το επικοινωνιακό. Καλημέρα, Αστέρια. Καλημέρα, κύριε Νίκο. Είδα κάποιες θείες χθες και κλαίγανε στο τέλος της ομιλίας του κύριου Τσίπρα. Θα μπερδεύτηκαν οι καψερές. Θα νόμιζαν ότι βλέπουν ταινία με το συγχωρεμένο τον Νίκο τον Ξανθόπουλο. Μισελ, γεια σου. Ποιο σε μαζεύει τώρα με το Ελλάς? Εγώ φταίω. Δηλαδή πεταμένα λεφτά, όχι τίποτα άλλο. Να σου κάνετε κάτι στην πράτη. Γιατί το ονόμαζε όποιε. Να τελειώνουμε, να μπερδευόμαστε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δηλαδή τα Ριμπράντι και όλα αυτά είναι μια μεγάλη απάτη. Άμα δεν έχεις και εσύ λίγο νιονιό να καταλάβεις το τι γίνεται, μας είπαν κιόλας ότι είναι δική του απόφαση. Αλλά ρε παιδιά, Ελλάς τώρα. Ελλάς. Εντάξει τώρα. Η Ντόρα μου λέει καλημέρα και Νίκο, μια χαρά τα λέτε. Ο Τσίπρας απλά τραγικός, ούτε μια συγγνώμη δεν ζήτησε. Καλή συνέχεια, Ντόρα Πάτρα. Ο Μάνος μου λέει, θα κάνω μια δυσίωνη πρόβλεψη. Η κοινωνία πιέζεται πολλαπλώς και ψήνεται. Μάλλον συγγνώμη, και φαίνεται να ζητά πολιτική αλλαγή. Αυτή η ανάγκη της κοινωνίας να φύγει ο Μητσοτάκης, το λέω περιγραφικά, κάνει την κοινωνία ευάλωτη σε μικροαστούς και λαϊκιστές πολιτικούς. Μπα, δεν μασάει πάλι το χόρτο. Μην νομίζεις. Το σανό δεν το τρώει πάλι εύκολα. Ο Κώστας μου στέλνει φωτογραφίες. Τσίπρα, εδώ μου στέλνει Καριστιανού. Πού το θυμήθηκε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη? Μου στέλνει διάφορα. Αχ, ο Χρήστος. Να αξιολογούμε τι συμβαίνει στην κοινωνία και όχι στα γραφεία. Πάντως. Χριστό, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Εντάξει, οκ, okay, έχεις την άποψή σου. Πάνω, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, να κάνουμε μια αξιολόγηση, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα δούμε λίγο και επικοινωνιακά αυτό το restart με τα γνώριμα υλικά που έκανε ο Τσίπρας, επιστροφή στην πολιτική σκηνή, με αριστερό πρόσημο. Δηλαδή, γιατί είχα καταλάβει στην αρχή ότι θα έκανε μια κίνηση προς το κέντρο, αλλά η συμπαράταξη Ελλάς, ελληνική συμπαράταξη των αριστερών δυνάμεων και των όλο αυτό το πράγμα το οποίο παρουσιάστηκε χθες, δεν ξέρω αν έχει στόχευση στο κέντρο ή συσπήρωση της αριστεράς σε επιστροφή, δηλαδή σε μια δεξαμενή του 17%. Δεν ξέρω, θα τα συζητήσουμε όλα με τον κύριο Τάσο Βασιλείου, Διευθυντή Ερευνών της Προράτα. Κύριε Βασιλείου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς μπορείτε το καλησπέρα σας. Καλημέρα σας. Είναι η συνήθεια. Καλημέρα. Η παλιά. Καλημέρα. Ναι.
9: Η παλιά συνήθεια. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Για κάντε μου έτσι μία σύνοψη του δικού σας συμπεράσματος από αυτά που είδατε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Η πρώτη εικόνα την οποία πρέπει να κρατήσουμε έχει να κάνει με αυτό που λέγατε και συνωρίτερα με το όνομα. Και με την λέξη αριστερά που υπάρχει μέσα στο όνομα, που επί της ουσίας δείχνει και την κατεύθυνση την οποία θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να χαράξει σε αυτό το νέο του κόμμα. Προφανώς όλο αυτό το οποίο συζήτησαμε τον προηγούμενο χρονικό διάστημα για την προσέγγιση του κέντρου, ότι την έχει αφήσει και έχει βάλει προτεραιότητα κυρίως στον κόσμο, ο οποίος να πενηθεί στον κόσμο, ο οποίος
0: σταθεροποιείται λίγο, κύριε Βασιλείου, λίγο σταθερότητα, λίγο σταθερότητα.
9: Ναι,
0: τώρα καλά. Για να το ξαναπούμε λίγο, ναι.
9: Έλεγα ότι προφανώς απευθύνεται σε αυτό το ακροατήριο το 2023, αυτό το 17% που λέγατε και εσείς νωρίτερα, προσπαθώντας να έχει μια βάση πάνω σε αυτή την λογική για να μπορέσει να χτίσει οτιδήποτε άλλο στην επόμενη του στιγμή. Πόσο εύκολο είναι να το πετύχει αυτό δεν ξέρουμε ακόμα. Δηλαδή δημοσκοπικά δεν βλέπαμε ότι είχε αυτή τη δυνατότητα να επικοινωνεί με όλο αυτό το κομμάτι των πρώην ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί υπήρχε, από εκεί έχουν δημιουργηθεί ήδη άλλα δύο κόμματα τα οποία συνδιεκδικούν τους ψηφοφόρους. Είναι η Νέα Αριστερά, είναι και ο κ. Κασελάκης, που με τη ρητορική τους κυρίως πολεμική στάση απέραντι στον Αλέξη Τσίπρα και σε ό,τι ο ίδιος έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα η προσέγγιση του κέντρου, που είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο από ό,τι φαίνεται εγχείρημα για τον Αλέξη Τσίπρα, θα παίξει και καθοριστικό ρόλο για το τι θα γίνει σε αυτό που λέγαμε όλο τον προηγούμενο χρονικό διάστημα για τη μάχη της δεύτερης θέσης μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μένει να ξεκινήσει, όλοι θα ξεκινήσουμε τώρα τις μετρήσεις μας για να δούμε τι θα γράψουν στην πρώτη της ουσίας αποτύπωση αυτού του χάρτη όπως έχει διαμορφωθεί, που πολύ πιθανό με αυτό να φτάσουμε στις εκλογές. Και δεν ξέρω πόσο θα εύκολο θα είναι για τον κύριο Τσίπρα να το καταφέρει να καθιδρυθεί σε αυτό το οποίο ο ίδιος θέλει σαν δεύτερη θέση, και να επί της ουσίας δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος του με την επάνωδό του.
0: Εδώ τώρα γίνεται αυτή η μάχη, κύριε Βασιλείου, και ήδη σπέβουν κάποιες δημοσκοπήσεις να δείξουν τον κύριο Τσίπρα λίγο πιο ψηλά από τον κύριο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, από το νέο κόμμα. Το οποίο όμως και ο κύριος Τσίπρας, πέρα από αυτό το ότι ακόμα δεν έχει κάτσει, και νομίζω ότι μετά το Αγίου Πνεύματος θα έχουμε έτσι μια εικόνα, όπου τώρα πια θα, γιατί είναι και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού που μπαίνει στην εξίσωση, για να έχουμε έτσι μια πρώτη ένδειξη, που δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, έτσι.
9: Καλά, προφανώς. Τώρα δεν είναι. Είμαστε πολύ μακριά από τις εκλογές και επί της ουσίας πάμε να κάνουμε την πρώτη αποτύπωση. Αυτό είναι καλό που το αναφέρετε, γιατί πρέπει να ξέρουμε κάθε φορά όταν βλέπουμε τις έρευνες. Εμείς δεν κάνουμε μαντεψιές, δεν κάνουμε, έχουμε μια γυάλινη σφαίρα μπροστά μας προσπαθώντας να προβλέψουμε το μέλλον. Αποτυπώνουμε αυτό το οποίο έχει γραφτεί στη συνείδηση των πολιτών, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα πάνε να ψηφίσουν. Άρα εκ των πραγμάτων, πάνω σε αυτή τη λογική, πρέπει να βλέπουμε και τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται στις έρευνες. Νομίζω όμως ότι το βασικό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι συνήθως τα κόμματα, και αυτό αφορά όλα τα πρώτον εμφανιζόμενα, το μεγαλύτερο τους δυναμική την εμφανίζουν στην πρώτη τους καταγραφή. Και από εκεί και ύστερα, με βάση αυτά τα οποία λένε, με βάση τα πρόσωπα τα οποία πλησιώνουν με την προσπάθεια, και αυτό αφορά και την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα, στη συνέχεια μετά αρχίσουν να αποκλείουν των πραγμάτων κάποιους ανθρώπους, γιατί δεν είναι εύκολο όταν μιλήσεις για πολιτική και για προγράμματα να συμπεριλάβεις όλο το κομμάτι της κοινωνίας. Σίγουρα κάποιους θα αφήσεις έξω και κάποιους θα βάλεις μέσα.
0: Εδώ τώρα η πρώτη εικόνα που εκπέμπει ο Αλέξης Τσίπρας, πού τον προσδιορίζεται τώρα, η επιστροφή που κάνει, σε ποια κοινά απευθύνεται? Είπαμε για το ακροατήριο του 2023, το 17%, μπορεί να διευρυνθεί περισσότερο αυτή η δεξαμενή?
9: Έχει μια δυσκολία, το βλέπουμε στην καταγραφή, στις καταγραφές που γινόντουσαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Βλέπουμε ότι έχει μια δυσκολία να μιλήσει με κάποιο κόσμο εκτός αυτού του κοινού που αναφέραμε. Δεν ξέρω, είναι για τον κύριο Τσίπρα και πολύ μεγάλο στοίχημα το να καταφέρει να μιλήσει με κάποιον κόσμο. Έχει ένα μεγάλο θέμα στην Βόρεια Ελλάδα λόγω του ζητήματος που είχε δημιουργηθεί με την ονομασία της Βορείου Μακεδονίας. Άρα εκεί θα πρέπει να δει μια στρατηγική πώς θα καταφέρει να την χαράξει ώστε να προσεγγίσει τον κόσμο αυτό. Πολιτικά, οικονομικά μάλλον, πώς θα μπορέσει να φτιάξει τις πολιτικές του προτάσεις ώστε να μπορέσει να προσεγγίσει έναν κόσμο πείθοντας ότι αυτό που λέει είναι και η πράξη, γιατί και εκεί βλέπουμε ότι έχει καταγραφεί στη συνείδηση του κόσμου σαν ένα πρόσωπο που άλλα είπε και άλλα έκανε. Άρα έχει να υπερβεί αρκετά πράγματα και δεν νομίζω ότι το παρελθόν απλά θα διαγράφεται με μια παραπομπή σε όσα έχει πει στο βιβλίο του. Νομίζω ότι κάθε φορά θα έρχεται να απαντήσει ο ίδιος επί του πρακτέου για αυτά τα οποία...
0: Πάντως η εύκολη απάντηση από ό,τι καταλαβαίνω από τους εκπροσώπους του είναι ότι το γράψαμε, τελειώσαμε. Δηλαδή θέλει να κάνει, έγραψε ένα βιβλίο και είπε εγώ ότι όταν απαντήσω εγώ το έχω στο βιβλίο και δεν μπαίνω στη συζήτηση, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό όμως θα μπορέσει να συνεχιστεί από τον ίδιο όταν θα εκτεθεί και πλέον θα πάμε σε μια προεκλογική περίοδο που θα είναι πάρα πολύ σκληρή, έτσι, και πολύ ανταγωνιστική.
9: Σαφώς, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τώρα έχουμε Μάιο, οι εκλογές θα γίνουν κατά πάσα πιθανότητα, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, τον Απρίλιο του 2027. Άρα έχουμε μπροστά μας ένα χρόνο σχεδόν για να δούμε τις εκλογές. Άρα θα μιλήσει ο ίδιος, θα μιλήσουν υποψήφοι οι οποίοι θα είναι στο κόμμα του, θα μιλήσουν στελέχοι του. Όλο αυτό θα είναι μια έκθεση στην κοινωνία για να δει τι έχει μπροστά της. Και αφορά αυτό βέβαια και όλα τα κόμματα, όχι μόνο. Απλά ειδικά επειδή τα δύο είναι πρωτοεμφανιζόμενα, θα έχουν μια άλλη βαρύτητα αυτά τα οποία θα δούμε και θα ακούμε από αυτούς. Και νομίζω ότι με βάση αυτά θα αρχίσουν να κρίνονται και το παρελθόν για τον κύριο Τσίπρα, ειδικά προσωπικά, θα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και σίγουρα δεν πιστεύω ότι η παραπομπή, το είπα και νωρίτερα, απλά σε τα γραφόμενα ενός βιβλίου θα μπορέσουν να δίνουν την απάντηση σε αυτό το οποίο θα ρωτάτε κάθε φορά είτε ο ίδιος είτε κάποιο στελεχός του, για το πώς θα το κάνετε αυτό τότε είχε γίνει κάτι συγκεκριμένο. Είναι, τα ερωτήματα θα είναι πάντοτε και νομίζω ότι και αντίπαλοι του πάνω σε αυτό θα επενδύσουν. Δεν νομίζω ότι θα τον αφήσει κάποιος έτσι εντός αγωγικών ήσυχο ώστε να κάνουν τη δουλειά του έτσι όπως ο ίδιος έχει σκεφτεί. Είναι το παρελθόν για όλους ανεξαρτήτως επαγγέλματος είναι εκεί και μας καθορίζει. Δεν είναι. Με βάση αυτό πορευόμαστε στη ζωή.
0: Κύριε Βασιλείου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
9: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα στην όμορφη Ζάκυνθο. Κάτσε μισό λεπτάκι που είμαστε. Μου λέει, κάτσε που το είδα αυτό. Ο Τζόι Μπι μου λέει να βγάλει και ο Σαμαράς ελληνική λαϊκή συσπήρωση Ελλάς και να έχουμε δύο Ελλάς, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Πού πάμε, καλημέρα. Αριστείδη μου, καλημέρα. Και εγώ σου βάζω τρία. Μου λες ο Αλέξης, στην ιστορία λέει σου βάζω τρία γιατί ο Αλέξης πήρε την Ελλάδα διαλυμένη και άφησε μια Ελλάδα με πλεονάσματα. Άστο. Τα πλεονάσματα ήταν δάνεια. Έτσι, τα οποία τα πληρώσαμε με ένα τρίτο μνημόνιο. Άστο. Μην το αγγίζουμε αυτό το θέμα και με την υπερφορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν τα έλεγα εγώ, ο Πολάκης τα έλεγε. Δεν τα έλεγα εγώ, του Τσίπρα τα λέγανε όταν την πέφτανε στον Τσακαλώτο. Ότι στραγγίξατε την οικονομία, βρίζανε τον Τσακαλώτο, ότι δεν έδωσε τίποτα και μάζευε και ξετινάξαμε. Να μην το πω τώρα στον αέρα πως το είχε πει ο Πολάκης. Ο Πολάκης τα λέει, δικά τους λόγια χρησιμοποιώ. Δεν χρησιμοποιώ δικά μου λόγια και ιστορία για το πως μαζευτήκαν αυτά τα πλεονάσματα. Τα πλεονάσματα λοιπόν αυτά που πανηγυρίζει σήμερα και λες και εσύ για τα πλεονάσματα, τα κατηγορεί ο Τσίπρας όμως και πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αυτά τα υπερπλεονάσματα που βγάζει σήμερα η κυβέρνηση, έτσι, είναι ματωμένα. Άρα θα πρέπει να καταλήξουμε κάπου. Τα πλεονάσματα του Τσίπρα ήταν καλά και τα πλεονάσματα της σημερινής κυβέρνησης κακά, για να ξέρουμε τι μιλάμε, έτσι. Γιατί από ιστορία είμαι καλός, Αριστίδη μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Αλφα 94,7.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
12: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
13: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
14: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
13: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
14: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
13: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
14: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
13: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
15: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
16: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
15: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
16: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
15: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
16: Δεν σε καταλαβαίνω.
15: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα ρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
17: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να τα βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί ήδη οι καταναλωτές είναι οι πιο αυστηροί κριτές. Νομίζω συμφωνείτε. Το e-contract της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι είχαμε αμφιβολία, το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή, μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα, εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας και με το e-contract της Energy το κλείσιμο του συμβολέου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ χωρίς καθυστέρησης και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, καθυστέρησης και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς,

0: και εργονομικό σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά. Και με την ειδικά σχεδιασμένη βαλβίδα One Click συνδέεται γρήγορα, χωρίς εργαλεία, με τον νέο ρυθμιστή πίεσης. Και το πιο σημαντικό, η ασφάλεια. Η Fiali Prime διαθέτει σύστημα περιορισμού ροής υγραερίου, σύστημα ρύθμισης πίεσης και σώμα από λεπτό στρώμα χάλιβα υψηλής αντοχής. Λείπει κάτι? Η καλή παρέα προφανώς. Μην τα περιμένουμε όλα από μια Fiali υγραερίου. Και πάμε τώρα, εδώ είμαστε στον Alpha Radio 989, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο near@alpharadio989.gr. Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με... τα οικονομικά μας, με την τσέπη μας. Έχουμε κοντά μας τον οικονομικό σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, για να τα συζητήσουμε όλα. Κύριε Χατζησαλάτα, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα σε όλους και όλες. Και πριν πούμε για τα οικονομικά, έχω την εξουσιοδότηση όχι για να ανταποκριθώ απέναντι σε εσάς για τη φιλοξενία, για να ανταποδώσω τα καλά λόγια, αλλά με εξουσιοδότησαν φίλοι και γνωστοί να σας πω ότι σας ευχαριστούν για αυτό που κάνατε στο κεντρικό δελτίο του Κόντρα και ότι λείπετε.
0: Να είστε καλά, κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα οικονομικά. Να ρωτήσω κάτι. Η αμόλυβδη δεν έχει πέσει, γιατί ακούσαμε χθες για τα fuel του πετρελαίου. Μάλλον και το fuel pass έφυγε. Μένει η επιδότηση, θα επεκταθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο. Έτσι, στη Μάνικα είναι αυτό. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν σχεδιάζουνε?
1: Σωστά. Για το μήνα Ιούνιο θα υπάρχει μια επιδότηση των 15 λεπτών. Να θυμίσω ότι πριν ήταν 20 λεπτά αυτή η επιδότηση, για να έρθει κάποια στρέβλωση πλέον, μπας και διορθωθεί. Για ποιο λόγο? Γνωρίζουμε όταν βλέπουμε τις τιμές στο πρατήριο ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αυτός ο ληστρικός φόρος, ήταν 70 λεπτά για τη βενζίνη και 41 λεπτά για το πετρέλαιο. Άρα λοιπόν θα πρέπει στο βενζινάδικο, όσο ανέβαιναν τη μεσή, όσο κατεβαίνουν, να υπάρχει μια διαφορά της τάξης αυτών των 29 λεπτών, η οποία δεν υπήρχε. Γιατί εσχροκέρδισαν πολύ επάνω στο πετρέλαιο κίνησης, που δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο που θα κινήσουμε.
0: Είναι όλες τις μεταφορές.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση να δώσει αυτά τα 20 λεπτά, ώστε να αμβλύνει κάπως τη διαφορά. Αλλά φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε ότι είχαν εξαφανιστεί τα 20 λεπτά, είχαν εξαφανιστεί και τα 29 που ήταν η διαφορά του φόρου, με αποτέλεσμα πλέον το πετρέλαιο και η βενζίνη που λέγεται περίπου το ίδιο.
0: Στην ίδια τιμή.
1: Ομαλοποιείται σιγά σιγά, υπάρχει επιδότηση των 15 λεπτών.
0: Να το πούμε αυτό, έπεσε διεθνώς η τιμή μετά από όλη αυτή την ιστορία ότι έχει παγώσει η πολεμική επιχείρηση, είμαστε μια κυκυρία και φαίνεται ότι μπορεί να γίνει μια συμφωνία, οπότε πέφτουν και διεθνώς οι τιμές, έτσι.
1: Πέφτουν οι διεθνώς οι τιμές. Εμείς φυσικά το δούμε αυτό μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν αυξάνονται τα βλέπουμε νωρίς.
0: Σωστά. Για πάμε να δούμε τώρα τα λήξη πρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Και εδώ είναι το θέμα και ο πυρήνας ενός προβλήματος, το οποίο συνεχίζεται, έτσι. Ενώ βάζει τοκοχρεωλήσια στους ιδιώτες που χρωστάνε, έτσι, πανωτόκια κτλ. Γιατί ο τοκισμός των χρεών είναι πραγματικά εξωφρενικός, την ίδια ώρα χρωστάει το δημόσιο στους ιδιώτες.
1: Χρωστάει το δημόσιο στους ιδιώτες. Θα δούμε ότι αυξάνεται το ληξιπρόθεσμο του χρέους του δημοσίου προς τους ιδιώτες, αλλά και οι ιδιώτες δεν έχουν μέτρα να διεκδικήσουν τα χρήματά τους. Το δημόσιο, αν δεν το πληρώσεις, θα σου πάρει αναγκαστικά μέτρα έκπραξης, πληστηριασμούς, κατασχέσεις. Ο ιδιώτης δεν έχει αυτή την ιδιότητα, αυτή τη δυνατότητα μάλλον, να μπορέσει να διεκδικήσει τα χρήματά του. Και δυστυχώς τα ληξιπρόθεσμα ανεβαίνουν. Έτσι λοιπόν τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 λένε ότι το ληξιπρόθεσμο χρέος είναι 3,103 δις το Μάρτιο του 2026, από 2,57 δις που ήταν το Δεκέμβριο του 2025. Δηλαδή έχουμε μία αύξηση των ληξιπρόθεσμων κατά 526 εκατομμύρια ευρώ. Και αν εδώ συνυπολογίσουμε και τις επιστροφές των φόρων που εκκρεμούν, τότε αυτή η διαφορά ανεβαίνει στα 570 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν βλέπουμε το ληξιπρόθεσμο.
0: Μισό λεπτάκι τώρα, για να δούμε τα οικονομικά, έτσι. 570 εκατομμύρια συνολικά, τα οποία είναι σε καθυστέρηση. Έτσι.
1: 570 εκατομμύρια είναι η αύξηση που έχουμε σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2026.
0: Άρα συνολικά μιλάμε τώρα για το ποσό το οποίο
1: 3,86 εκατομμύρια, 826 εκατομμύρια.
0: Αυτά λοιπόν είναι ένα κουμπάρας ο οποίος το διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή το καθυστερεί και αυτά. Άρα και τα υπερπλεονάσματα που βγάζουν και ανακοινώνουν προφανώς επηρεάζονται και από αυτά. Έτσι, από αυτά τα παγώματα και τη διαχείριση αυτών των υποχρεώσεων του δημοσίου.
1: Βεβαίως. Και αν κάποιος πει ότι τα πλεονάσματα υπήρχαν όμως και το Δεκέμβρη, που υπήρχαν πάλι τα ληξιπρόθεσμα. Ναι, υπήρχαν, αλλά βλέπουμε μία αύξηση των ληξιπρόθεσμων, σε αυτά τα οποία χρωστάμε δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Στην ουσία.
0: Άρα γίνεται. Yeah. Ακόμα και αυτή η διαφορά είναι κάποια εκατομμύρια, έτσι, πέρα από το συνολικό ποσό, το οποίο πάει και έρχεται.

0: σου λέει το πήρα από το παρελθόν.
1: Και το σημαντικότερο πολύ, κύριε Παναγιώτο, που λέτε, αυτά τα χρήματα είναι σε ιδιώτες οι οποίοι είτε δώσανε παροχή υπηρεσία στο δημόσιο είτε κάποιο προϊόν, που οι άνθρωποι έχουν πληρώσει ΦΠΑ, έχουν πληρώσει υλικά, έχουν πληρώσει τα πάντα και περιμένουν πότε το δημόσιο τους πληρώσει τα χρήματα. Και αν δούμε στα νοσοκομεία, στο μεγάλο ασθενή που είναι τα νοσοκομεία, λογοπαίγνιο ήταν αυτό, έχουμε 1,59 δις το Μάρτιο του 26, 1,39 δις το Δεκέμβριο του 25. Δηλαδή αυξήθηκαν τα ληξιπρόθεσμα προς τα νοσοκομεία κατά 193
0: ευρώ. Έχω μια ερώτηση εδώ.
1: Ευρώ.
0: Κύριε Χατζηλάτε, έχω μια ερώτηση. Είστε άνθρωπος που γνωρίζετε. Και αυτό είναι το μεγάλο βάσανο των ελεύθερων επαγγελματιών που κόβουν αποδείξεις, παροχή υπηρεσιών, τιμολόγια και όλα αυτά. Και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί λοιπόν όλο αυτό το βάρος πέφτει στον προμηθευτή? Δηλαδή, εγώ κάνω μια υπηρεσία, κόβω ένα τιμολόγιο και δεν με πληρώνουν. Γιατί εγώ πρέπει να πληρώσω φόρους, πρέπει να πληρώσω ΦΠΑ. Και στο τέλος, εγώ να ψάχνω να βρω τον άλλο να με πληρώσει. Και εγώ δεν λέω να πάρω τα λεφτά μου, εντάξει. Είναι μια ιδιωτική πράξη. Μπορεί ο άλλος να με πληρώσει, άρα εντάξει. Αλλά όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το κράτος. Γιατί το κράτος δεν τα διεκδικεί από τον κακοπληρωτή? Και πρέπει εγώ να τα πληρώνω και να τα δικαιολογώ?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ο ΦΠΑ είναι ένας κυλιόμενος φόρος, τον πληρώνει ο τελικός καταναλωτής, είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, είτε είναι το δημόσιο, οτιδήποτε άλλο. Αλλά φανταστείτε ότι εκτός από το θέμα του ΦΠΑ, που είναι όντως παράλογο όπως το λέτε, εγώ έχω πληρώσει για να αγοράσω υλικά. Έχω πληρώσει για να πάρω κάποιον εργάτη να κάνει τη δουλειά αυτή στο δημόσιο. Τον έχω πληρώσει. Τα χρήματά μου δεν τα παίρνω και πολλοί έχουν κινδυνεύσει ακόμα και με πτώχευση και δεν λαϊκίζω καθόλου. Έχω δικό μου άνθρωπο που πτώχευσε γιατί ο ένας συγκεκριμένος δήμος του χρώστηκε πάνω από 300.000 ευρώ.
0: Εδώ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και δεν είναι μόνο η διαδικασία αυτή με τους δήμους, είναι και σε ιδιώτες. Όπου κάποιος ιδιώτης παρέχει τις υπηρεσίες του, κόβει τα τιμολόγια και σας είπα, εντάξει, okay, μπορεί να χάσει γιατί είναι και το ρίσκο του επιχειρήν. Όμως, το ΦΠΑ και κάποια άλλα πράγματα τα οποία προκύπτουν από τη φορολόγηση, όταν δεν έχω εισπράξει, γιατί να με φορολογήσει εμένα? Γιατί να πρέπει εγώ να αποδώσω το ΦΠΑ όταν δεν με έχει πληρώσει ο άνθρωπος που του παρέχω τις υπηρεσίες? Αυτό δεν είναι στρεβλό?
1: Να ήταν το μόνο. Βέβαια, και οπωσδήποτε είναι στρεβλό. Σας πληροφορώ ότι χθες κάνατε ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί σας άκουγα, με το θέμα του ένφια, που πλέον γίνεται τριπλός ο ένφια για την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια και ο ένφια τον οποίο γνωρίζαμε. Ξέρετε ότι το δημόσιο χρωστάει στην τοπική αυτοδιοίκηση 446 εκατομμύρια το Μάρτιο του 26 από 180 που ήταν το Δεκέμβριο του 25. Δηλαδή χρωστάει επιπλέον 264 εκατομμύρια το κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μήπως να κάνουμε, κύριε Χατζηλάτε, στην επόμενη.
1: Πλέον το νέο ένφια.
0: Όχι, στην επόμενη επικοινωνία μας να μαζέψουμε όλα αυτά τα χρέη του δημοσίου. Γιατί εδώ πέρα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μαζεύονται χρέη και μετά μας διαφημίζουν ότι η οικονομία πάει καλά και έχει υπερπληρωνάσματα. Εδώ βλέπουμε ότι όμως υπάρχουν χρέη. Χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες, χρέη του δημοσίου προς τους δήμους. Άρα, ποιο είναι το ταμείο, τι έχουμε μες στο ταμείο? Γιατί καλά είναι να φτιάχνουμε τους αριθμούς και να τους προβάλλουμε προς τα έξω και να λέμε να υπερπληρωνάσματα, αλλά να έχουμε μέσα όλη αυτή την εικόνα που περιγράφεται.
1: Πολλές φορές βγάζετε και αναδεικνύετε το δελτίο σας τους συνταξιούς που περιμένουν αναδρομικά. 2, 3, 4, 5 ετών. Αυτά τα χρήματα είναι δικά τους.
0: Λοιπόν, κύριε Χατζησαλάτα, να τα μαζέψουμε όλα αυτά, να κάνουμε μια σούμα. Να δούμε που βρισκόμαστε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Και εσείς.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς. Γιατί, εντάξει, παιδί μου, να βλέπουμε τι γίνεται. Θα ρίξεις μια πενιά, είσαι έτοιμος? Άντε, ρίξε την πενιά.

0: χρώμα που μισούσες, μου λέει η Λένα Βασιλάκου. Με υπονοούμενο, την έδωσα, την έδωσα. Φοράμε μπλε και οι δύο σήμερα, γιατί είμαστε πειρασμένοι από τον Αλέξη. Έβαλε τον μπλε στη ζωή του. Ανακάλυψε τον μπλε, έτσι.
1: Όσο εξελισσόμαστε και οριμάζουμε, βλέπεις. Αγαπάμε τα χρώματα που μισούσαμε.
0: Μήπως έχω εγώ αχρωματοψία, μπορεί να έχω, δεν ξέρω. Το χρώμα της Μπαρσελόνα δεν είναι κόκκινο-κόκκινο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν
1: με
0: είναι.
1: Με το κεραμίδι.
0: Α, μπράβο. Κεραμιδό γάτος, γεια σας. Κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Όχι, γιατί μου λένε συνδυάζει το κόμμα, το μπλε και το κόκκινο. Ποιο κόκκινο, ρε παιδί, δεν είναι κόκκινο. Σταμάτησε που είσαι ποδοσφαιρόφιλος και ξέρεις από αυτά τα χρώματα. Δεν είναι. Είναι το κεραμιδί όπως το προσδιόρισε. Το μπλε αυτό ήταν χμούλα για τον Αλέξη Τσίπρα. Αφήνουμε χμές.
1: Ξεκάθαρη.
0: Δεν σε περίμενα τόσο απόλυτη. Λοιπόν, στη χαρίζω σήμερα γιατί ήσουν έτσι πολύ. Ήσουν αυθεντική, ρε παιδί μου, ήσουν έτσι.
1: Εσύ όμως να μην μαρτυράς, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει, το κάνω. Έχω ένα ελάττωμα και εγώ τι να κάνω.
1: Πρέπει να προσέχω τι λέω.
0: Λοιπόν, ένα Βασιλάκου δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια τα έχει χαρτίσει Αθηνά. Είδανε, να είστε πάντα καλά. Ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μία ώρες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα μεταξύ των κόμβων Ανθούσας και Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Μητού, 20 λεπτές καθυστερήσεις από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Λένορμαν μέχρι και την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τη λεωφόρου Αθηνών λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Επίσης, στη λεωφόρου Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το Αττικό Νοσοκομείο, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα Δηληστήρια Ασπροπύργου και στην λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο στο Φλίσβο, λόγω και τροχαίου νωρίτερα, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο Δέλτα Φαλήρου, προς τη Μαρίνα Φλίσβου. Δυσκολίες για τους οδηγούς, στην Ελευθερία Βενιζέλου, στην Ηλιούπολη, προς τη Λεωφόρο Καρέα και το Βύρονα, στις ανόδους της Συγκρού, της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολίτης με την Κατεχάκη. Με συγχωρείτε. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η ήδη εύθραυστη εκεχηρία δοκιμάζεται για ακόμη μια φορά, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται εντατικά. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ως αμυντικά, υποστηρίζοντας πως στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Στο Λευκό Οίκο συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά το Υπουργικό Συμβούλιο που ήθελε να διεξαχθεί στο Camp David, επικαλούμενος στην κακοκαιρία. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρεθεί το Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη φαίνεται μέχρι στιγμής να μην αποδίδουν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Ελληνικών συμφερόντων είναι το πλοίο που δέχθηκε πλήγμα ανοιχτά του Ομάν. Καλά στην υγεία του το πλήρωμα. Η Διεθνής Υπηρεσία ανακοίνωσε για εξωτερική έκρηξη στο αριστερό μέρος του πλοίου κοντά στην Ισαλογραμμή, ενώ το δεξαμενό πλοίο βρισκόταν 60 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουσκάτ. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησίο. Έφτασε η μέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, είπε στην ομιλία του πρώην Πρωθυπουργός και συμπλήρωσε πως δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια κοινωνική πλειοψηφία, είπε. Η ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ είναι η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, τόνισε ο κύριος Τσίπρας. Αμετανόητος και απαράλλακτος ο κύριος Τσίπρας, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, ανέφεραν πως η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ Κινάλ. Σαφείς αιχμές του Κώστα Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για τα ελληνοτουρκικά, την υπόθεση των υποκλοπών αλλά και περί χειραγώγησης της δικαιοσύνης. Μιλώντας σε παρουσίαση βιβλίου χθες, ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε εξωφρενικό το νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Ο κύριος Καραμανλής έκανε λόγο για πολύ σοβαρό ζήτημα και σημείωσε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Παράλληλα, επεσήμανε πως μια τέτοια μονομερής κίνηση δεν έχει νομική αξία για την επιβολή τετελεσμένων. Ζήτησε πάντως να ασταλεί και προς την Τουρκία καθαρά και εξάστερα το μήνυμα ότι κανείς στην Ελλάδα δεν προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας. Αναφερόμενος στις υποκλοπές, είπε πως παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία και συμπλήρωσε πως το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη καταθέτει σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημελιωδικών Αθηνών, όπως έκανε γνωστό η Χαριλάου Τρικούπη. Σε σχετική ενημέρωση τονίζεται πως η μήνυση αφορά στις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένος τη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση της Χαριλάου Τρικούπη. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Μετά από έναν μήνα, η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η μεγάλη διακοπή δόθηκε για να γίνουν εργασίες διαρρύθμισης στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου στο Γεώπολης. Εντός της ημέρας αναμένεται να μεταχθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, υπερβαίνουν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα ωφέλη που αποκόμισαν από το 2019 ως το 2024 σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Χθες, το λεγόμενο ελληνικό FBI προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18-25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια επιρροτικά και στην Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφαρέντο 989 στα μικρόφωνα η Αθήνα Τανέγκα.
1: Ο
0: Τάσος Καρβιρανιάς στη ρύθμιση του ήχου και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις στην στήριξη αυτής και υποστήριξη αυτής της εκπομπής. Λοιπόν, είχαμε χτες την παρουσίαση του νέου κόμματος της ελληνικής αστυνομίας. Συγγνώμη, του ελληνικής αστυνομίας.
1: Ναι, μπερδεύτηκα.
0: Ναι. Yeah. Λοιπόν, άκου. Πριν από πολλά χρόνια. Mm-hmm. Ο αείμνηστος Γρηγόρης Λαμπράκης κάνει τη διαδρομή από το Μαραθώνα,
1: ναι,
0: και κρατάει ένα πανό Ελλάς, mm-hmm, με το σήμα της ειρήνης. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης πριν το σκοτώσει το στρατιωτικό και παρασκηνιακό και παρακρατικό καταστημένο της χώρας εκείνης της εποχής, οι παρακρατικοί και όλοι αυτοί οι οποίοι έπαιξαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί μπορεί να του την έδωσε στο κεφάλι αυτός που του την έδωσε, ο Γκοτζαμάνης τότε, mm-hmm, αλλά υπήρχε ένα κατεστημένο το οποίο λειτουργήσε πίσω από όλη αυτή την ιστορία, και ένας από τους δημοσιογράφους που έδρασαν τότε πάρα πολύ γρήγορα και κάνανε ρεπορτάζ ήταν ο Βούλτεψης, προσχωρημένος. Λοιπόν, άνοιξε ο Τσίπρας λοιπόν την αυλαία για να μας δείξει το καινούριο κόμμα με μια έτσι στυλ, ας πούμε, θεατράλε, ας πούμε, περισσότερο, με μεγάλο κόστος. Όσοι ξέρουν από τηλεόραση ξέρουν από τέτοιου είδους ζητήματα, με το λάθος τον τοκιού να είναι πολύ χαμηλά και να μην μπορεί να τα διαβάσει, γιατί ήθελε να κρατήσει τον χρόνο, μου λέγει ένα συνεργάτη σου, γι' αυτό διάβαζε το κείμενο. Μπορεί να τα πει και απ' έξω, λέει. Εντάξει, απ' έξω μπορεί να τα λέει και ο Φιντελ Κάστρο, να κάνει 7 ώρες. Δεν είναι εντάξει τώρα. Δηλαδή, και αυτοί που ήρθαν εκεί και τα λοιπά.
1: Ήθελε να είναι δηλαδή ακριβώς να γίνει η αποκάλυψη του ονόματος, τον περιόριζε. Έπρεπε να γίνει στη συγκεκριμένη ώρα.
0: Και πρέπει να φτιάξει και, και την νεολαία του, η οποία να λέγεται Μέτωπο Αριστερών Τάσεων, ΜΑΤ δηλαδή. αφού έκανε την Ελλάς να κάνει και τα ΜΑΤ,
1: ναι,
0: για να πιάσει όλα τα σώματα ασφαλείας. Ωραία ιδέα είχε, λένε ήταν η δικιά του ιδέα, δεν πρέπει να τον αφήσουν να έχει τέτοιες ιδέες. Εν πάση περιπτώσει, τα ίδια ανάποδα. Λοιπόν, πήρα τη συνομιλία του το 23.
1: Το... Σ' άκουσα χθες που έλεγες ότι θα το κάνεις.
0: Ναι, αυτό. Την πήρα, τη διάβασα. Είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που είπε χτες. Τα ίδια έλεγε, το κατεστημένο, το αυτό, θα μοιράσουμε τα λεφτά, θα έρθουμε εμείς. Διαφάνειες, ιστορίες. Δεν πήρα του 15, γιατί του 15 ήταν...
1: Είναι πρόημος Τσίπρας αυτός. Είναι
0: όχι, είναι ο άλλος, γιατί είναι... τώρα είναι ο άλλος.
1: Που έχει κυβερνήσει.
0: Είναι... Καταρχάς είναι άλλοι Τσίπρες κατά καιρούς.
1: Διαφορετική. Για πάμε. Ναι. Υπάρχει το go back με Μέρκελ.
0: Go back Μέρκελ
1: πρώτη
0: και
1: εποχή.
0: Λοιπά.
1: Όχι, κάτσε. Υπάρχει η κατάληψη. Πολύ
0: καλά, αυτό εντάξει.
1: Πρόημος
0: και
1: Τσίπρας.
0: Εγώ καταλήψη έκανα.
1: Μετά, ναι, ρε παιδί μου, σου λέω ιδεολογικά. Μετά υπάρχει το go back Μέρκελ. Υπάρχει μετά το κυβερνήσαμε.
0: Όχι. Υπάρχει συνέχεια. Υπάρχει go back κυρία Μέρκελ.
1: Μετά τη βάζεις.
0: Οι Αμερικάνοι που δεν τους στέλαμε και κάναμε τη συμφωνία να έρθει η βάση στην Αλεξανδρούπολη, σοφή κίνηση για να μην μας πειράζουν οι Τούρκοι. Άξι, και μάλιστα
1: βεβαίως,
0: οι Τούρκοι δήλωσαν τότε, είδες τι έκανε ο Τσίπρας, ο γάτος, λέγανε οι Τούρκοι, γάτος ο Τσίπρας, διότι έβαλε τη βάση των Αμερικάνων εκεί και δεν μπορούμε, άμα πάμε να πολεμήσουμε θα πολεμάμε με τους Αμερικάνους, λέγανε. Λοιπόν, μπορεί να στενοχωρώ μερικούς οπαδούς του κ. Τσίπρα, αλλά καθόλου δεν με απασχολεί αυτό, διότι άφησε ένα κόμμα το οποίο έχει μέλη, έχει στελέχη, έχει ανθρώπους που πήγανε, ψηφίσανε, το ψηφίσανε, για να κάνει αυτό που έκανε χτες και να ανέβει ένας ηθοποιός, ο οποίος είναι σημαντικός ηθοποιός, ο κύριος Χιλάκης, το λέω σωστά?
1: Ναι.
0: Χιλάκης, ο οποίος τι μας είπε?
1: Και η κυρία του Μασάτου ήταν.
0: Δεν την ξέρω την κυρία. Το είναι... Χιλάκη ξέρω, γιατί είναι και φίλος, έχουμε φάει και μαζί, είναι καλό παιδί.
1: Πολύ,
0: και
1: ναι,
0: τον συμπαθώ ιδιαίτερος.
1: Αλλά είναι πολύ, είναι ταγμένος εκεί σε αυτό το χώρο.
0: Ναι, αλλά άμα ταχθεί σε αυτό το χώρο θα είμαστε μοναστήρι.
1: Είναι και ο μόνος. Εγώ του είχα κάνει και πλάκα ότι πρέπει να είναι ο μόνος που έχει διαβάσει και τις 700 σελίδες της βιβλιογραφίας. Γιατί είναι αυτός που την εκφώνησε και την έκανε audiobook.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Και είπε να επιστρέψουμε στη δημοκρατία, κύριε Χιλάκη. Εντάξει, εκτιμώ την ιδιότητά σας σαν ηθοποιός και είστε πάρα πολύ καλός και ψηλός είστε 2 μέτρα, και ωραίο παιδί είστε και τα συγχαρητηριά μου και δαχτυλίδι φοράτε, αλλά εδώ μην μπερδεύετε τη βούρτσα με τη σκάλα, διότι δεν είναι δημοκρατία έχει η Ελλάδα. Γιατί ακούω διάφορους που μιλάνε ο Τσίπρας τώρα που ενδιαφέρθηκε για την ελευθεροτυπία στην Ελλάδα. Τώρα θέλει να ανοίξω το στόμα μου. Τι έγινε επί των κυβερνήσεων του. Επειδή είναι και προσωπικά θέματα δικά μου, δεν θέλω να το ανοίξω. Δεν θέλω να το ανοίξω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάνει μια προσπάθεια. Θα σεβαστούμε εμείς, εγώ τουλάχιστον θα σεβαστώ αυτή την προσπάθεια που κάνει, για να δω πού θα καταλήξει. Τώρα, χτες δεν είπε το πρόγραμμα. Δεν είπε το πρόγραμμα. Δεν είπε, ας πούμε, θα διώξουμε τους θεσμούς, γιατί οι θεσμοί είναι ακόμα εδώ, έχετε υπόψη σας, έτσι. Μην γελαστείτε ότι φύγανε. Οι θεσμοί είναι εδώ και κάνουν τσεκάρισμα κάθε φορά. Είμαστε υπό επιτήρηση, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Μην νομίζω ότι τελειώσανε που λέει, διώξαμε λέει εμείς τα μνημόνια. Τι διώξε τα μνημόνια. Δύο είχαμε, τα έκανες τρία. Πώς τα διώξες. Βεβαίως τα διώξες. Το τρίτο και το τρίτο που έκανες εσύ με επιβάρυνση. Δηλαδή πληρώσαμε τα βατζιλίκη για να φύγει το μνημόνιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα θέματα. Είναι πολλά τα θέματα. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτό το εγχείρημα. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Να ακούσουμε όμως αυτό που λέει ότι κουβαλάει την κληρονομιά του ΕΑΜ, τη ΕΔΑ, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων. Παρίστανε τον Ανδρέα Παπανδρέου κάποια στιγμή. Μάλιστα, έδειξε χθες τώρα στην τηλεόραση μια φωτογραφία που είχε σηκώσει ο Ανδρέας Παπανδρέου την 3η Σεπτέμβρη. Ναι, μην λυσάτε, λέει. Πείτε καλή επιτυχία. Φέρεστε μπαθείς δεξιοί. Την καλημέρα μου. Άσε μας ρε Φανή πρωί-πρωί. Εσείς αριστεροί, να πούμε. Δεν μας παρατάτε, λέω εγώ ένας-ένας. Που βάζετε μια ταμπελίτσα και νομίζετε ότι. Όχι, καλή επιτυχία να έχει ο άνθρωπος. Και υγεία να έχει. Και φίλος είναι. Και μιλάμε. Αλλά όπα, κάποια στιγμή να προσέχουν και τι λένε. Γιατί έχει σημασία και ποιοι τα ακούνε. Δεν μπορεί να μου λέει η ελευθερία του τύπου. Δεν μπορεί. Εγώ είμαι πρώτος που είπα ότι τον εφάγανε ή από μέσα και τον υπερασπίστηκα. Όχι να μου λέει η ελευθερία του τύπου, εμένα ειδικός και του Παναγιωτόπουλου, μην τα λένε αυτά, αφήστε τα, να πάρει στο διάλογο, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος. Κυρία Φανή μου, πρωί-πρωί, έτσι που ξύπνησες τώρα να ακούσεις εμένα και να μου πεις για τον Ανδρέα Παπανδρέου, Βελουχιώτιδες και τέτοια, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας. Δεν θα ξαναυπάρξει άλλος. Τελειώσαμε τη συζήτηση. Δεν γίνεται. Ήταν ηγέτης. Έβγαινε στο μπαλκόνι, έλεγε καλησπέρα σας και έπαιρνε 48%. Τι να κάνω τώρα εγώ. Δεν γίνεται. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επίσης ένας. Πώς τα έλεγε, 52%.
1: Δεν καταλάβαινε και κανείς, αλλά.
0: Δεν χρειάζεται να καταλάβει αυτό που μου έβλεπε στο
1: έργο. Κοίταξε, ήταν και το έργο αυτό που λες εσύ. Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο γιατί θέλετε να μας πείτε στο 212-214-800 ή να μας στείλετε SMS στο Viber στο 6947-989-989. Εγώ είδα μετά και τους υπόλοιπους που βγήκαν στα κανάλια.
0: Να ακούσουμε τι λέει.
1: Να ακούσουμε τι θα πει ο Τσίπρας για να σου πω γενικώς γιατί είχε και μετά. Σου στέλνα μηνύματα.
0: Μου έστειλε, αλλά. Ασχολήθηκα με τη λογοτεχνία γιατί διάβαζα τις ομιλίες του τις προηγούμενες.
1: Εντάξει.
0: Έχω εντρυφήσει. Πρέπει να ενημερώσω. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς με ακούτε το έχετε κάνει. Έχω διαβάσει και ακούσει τα πάντα που αφορούν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τις ομιλίες του. Έχω κάνει σημειώσεις. Πώς τα έλεγε, πού σταμάταγε, πότε μίλαγε με τον κόσμο. Και το φοβερό που είχε κάνει στη Βουλή, που του λέει του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του λέει: ωραία τα θες, του λέει, αλλά επιβεβαιώνεις πλήρως. Του λέγε του Μητσοτάκη, επιβεβαιώνεις πλήρως ότι μόνο το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, το έλεγε Πασόκ αυτός.
1: Πανελλήνιο, ναι.
0: Βέβαια. Είναι αυτό και ικανό να κυβερνήσει. Και μόλις τελειώνει, του λέει: καληνύχτα σας, του λέει. Είναι ιστορικό αυτό το καλή. Σηκώθηκε η Βουλή στον αέρα. Αυτά τώρα, αυτοί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, ας μας πούνε όλοι οι υποψήφοι τι θα κάνουν μόλις σταματήσει το Ταμείο Ανάκοψης τέλος Αυγούστου. Μόλις εμείς σταματήσει, πού θα τα βρουν. Δεν ξέρω αυτό που θα τα βρουν, πάντα τα βρούνε. Λοιπόν, να μην ασχολούμαστε λέει, με τον Τσίπρα και τα λοιπά. Του Τασούρ, για ένας φίλος εδώ, ο καπετάν Τάσος. Άλλος λέει για τους πεθαμένους. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα με ποιον είσαι. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Του είπε ο Κασελάκης ότι κοίτα να δεις, υπήρχαν μαύρα λεφτά, μαύρα ταμεία και μεταχρονολογημένα τιμολόγια. 9 εκατομμύρια. Ωραία, για δεν του απαντάς. Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Τίμιος Γεωργόπουλος να μας απαντήσει εδώ που τον έχουμε πάρει 15 φορές. Και το Θήμιο τον έχω φιλοξενήσει στην εκπομπή μου, στην τηλεόραση πάρα πολλές φορές και εδώ. Γιατί τώρα δεν βγαίνει να απαντήσει, παρά να μας λέει διαφημίζουμε τον Κασελάκη. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Ο άλλος έκανε μήνυση, λέει, στον Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντία. Να, δεν πάμε καλά. Δηλαδή, κάτι έχει γίνει, δηλαδή, το οποίο δεν το ξέρω, δεν το έχω πιάσει. Ελλάς. Σ' αρέσει ο Τσίπρας έτσι. Τρελαίνεσαι για Τσίπρα.
1: Σ' άρεσε χθες. Όχι, αυτό είναι μια άποψη.
2: Τι δηλαδή... άρεσε, αφού είναι τσιπρικό.
1: Κάτσε ρε παιδί, να δούμε την άποψη ενός τσιπρικού. Τι σου άρεσε.
0: Για βάλε το μικρόφωνο, να μας εξηγήσεις. Έλα εδώ για να μας πεις.
1: Γιατί αυτό είναι.
0: Τι σου άρεσε εδώ, πώς άρρωστος είσαι.
2: Τι να μην μ' αρέσει, πες μου.
0: Ένα λεπτό, να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Εγώ η εικόνα.
2: Σκηνική παρουσία.
1: Η εικόνα.
2: 10.
0: Μα τι είναι αυτό. Αυτό είναι το θέμα.
2: Στην πρώτη
1: παρουσία.
0: Σε μόντελινγκ πήγαμε.
1: Περίμενε, όχι. Κάτσε.
2: Συγγνώμη, βλέπεις συγκριτικά τα πάμε πάντα αυτά.
0: Τι συγκριτικά.
1: Εγώ θεωρώ ότι ήταν η πιο προχωρημένη παρουσίαση κόμματος που έχουμε δει ποτέ στην Ελλάδα. Τελείως αμερικάνικο. Δεν το συζητώ.
0: Δεν με πειράζει ούτε αμερικάνικο.
1: Σκηνογραφημένη μέχρι τελευταίας.
2: Και προβαρισμένη.
1: Δεν έχει υπάρξει τέτοιο πράγμα.
2: Ακόμα και το κοριτσάκι ήταν προβαρισμένο.
1: Και το κοριτσάκι, όχι μόνο. Ακόμη και το κοριτσάκι.
2: Αλλά ήταν ωραίο.
1: Έπρεπε να παραπέμπει σε άλλα κοριτσάκια που συναισθηματικά σημαίναν κάτι κατά καιρούς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Πασόκ κτλ.
2: Το βάθμο
1: ναι. Ήτανε...
2: Η συνέχεια του βίντεο, τέλος πάντων, ήταν το κοριτσάκι.
1: Ήταν χορογραφικό. Το βίντεο δεν πολύ άρεσε, να σου πω την αλήθεια.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, μόλις άρεσε.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν καλύτερος από το βίντεο. Μ' άρεσε ο Αλέξης, μ' άρεσε και το κοριτσάκι. Το βίντεο ήταν λίγο γύρω βίντεο.
2: Η μ' άρεσε πολύ που πριν την παρουσίαση που ήταν Χατζηδάκης φουλ, φίλτε ένα Θοδωράκι.
1: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να έχουμε τόσο άγχος για το όνομα του κόμματος.
0: Και το Μπελατσάου στην αρχή.
2: Έβαλε και Μπελατσάου, αλλά ήταν φουλ Θοδωράκης.
0: Δεν είχε καμία σχέση το Μπελατσάου με αυτού εδώ. Δηλαδή αυτό που έγινε στην Ιταλία.
2: Βάλε το Μπέλα Τσάου στην εκδοχή του Κάζα Ντι Παπέλ.
1: Γενικά αυτό που.
0: Γιατί μόνο εκεί ανήκει.
1: Εγώ ανέβαζα ένα τίτλο πάντως σε αυτή την παρουσίαση εχθές. Είναι Έχουμε απ' όλα.
0: Α, λέει ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα. Άσε ρε μεγάλε τα 500 εκατομμύρια. Γιατί δεν το έχω πει για τη Νέα Δημοκρατία που χρωστάει και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία 500 φορές. Να πάνε να τα πληρώσουν. Τι με νοιάζει, μου κόβει εμένα μισθό. Άσε τώρα. Αλλά όταν μιλάς εσύ ή εγώ για κάποια αμαρτήματα, δεν πρέπει να τα έχουμε εμείς τα αμαρτήματα αυτά. Έτσι, άστο τώρα.
1: Λοιπόν. Κάτσε, μας έλεγε τόσο τι άλλο του άρεσε. Ναι.
2: Εντάξει, μου άρεσε.
1: Ναι, του
2: άρεσε. Ήταν ηγετικός. Να το πούμε έτσι με μια λέξη.
0: Όχι, αυτό αλήθεια είναι.
1: Μα δεν υπήρχαν και άλλα πρόσωπα.
2: Ναι. Έδειξε ότι έχει μάθει τα λάθη του. Να δούμε.
1: Ήταν 100% Τσίπρα το χθεσινό. Δεν υπήρχε δηλαδή ένα ποσοστό κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω τι ήταν.
1: Είναι
0: αυτό
1: προσωποπαγή. Όσο εκεί που δεν πάει προσωποκεντρικό κόμμα, μέχρι εκεί που δεν έχει ξαναγίνει.
2: Αυτό που είπε χθες ο Τάκης στην εκπομπή του ήταν ακριβώς. Δηλαδή ότι ξεφορτώθηκε τα βαρύδια.
0: Α, βέβαια. Ο Τσίπρας.
1: Ένα λεπτό.
0: Ο Τσίπρας τι έκανε. Ο Τσίπρας έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε και τα θετικά τώρα, γιατί έχουν μια σημασία και αυτά, έτσι. Λοιπόν, τώρα για τις υποσχέσεις και αυτά, εντάξει, τα έχει ξαναπεί. Δεν είναι κάτι το καινούριο που μας είπε. Θα μου πεις, μα φτιάχνει ένα κόμμα χωρίς κάτι καινούριο ο Τσίπρας. Αυτά τα έλεγε και πριν. Έχοντας όμως στην πλάτη του ένα σωρό συνεργάτες, συντρόφους, πώς τους λένε μεταξύ τους αυτοί. Υπάρχουν σύντροφοι τώρα πια.
2: Μετάσεις,
0: δεν είναι κομμουνιστές για μένα. Σύντροφοι είναι κάτι περίπου. Λοιπόν. Έχει διάφορους εκεί, οι οποίοι του είχαν βγάλει την ψυχή, του είχαν σπάσει το σηκώτη. Το ξέρω και προσωπικά αυτό, γιατί έχω τύχει. Εγώ τον Αλέξη τον Τσίπρα τον έβλεπα τακτικά στην Γκουμουρδούρου για το χάρη του ρεπορτάζ, του έχω κάνει 4 συνεντεύξεις. Και ήταν πάντα πρόθυμος να μου μιλήσει και τα λοιπά ο άνθρωπος και συναντιόμαστε και τα λοιπά. Πρέπει να πω ότι είναι καλό παιδί καταρχάς, έτσι. Είναι καλός άνθρωπος. Έχει σημασία αυτό, έτσι. Δεν είναι κανένας μασκαράς, έχει σημασία. Και φιλικός και τα λοιπά. Όταν έχεις αυτούς πίσω και σου βγάζουν την Παναγία, σου βγάζουν το λάδι ανάποδα, εντάξει, κάποια στιγμή αγαναχτείς και λες: θα είστε στο διάλογο, δεν πάω να φύγω να ησυχάσω. Όταν σας το έχω πει 100 φορές, όταν έφυγε και πήγε στο αυτοκίνητο, ήταν η γυναίκα του μέσα και γέλαγε. Ερμη, τι να κάνει, χαρούμενη ήταν, έφυγε από το καρκίνωμα που τον είχε φάει. Τώρα δεν το ξανακάνει αυτό το λάθος. Δεν θα πει άλλα πράγματα ο Τσίπρας. Μην περιμένετε να πει κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Το ότι είναι άλλος, δεν είναι άλλος. Ο ίδιος είναι, αν κάποιοι τον πιστεύετε, κάποιοι τον πιστεύετε, αυτό είναι δικό σας θέμα και εσείς θα αποφασίσετε αν θα τον ψηφίσετε ή όχι. Αλλά είναι ο ίδιος απελευθερωμένος όμως. Αυτό είναι το άλλος. Απελευθερωμένος από τα βαρύδια που είχε μέσα στο κόμμα που του πριονίζανε από το 2019 το κλαρί να πέσει. Και δεν φανταστήκαν ότι θα πέσουν μαζί. Γιατί όσοι φύγανε και φτιάξανε το κόμμα των υπουργών, ούτε 1% δεν είχαν. Χαριστικά τους το βάζανε οι δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατρακύλησε και τελείωσε η παράσταση. Εγώ θα μείνω στα ποσοστά, στα ποσοστά του 2023. Εκεί θα μείνω. Στα ποσοστά του 2023 ο Τσίπρας ήταν δεύτερο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ ήταν τρίτο κόμμα. Δεν ήταν δεύτερο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση εξ αφορμής της των διασπάσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή μιλάνε για το σοφό λαό που μας τάξει, εκεί τους είχε τάξει. Τους είχε τάξει τρίτο κόμμα. Αντιπολίτευση ήταν ο Τσίπρας. Αυτό ήταν το δεύτερο κόμμα. Από εκεί είναι η αφετηρία του. Δεν είναι η αφετηρία του ούτε το 19, ούτε είναι από το 23. Αλλά εκεί είχε, όπως σας είπα, τα βαρύδια. Έλεγε κάτι ο Τσίπρας και βγαίνανε οι άλλοι και το θάβανε το μεταξύ.
1: Ναι.
0: Τον κατηγορούσανε.
2: Δύο μέρες πριν τις εκλογές βγήκε ο Καντρούγαλος και έλεγε: έχασε τρεις μονάδες μόνο και μόνο από αυτά που Καντρούγαλος.
0: Έχασε και από κάτι άλλο το οποίο θα σου το πω τώρα. Ναι. Δεν είναι εγωιστικό, αλλά θα σου το πω.
2: Ναι.
0: Κάνουμε την εκπομπή στο Sky με το μάτι. Mm. Αποκαλύπτω εγώ με τη δική του έγκριση. Με τη δική του. Ο Θανάσης ο Καρτέρας μου είχε πάρει τηλέφωνο. Το Θανάσης είχα πάρει και δίπλα του Τσίπρα με τη δική του έγκριση. Ποιος τα φάει για το μάτι. Γιατί δεν έφταιγε αυτός. Εντάξει, προφανώς είχε βάλει κάποιους οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν, να σου πω και τα λοιπά. Προσέχτε. Και τότε ο αρμόδιος του κ. Τζανακόπουλος κηρύσσει εμπάρκο στο Sky.
1: Ναι.
0: Όχι στην κύριο εκπομπή μου, στο Sky. Και χάσαμε από αυτό. Γιατί το Sky είχε τις περισσότερες τότε πολιτικές εκπομπές. Που δεν πήγαινε κανένας ούτε στο ραδιόφωνο ούτε στην τηλεόραση. Με αποτέλεσμα να χάσει και να πάθει αυτό που έπαθε. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο Τσίπρας έχει και τα αλαφρυντικά του σε ό,τι αφορά εκείνη την περίοδο, αυτά που σας είπα και μερικά ακόμα τα οποία. Λοιπόν, ο παππούς Γαβρόγλου θα είναι στο κόμμα, θα το βάλουμε και μισή, Τάσο. Θα βάλουμε και μισή όλα μαζί. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Ήτανε χθες ο κύριος Γαβρόγλου.
0: Ήτανε, είπε ότι ήταν μοντάρι αυτός.
1: Ήτανε και μπίστης.
0: Μην με προκαλείς.
1: Μπίστης. Δεν είναι καθοδηγητής της αριστεράς ο μπίστης ιδεολογικός.
0: Ποιος είναι?
1: Ο μπίστης, παιδί μου, δεν είναι ιδεολογικός καθοδηγητής, μέγας.
0: Λοιπόν,
1: δεν μου απαντάς και εγώ σου κάνω μια ερώτηση πολύ λογική. Λοιπόν, ποιο από όλα θες να διαβάσω?
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις.
1: Δεν μπορούμε, δεν προλαβαίνουμε, διαβάζουμε σε λίγο τα μηνύματά σας.
0: Είναι πολλά και θα τα διαβάσουμε.
3: Αλφα 94,7. Προλαβαίνεις.
4: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
3: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
4: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
3: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
4: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
3: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
4: Σας περιμένουμε όλους.
3: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
3: 24 620 86.000
4: 24 670 60.000
3: και 23 850 22 822.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου Διάκου 42, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε? Με ένα τηλεφώνημα.
12: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
13: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
14: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Φέρετε. Δεν μ' ακούς καθόλου. Τάκη ο Τσίπρας θα γυρίζει με τα στελέχη του και πάλι τέτοιους σαν τον εαυτό του θα διαλέξει. Δεν αλλάζουν οι αριστεροί. Εντάξει, δεν συμφωνώ εγώ.
1: Καλημέρα, μας γράφει εδώ Τάκη και Αθηναής. Τελικά όλα τα κόμματα λέει από εδώ και από εδώ το πάνε, από εκεί το φέρνουν. Θέλουν να είναι Πασόκ. Πείτε το δυνατά να τα ακούσει ο κόσμος, ο κύριος Τάκης κυρίως, να το πει αν το πιστεύει. Βέβαια, λέει ο Δημήτρης από το Μαρούς.
0: Τι να πιστεύω, δεν το καταλαβαίνω.
1: Αν όλα τα κόμματα θέλουν να γίνουν Πασόκ.
0: Βέβαια. Το πιστεύω αυτό. Το παλιό Πασόκ, το τωρινό, το τωρινό.
1: Ήταν αντικειμενικά πολύ πετυχημένο.
0: Μα τώρα, πλάκα μου,
1: κόμμα, έτσι. Δηλαδή ήταν ένα κόμμα το οποίο Και άλλαξε την Ελλάδα. Μπορεί να συμφωνείς, μπορεί να μην συμφωνείς. Και με καλούς τρόπους και με λάθος τρόπους.
0: Λάθη έκανε.
1: Και όχι μόνο τα ήξερε τα λάθη που έκανε ο Ανδρέας. Οικονομολόγος ήταν. Δεν τα ήξερε.
0: Κορυφαίος οικονομολόγος στον
1: κόσμο. Κορυφαίος στον κόσμο ήταν. Αλλά είχε και σημασία να αλλάξει η Ελλάδα εκείνη. Α, είπε πάλι χθες για το παραγωγικό μοντέλο Τσίπρας και σε θυμήθηκα. Πόσα χρόνια λέγεται αυτό?
0: Εγώ το θυμάμαι που ήμουν στο δημοτικό.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουν κυβερνήσει όλες, έχουν αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο.
1: Όλες. Ναι.
0: Δεν λένε την αλήθεια στον ελληνικό λαό ότι το 1950, το 1950, ναι, τη δεκαετία του 1950,
1: ναι,
0: υπογράψανε με τους Αμερικάνους δεν θα αξιοποιηθεί βιομηχανικά η Ελλάδα. Έχουν βάλει τέτοιες υπογραφές παλιές κυβερνήσεις. Συντηρητικές κυβερνήσεις, δεν έχει σημασία. Δεν είναι καλύτερη συντηρητική από αυτούς. Μην έχετε τέτοια.
1: Τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου δίπλα με τη φωτογραφία του Τσίπρα που κατατάσσεται για διακήρυξη. Όμως πρόσεχε να δεις. Του Ανδρέα ήταν ορίστε, πάρτε το. Και τα υπόλοιπα δάχτυλα, κατάλαβες, το πιάνω από την άκρη και σου δείχνω αυτό που είναι έτοιμο. Πάρε το.
0: Δεν γελάει ο Ανδρέας εκεί.
1: Τίποτα, είναι πολύ σοβαρός.
0: Είναι σοβαρός και σου λέει αυτό είναι, έρχομαι. Και ήρθε. Πώς λειτουργήσε, πήρε ένα 13%, πήρε ένα 24%, πήρε 700%. Έτσι γίνονται αυτά τώρα, δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Με το κοριτσάκι και
1: το κοριτσάκι, δε, από ό,τι βλέπω, με ίδιο φόρεμα λευκό, ολόιδιο φόρεμα.
0: Όχι, ροζ φόραγε
1: το
0: Ανδρέα.
1: Α, ροζ ήταν το κοριτσάκι,
0: ναι,
1: του Πασόκ.
0: Το Ανδρέα ήταν ροζ.
1: Και το είχε σηκώσει εκεί, ναι, το είχε φιλήσει, ήταν πιο μικρό το κοριτσάκι. Αλλά εμένα μου άρεσε το κοριτσάκι εχθές. Ομολογώ ότι ήταν.
0: Όχι,
1: κάτι
0: πρέπει
1: πάρα
0: να πούμε το
1: εξής.
0: Η παρουσία ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Ήταν
0: εκτός του λάθους που κάνανε με το Q που το βάλανε χαμηλά και τον αναγκάσανε να κοιτάει κάτω. Το υπόλοιπο ήταν.
1: Βέβαια, ξέρεις που ήταν το πρόβλημα.
0: Πολύ ακριβή η παρουσία.
1: Ήταν πανάκριβη. Ήταν μια στρογγυλή σκηνή και μάλλον δεν μπορούσαν και να το βάλουν αλλού το Τόκιο. Γιατί ήταν 360,
0: ναι,
1: ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε πού να το βάλουν.
0: Δεν το 360 για τον Τσίπρα.
1: Ναι, εντάξει, μπερδεύεται με τις μοίρες. Αλλά. Θέλω να σου πω.
0: Με το 360,
1: ναι, εντάξει, χθες ήταν 360 πάντως και σου λέει πού να το βάλουμε το Τόκιο. Μπορούσα να το βάλουμε σε κάμερα. Ξέρω εγώ, σε μία, όχι σε όλες.
0: Λοιπόν, να πούμε και για τον Καραμαλή όμως, γιατί χθες ο Καραμαλής διαφοροποιήθηκε από την εξωτερική πολιτική της χώρας.
1: Είπε ότι δεν τα ίσχα νερά, δεν.
0: Μίλησε. Κοίτα, δεν υπάρχει.
1: Καλή ιδέα.
0: Μου είχε πει το εξής προσφάτως, πριν από καιρό που ζήτησα και τον συνάντησα, τον ρώτησα γιατί δημιουργεί τέτοιου είδους κλίμα και ασχολείται με αυτά τα θέματα και μου είπε το εξής. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση ενδεχομένως, μου λέει, να την έχει πατήσει θεωρώντας ότι έχει κάνει συμφωνία με τους Τούρκους.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι τέτοιες συμφωνίες, μου λέει, δεν κάνουν. Και αν πιστέψει η κυβέρνηση ότι έχει συμφωνήσει με τους Τούρκους, έχει κάνει μεγάλα λάθος.
1: Φαντάσου, Χριστόπε, τώρα αυτό ο Καραμαλής που είχε κάνει και κουμπαριά, δεν έχει.
0: Εντάξει. Συγγνώμη.
1: Και κουμπαριά έχει ο Καραμαλής, δεν έχει.
0: Καλά, ήταν 50 κουμπάρι μου, εντάξει τώρα.
1: Όχι, λέω, θέλω να πω ότι αν
0: Ερντογάν,
1: στο τώρα, λέει, ναι, αυτό ένας κουμπάρος,
0: ο Ερντογάν,
1: σημαίνει ότι το έχει βιώσει.
0: Ο Ερντογάν την εποχή εκείνη που ήταν δήμαρχος και τον συνάντησε ο Καραμαλής, είχε πάει και ο Ρουσόπουλος εκεί, ο Θόδωρος, και μου έλεγε ο Θόδωρος ο Ρουσόπουλος ότι τους μίλαγε για αφοπλισμό ο Ερντογάν τότε.
1: Γιατί ήταν, εντάξει.
0: Ήταν αλλιώς.
1: Σε άλλη φάση. Λοιπόν. Και επίσης ήταν και ο Ερντογάν της πρώτης φάσης που ήταν φιλοδυτικός, προοδευτικός, θυμάσαι αυτά, πριν αρχίσω να
0: θέλω να πάω τώρα στον συνάδελφο και φίλο τον Γιώργο τον Κυρίτση. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Και πρώην βουλευτή.
15: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα, κύριε Άνακα.
0: Όχι καλησπέρα, Γιώργο, πρωί. Καλημέρα.
15: Είμαστε η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς.
0: Α, εντάξει.
1: Οπότε αυτή το 9 και 38 μπορεί να είναι μεσημέρι για κάποιους.
0: Λοιπόν,
15: καλημέρα.
0: Μου λέει ένας φίλος εδώ, το έκανε Λάσο Τσίπρας, πώς τον λένε, ο Σαμαράς θα το κάνει η Εθνική Δημοκρατική Ένωση Σαμαρά. Έδες. Οπότε, αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, δώσε μας εσύ τις εντυπώσεις από χθες. Είναι η παρουσία. Ήταν ωραία η παρουσία, το είπαμε αυτό. Εντάξει, είδα τις ομιλίες του 23, είδα και τη χθεσινή, το ίδιο είναι, δεν έχει διαφορές. Και έλεγα ότι αυτό που κάνει ο Τσίπρας, να πω τι έλεγα εγώ για να μην υπάρξει παραξήγηση, ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας άλλος, όχι άλλος ιδεολογικά, αλλά απελευθερωμένος από βαρύδια του παρελθόντος. Αυτό είπα εγώ. Σε ακούω.
15: Μάλιστα, να τα πάρουμε ένα-ένα.
0: Πάρτε
15: ένα. Ως προς το τεχνικό σκέλος, η χθεσινή συγκέντρωση ήταν μεγάλη. σίγουρα πολύ μεγαλύτερη από αυτό που ήταν οι τεχνικές και οργανωτικές δυνατότητες του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα.
0: Βεβαίως ήταν και πολύ μεγάλη, μάλιστα, όχι μεγάλη.
15: Πολύ μεγάλη. Άρα, αν ήμουν στο επιτελείο Τσίπρα, θα ήμουν ικανοποιημένος από αυτό το πράγμα. Από την επιλογή του ονόματος, αλλά και από την ομιλία, κατά την άποψή μου, προκύπτει κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν το αμφισβητούσα ποτέ, ότι θα θελήσει ως βάση και πυρήνα του νέου εγχειρήματος να έχει την αριστερά μαζί με όλες τις συνδηλώσεις. Πράγμα το οποίο σημαίνει, έτσι όπως το σκέφτομαι τελείως μπακάλικα, ότι μπορεί να έχει μια εκλογική φιλοδοξία να μαζέψει το μεγαλύτερο κομμάτι από το 18% στο οποίο άφησε το ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί και πέρα.
0: Και αυτό είπα νωρίτερα, μόνο επιτρέπεις Γιώργο να σε διακόψω, είπα νωρίτερα ότι εγώ τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα, συγγνώμη, τον ξεκινάω από το 18%, από εκεί το ξεκινάω. Το τελευταίο του εκλογικό αποτέλεσμα. Ούτε από τις μετρήσεις που γίνονται, ούτε τίποτα. Από εκεί το ξεκινάω.
15: Εντάξει, εγώ λέω μια παραλλαγή αυτού που λες εσύ για να...
0: Ναι, εντάξει, ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, ναι.
15: Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι υπήρξε ένας κύκλος απαλλαγής από βαρύδια. Και αυτό το στηρίζω στο εξής. Πρώτον, ότι όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή τότε το ήξερα πολύ από τα μέσα, ήμασταν όλοι πιστά στα δραδιοτάκια, κανένας δεν έφερε καμία αντίρρηση ποτέ, πράγμα το οποίο φάνηκε και στη Βουλή, παρά τις τρομακτικές δυσκολίες που είχαμε μέσα μας να τηρήσουμε την Α ή τη Β στάση.
0: Ναι.
15: Το δεύτερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση ως ένας συνασπισμός από αριστερίστικες γκρούπες με τον Τσίπρα επικεφαλής. Οπότε θα δυσκολεύομαι να πω ότι υπήρξε μία μεθόδευση να διαλυθεί ένα κόμμα που κυβέρνησε για να φτιαχτεί από την αρχή ένα άλλο που να μην έχει μέσα, ξέρω εγώ, τον Κυρίτσι, τον Χατζή, τον Σκουρλέτη, τον, ξέρω εγώ, τον Πολάκη. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να το πιστέψω αυτό. Και η τελευταία επισήμανση είναι ότι ειδικά στο κοινό που απευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας, πρέπει να γίνουν ορισμένα άλλα πράγματα, και των οποίων το βασικότερο είναι να υπάρξει και δημόσια μια στελεχειακή ομάδα, η οποία στελεχειακή ομάδα, άμα μιλάμε για κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να κυβερνήσει, πρέπει να περιλαμβάνει ανθρώπους και στελέχη που να πείθουν να την κάνουν για τη δουλειά. Δηλαδή θα βάλω, ξέρω εγώ, υπουργό οικονομικών ή τον προαλήφο, εν πάση περιπτώσει, τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Πρέπει αυτό να αρχίσει να ζυμώνεται λίγο στην κοινωνία. Δεν μπορεί να πηγαίνει ένας μόνος του, δεν είναι Χριστιανού. Πρέπει να φτιάξει ένα τέτοιο σχήμα και να αποσαφινιστούν τα συγκεκριμένα του προγράμματος, γιατί πάλι αυτός ο κόσμος στον οποίο απευθύνει τον Τσίπρας ως ένα βαθμό κάνει τον αρχηγό, αλλά διαβάζει και το πρόγραμμα. Εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, τώρα χθες δεν ανέλησε το πρόγραμμά του.
15: Ναι, προφανώς. Ήταν σε bullets.
0: Σε τίτλους είπε ορισμένα πράγματα τα οποία φαντάζομαι.
15: Επιτελείω το πρόγραμμα.
0: Φαντάζομαι ότι ήταν σε τίτλους ορισμένα πράγματα, τα οποία, όπως είπε ο κύριος Γαβρόγλου, που το δουλεύουν λέει πάρα πολύ, αυτό θα το αναλύσει με κάθε του λεπτομέρεια στην Θεσσαλονίκη.
1: Πάντως, επειδή μπήκα στο site, όπου λίγο δυσκολεύεται κανείς για να το βρει, γιατί πατώντας Ελλάς βγαίνουν άλλα πράγματα και υπάρχει και εκεί ένα θέμα, δίνεται πολύ σημασία στην δυνατότητα που έχει το μέλος να συμμετέχει πάρα πολύ στις αποφάσεις.
0: Εντάξει.
1: Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, όλα τα κόμματα το λένε, εντάξει, αλλά όσον αφορά και το ψηφιακό κομμάτι και όλα αυτά, μου θύμισε και λίγο Κασελάκη, να σας πω την αλήθεια. Θυμάστε πόσο Κασελάκης είχε δώσει έμφαση σε αυτό?
0: Ναι.
1: Δεν το κατάφερε, είναι η αλήθεια. Ναι.
15: Πώς το έχω ζήσει εγώ τουλάχιστον.
1: Μιλάμε για μια άλλη οργάνωση κόμματος, βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλει να αλλάξει εντελώς αυτό που. Να μην μοιάζει σε τίποτα με το ΣΥΡΙΖΑ.
15: Δεν το ξέρω αυτό, διότι αν θυμάστε, από το 19 και μετά έγιναν πλήθος οργανικές αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ, εκ των οποίων οι περισσότερες επιγράφονταν ή περιγράφονταν και ως μια ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής. Πρέπει να δούμε τα όρια, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, διότι, αυτό είναι σοβαρό. Όλοι τα όρια είναι κυρίαρχο.
16: πω όπως το εννοώ, Τάκη. Αν είσαι αρχηγός ενός τελείως δημοκρατικού κόμματος, 100% δημοκρατικό, όλες οι αποφάσεις, ακόμα και αν θα βγει η κίνηση να φέρει καφέδες από το κηλικείο, περνάνε αποφάσεις. Εντάξει, ναι, τέλειο δημοκρατικό κόμμα. Και ξαφνικά γίνεσαι κυβέρνηση και ο πρόεδρος του κόμματος, που μέχρι τότε ήταν όλο δημοκρατικές αποφάσεις, έχει το σύνολο της εξουσίας και το σύνολο της ευθύνης για τη χώρα. Τι γίνεται τότε? Τα κόμματα πρέπει να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τα κυβέρνηση καταστάσεις.
0: Ναι, ναι,
16: αυτό πιστεύω.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχες να μιλήσεις μαζί μας για αυτό το ζήτημα. Και να ξέρεις ότι θα επανέλθουμε και άλλες φορές μαζί σου για να δούμε την πορεία αυτής της προσπάθειας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
16: Παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Γιώργο. Ο Γιώργος ο Κυρίτσης, πρέπει να πω, είναι παλικάρι. Ε.
1: Mm-hmm.
0: Να ξέρεις. Έχω παραδείγματα.
1: Το σημειώνω.
0: Όχι, να το σημειώσεις, γιατί έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε με την αντίδραση του Κώστα Καραμαλή σε ό,τι αφορά τώρα την εξωτερική πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία.
17: Αλφα 94,7.
18: Άνεση και λειτουργικότητα.
19: Αισθητική και ποιότητα.
18: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
19: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
18: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
19: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
18: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
19: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
19: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
18: Μελισσότοπος Καστοριάς.
19: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
18: Ζήστε το σπίτι σας.
20: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
21: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
22: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
23: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
24: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
17: Αλφα 94,7.
25: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
26: Μπροστά.
27: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Κλείνοντας λοιπόν αυτό το κεφάλαιο, θα δούμε τώρα και το πρόγραμμα του κόμματος, κόμμα το οποίο θα το οργανώσει μετά τις εκλογές προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε τώρα στον Κώστα Καραμαλή. Πόση ώρα είναι αυτό?
28: Είναι 1,5.
0: Όχι, να ακούσουμε την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Πρώτα να της πω την καλημέρα μου. Καλημέρα.
29: Καλημέρα κύριε Χατζή, κύριε Ανέγκα.
1: Καλημέρα.
0: Για δύο θέματα σας καλέσαμε. Τώρα να μας κάνετε ένα σχόλιο για την... για την ίδρυση, την αναγγελία μάλλον, γιατί το ξέραμε ότι θα το κάνει το κόμμα ο κ. Τσίπρας, και θα θέλαμε να μας κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό, τη χθεσινή του παρουσία, η οποία τεχνικά τουλάχιστον ήταν άρτια.
29: Ναι, έχω όλη την καλή διάθεση να δω κάτι θετικό από τη χθεσινή εκδήλωση, αλλά δεν νομίζω ότι με αφήνει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας από αυτά που είδαμε.
0: Καλά, δεξιά είστε. Τι θα σας αφήσω και αριστερή, πήγε στα αριστερή.
29: Αντικειμενικά να το δούμε, κύριε Τσίπρα.
0: Αντικειμενικά δεν μπορείτε. Αντικειμενικά να πάτε
29: σε. Να πούμε λίγο στα παπούτσια ενός πολίτη που ακούει rebranding. Και τελικά τόσο rebranding για να καταλήξουμε στον Ελλάς που μας γυρίζει 80 πόσα χρόνια πίσω στον πόλεμο και στον εμφύλιο. Κοιτάξτε, άκουσα κάποια συνθήματα

0: το κάνεις αυτό στο τέλος.
1: Καλά, αυτό θα το κάνει, εξήγησε ο κύριος Γαβρόγλου, θα το κάνουν στη Θεσσαλονίκη, δεν προλαβαίνανε. Εντάξει, αυτό μπορούμε να πούμε
0: μετά,
1: ότι okay, είναι δικαιολογημένο.
0: Μετά προσπάθει να μας πείσει ότι η χώρα είναι κατεστραμμένη, ότι διάγει τις χειρότερες μέρες της. Και ότι υπάρχει κόσμος που είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, το είπε δηλαδή, πόσοι είναι με τη βαλίτσα στο χέρι έτοιμοι να μετακομίσουν. Ότι δεν ξέρω, έχουμε αποτύχει παταγωδός. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτή η κοινωνική καταστροφή που παρουσιάζει για τη χώρα πείθει. Δεν λέω, βεβαίως υπάρχουν πολλά προβλήματα στη χώρα μας, αλλά όχι αυτό το είναι εντελώς τα πάντα καταστροφικά. Και μετά κλείνω, για να μην σας κουράζω προς το σχόλιο. Λοιπόν, εντάξτε, η παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις, ούτε άρχισε να τις αναλύει. Σας προτρέπω να πάρετε και να διαβάσετε τις προγραμματικές του δηλώσεις το 2015, όταν εξελέγει πρωθυπουργός. Πήγε στη Βουλή το Φλεβάρι του 2015 και είπε αυτά που θέλει να κάνει. Θα δείτε ότι είναι ακριβώς ολόιδια. Δηλαδή είπε, προτεραιότητά μου, δέσμευσή μου είναι μια ζωή με αξιοπρέπεια. Τι είπε τότε, το 2015, θέλουμε αξιοπρέπεια του λαού. Τι είπε τώρα, θέλουμε μια οικονομία δίκαιης ανάπτυξης. Τι είπε τότε, θέλουμε μια αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Δηλαδή αν κάνετε την αντιπαραβολή στις δεσμεύσεις του τώρα, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Ναι, και τότε το ίδιο.
1: Εντάξει, θα έχει ξαναπεί, το είπαμε, θα το επισημάναμε. Τώρα θέλω να σας βάλω να ακούσετε κάτι και εγώ θεωρώ ότι η χθεσινή, όπως μου λέει ένας φίλος μου, ο Γιώργος, η χθεσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα έδωσε μια ευκαιρία στο Πασόκ, θα δούμε. Αλλά για να πάμε να ακούσουμε κάτι το οποίο θέλω να το σχολιάσετε, κυρία Σδούκου, παρακαλώ.
2: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Ελλάδα οφείλει να διαβάσει σωστά τις εξελίξεις και να χαράξει την πορεία εκείνη που θα μεγιστοποιήσει τα ωφέλη της. Θα τη θέσει σε πλεονεκτική θέση στο γεωπολιτικό χάρτη και θα την προστατεύσει από τις βλέψεις άλλων. Το πολυπολικό σύστημα που αναδεικνύεται υπαγορεύει μια πιο περίπλοκη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, απαλλαγμένη από τις αυστηρές διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Ασφαλώς και η Δύση είναι ταγμένη με τη Δύση. Η Ελλάδα, με συγχωρείτε, είναι ταγμένη με τη Δύση. Αλλά η ίδια η Δύση πλέον μεταλλάσσεται ή και διχάζεται και μέρος αυτής συνομολεί με τη Ρωσία και την Κίνα. Όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσφατα ακούστηκαν φωνές και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προτρέπουν σε συνομιλίες με τη Ρωσία. Ασφαλώς και η Ελλάδα είναι κατά της βίας και του αναθεωρητισμού, αλλά θα πρέπει αυτό το δόγμα να έχει καθολική εφαρμογή. Δεν μπορεί εμείς να τασόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις στο πλευρό του αμυνόμενου και η υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά προσέξτε, ακόμα και αυτός ο αμυνόμενος να μην τάσεται στο δικό μας πλευρό όταν απειλούμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι η Ελλάδα και η Κύπρος φυλάμε τα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης από κινδύνους υπαρκτούς και υπαρξιακούς που απειλούν την ιδευτική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτά είπε ο Κώστας Καραμαλής, κυρία Σδούκου, εχθές. Ασχολείται κυρίως με τα εθνικά θέματα. Δύο ζητήματα τα οποία έφυξε είναι ότι με τους Τούρκους δεν μπορεί να έχεις και, δεν υπάρχει και μέσα δηλαδή, για να κάνει συμφωνίες. Και το δεύτερο που είπε ότι δεν μπορούμε να είμαστε με τους Ουκρανούς, αυτό εννοούσε, και η υπόλοιπη Ευρώπη να μας λέει είμαστε με τους Ουκρανούς για να συνομιλεί με την Κίνα και τη Ρωσία και εμείς να είμαστε τα κολόγια της υπόθεσης. Αυτό είπε.
0: Κοιτάξτε, ακούμε πάντα με προσοχή τα όσα λέει ο πρώην Πρωθυπουργός και με την άνεση και την ελευθερία που έχει ως πρώην Πρωθυπουργός να σχολιάζεις. Κάνει μια ανάλυση του γεωπολιτικού περιβάλλοντος, εκφράζει προβληματισμούς. Εντάξει, δεν διαφωνεί κανείς σε αρκετά από αυτά που θέτει. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι εμείς τα παρακολουθούμε όλα και η κυβέρνηση κάθε άλλο παρά άπραγημένη, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει ας πούμε με τα εθνικά συμφέροντά μας. Θεωρώ ότι έχουμε δώσει δείγματα γραφής σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων και την εξωτερική πολιτική και δεν έχουμε κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν θα σας αναφέρω τώρα σε πόσα παιδεία.
1: Δεν είπε αυτό ο Κώστας Καραμαλής.

0: είπε, συγκεκριμένα, είπε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει κάνει βήματα στα εθνικά, πίσω στα εθνικά συμφέροντα. Είπε αυτό. Είπε, το συνδύασε με τη Δύση, με την Ευρώπη δηλαδή, αλλά και τους Αμερικανούς, η οποία αυτή τη στιγμή παίζει διπλό παιχνίδι και δεν είναι μαζί μας στα δικά μας προβλήματα, με τους Τούρκους εννοούσε. Δεν είναι μαζί μας η Ευρώπη, δεν είναι. Εμείς επιλέξαμε να στηρίξουμε την προσπάθεια της Ουκρανίας, φέραμε και τον κύριο Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή, κάναμε, ράναμε και καλώς κάναμε από μία άποψη, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπεις η Ευρώπη συνομιλεί με τους Ρώσους και τους Κινέζους. Εμείς τι είμαστε τελικά, ας πούμε? Γιατί τα νοτιοανατολικά σύνορά μας που φυλάμε εμείς και η Κύπρο δεν τα στηρίζουν οι Ευρωπαίοι? Αυτό είπε.
1: Σχέση με την Ουκρανία, κύριε Χατζή, συμφωνεί και ο ίδιος ότι η Ρωσία, ο επιτιθέμενος, δεν πρέπει να βγει νικητής. Mm. Και συγκεκριμένα ότι ο επιτιθέμενος δεν μπορεί να κερδίσει. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, το ότι τα θέματα αυτά σίγουρα έχουν προβληματίσει πολύ όλους τους Ευρωπαίους και δεν ήμασταν έτοιμοι με αφορμή τον πόλεμο, το Ρωσο-Ουκρανικό, στην Ευρώπη να έχουμε έτσι μια ξεκάθαρη κοινή θέση και στάση ως προς αυτά. Από την άλλη όμως, εμείς έχουμε εκφραστεί ξεκάθαρα ότι υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο, ότι δεν μπορεί η Ρωσία, ας πούμε, η οποία έχει επιβάλει την ισχύ της εκεί, να είμαστε με το μέρος αυτής.
0: Όχι, δεν λέω να είμαστε με το. Λέει, δεν είπε αυτό. Είπε ότι οι Ευρωπαίοι κάνανε. Οι Ευρωπαίοι κάνανε στροφή. Αυτό είπε, δεν είπε για μας.
1: Η Ευρώπη δεν είναι ένα ενίο πράγμα, πρώτα απ' όλα.
0: Εμένα μην μου το λέτε, εγώ το ξέρω. Ναι. Το ξέρω πολύ καλά. Γιατί πάντα την κοπανάνε όταν μας αφορά εμάς. Γιατί μην ξεχνάτε και το στήσιμο που μας κάνανε με τα μνημόνια, έτσι, σιγά τώρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι.
1: Δεν λέμε ότι είναι τέλεια. Στην Κύπρο δηλαδή πήγαμε και εμείς και οι Ευρωπαίοι.
0: Βεβαίως πήγαμε και καλά κάναμε και ήταν μια σοφή κίνηση να πάμε. Αλλά και βεβαίως καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και έδωσε αυτές τις εντολές μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αλλά το ζητούμενο, ξέρετε, είναι άλλο. Είναι αν αυτή τη στιγμή εμείς ταυτιζόμαστε με τους αμυνόμενους, ενώ οι άλλοι Ευρωπαίοι πάνε και με τους επιτιθέμενους, για να έχουν, μην ξεχνάτε, τις συμφωνίες που είχε κάνει ο Σρέντερ με τη Γερμανία, με τη, τότε, για το αέριο από τη Ρωσία, έτσι. Θέλω να πω, παίζουν παιχνίδια αυτοί, δεν έχουν μπέσα, ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Ευρωπαίοι. Αυτό είπε.
1: Εμείς, θα σας είμαι ειλικρινής, ταυτιζόμαστε περισσότερο με τα συμφέροντά μας και το διεθνές δίκαιο.
0: Ναι, σύμφωνοι.
1: Αυτό νομίζω είναι το πρώτο το οποίο θα πρέπει να μας ενδιαφέρει και αυτό που θέλουμε, έτσι δεν είναι? Και από εκεί και πέρα, εντάξει, οι συζητήσεις που γίνονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και οι ευκολότερες. Έχουν πάντοτε πολλές ζυμώσεις.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να μας κάνετε αυτά τα δύο σχόλια, για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Καραμαλή. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Σντούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και εμείς θα πάμε στην εκπρόσωπο του Α989, τη Λένα Βασιλάκου, που θα πει το Βελτίο Ειδήσεων με υποτιθέμενο ηχολήπτη πάντα τον Τάσο Σκαντερανιάν.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ουρά χιλιομέτρων σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι την Ιερά Οδό λόγω και τροχιών ατυχημάτων νωρίτερα. Χαμηλές ταχύτητες και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό μέχρι την Νέα Χαλκιδόνα. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών προς Σκαραμαγκά από το δάσος Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά και στην λεωφόρο Αθηνών στην κατεύθυνση προς Αθήνα από το Παλατάκι στο Χαϊδάρι μέχρι τη Θιβώνα ανατμήματα λόγω έργων και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο Δρομέα, στην άνοδο τη Συγκρού από Λαγουμιτζή ανατμήματα και στην Αρτιτού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις επίσης στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Δουκής Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, νωρίτερα στην Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις του Υπουργού Υγείας σε βάρος του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ περί δίθεν φωτογραφικού διαγωνισμού για την ενοικίαση από το κτηματολόγιο ΑΕ ακινήτου ιδιοκτησίας της οικογένειας Ανδρουλάκη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας χθες σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Έφτασε η μέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφικτιά, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός στην ομιλία του και σημείωσε πως δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε, είπε, το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς είναι δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων. Αμετανόητος και απαράλλακτος ο κύριος Τσίπρας σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, ανέφεραν πως η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του. Μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Σαφείς αιχμές του Κώστα Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για τα ελληνοτουρκικά την υπόθεση των υποκλοπών. Μιλώντας σε παρουσίαση βιβλίου χθες, ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε εξωφρενικό το νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Έκανε λόγο για πολύ σοβαρό θέμα και σημείωσε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μια τέτοια μονομερής κίνηση δεν έχει νομική αξία για την επιβολή τετελεσμένων και ζήτησε να σταλεί και προς την Τουρκία καθαρά και εξάστερα το μήνυμα ότι ουδείς στην Ελλάδα προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας. Ο κύριος Καραμαλής αναφέρθηκε και στην υπόθεση των υποκλοπών, είπε πως παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία και σημείωσε πως το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά από ένα μήνα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η μεγάλη διακοπή δόθηκε προκειμένου να γίνουν εργασίες διαρρύθμισης στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Γεώπολης. Έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία νωρίτερα 22 συλληφθέντες στην Κρήτη αλλά και την Αθήνα για την απάτη ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ σχετική με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος να υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ επίσης για επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η ήδη εύθραυστη εκεχηρία δοκιμάζεται για ακόμη μια φορά την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται με ένταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν κλιμακώνουν την ένταση μεταξύ τους μετά και τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ως αμυντικά και υποστήριξε πως στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Στο Λευκό Οίκο συγκαλεί τελικά ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ το Υπουργικό Συμβούλιο που ήθελε να διεξαχθεί στο Καμπ Ντέιβιντ, επικαλούμενο στην κακοκαιρία. Στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρεθεί το Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη μέχρι στιγμής δεν αποδίδουν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Έκκληση για τήρηση της κατάπαυσης του πύρος απίφθινε το Πεκίνο. Πλήγμα δέχθηκε χθες δεξαμενόπλοιων ελληνικών συμφερόντων η υποσημαία Νίσον Μάρσαλ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, που αναφέρει πως δεν υπήρξε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσε για εξωτερική έκρηξη στο αριστερό μέρος του πλοίου, κοντά στην Ισαλογραμμή. Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν 60 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουσκάτ. Το Ισραήλ εντωμεταξύ ανακοίνωσε πως σκότωσε τον νέο επικεφαλής του ένοπλου κλάδου της Χαμάς, τον οποίο στοχοποίησε χθες με πλήγμα στη Γάζα παρά την κατάπαυση του πύρος, που υποτίθεται πως είναι σε ισχύ από τον περασμένο Οκτώβριο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και ως 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18-25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια επιρροτικά και στην Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
5: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
6: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
7: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
8: Άνεση και λειτουργικότητα.
9: Αισθητική και ποιότητα.
8: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
9: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
8: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
9: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Μελισσότοπος Καστοριάς.
9: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
8: Ζήστε το σπίτι σας.
7: προλαβαίνεις.
8: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
7: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
8: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
7: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
8: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
7: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
8: Σας περιμένουμε όλους.
7: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
7: 24 620 86.000
8: 24 670 60.000
7: και 23 850 22 822.
10: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
11: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
12: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
13: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
14: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
13: Εξοικονομώ σημαίνει ενεργών.
14: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
13: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
14: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
13: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
15: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
16: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
17: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
18: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
17: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
18: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
17: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
18: Δεν σε καταλαβαίνω.
17: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
19: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης.
20: Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
21: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
22: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
23: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
24: Πώς είστε? Εδώ είμαστε εμείς και εσείς μαζί μας. Καλή σας μέρα στους 94,7 η ροή της μέρας. Ο Αντώνης Παραράς, το δημοσιογραφικό δίωρο. Σε απευθείας μετάδοση. Πλησιάζουμε στο καλοκαίρι μας. Είναι το καλοκαίρι του 26 και εμείς ξεκινήσαμε το καλοκαίρι του 90. Και συνεχίζουμε μαζί με σας. Μεγαλώσαμε μαζί με σας.

Θα είμαστε μέχρι τις 12 σε ζωντανή μετάδοση στον alfa.fm.gr. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά και σε άλλες πλατφόρμες που μας φιλοξενούν. Αυτή είναι η καινούργια η Δεσποινούλα, έτσι, η Βανδύ. Καλοκαιρινό τραγουδάκι, ωραίο, χαρούμενο. Σήμερα θα σας έχουμε και Αλέξη Τσίπρα, έτσι, να πούμε μερικά πράγματα, μωρέ, για τις 7 δεσμεύσεις, για το νέο του κόμμα, Ελλάς. Όλοι γι' αυτό μιλούν. Τώρα θα δούμε πόσο θα συνεχίσουμε να μιλάμε για Αλέξη Τσίπρα μετά από 2 μήνες, 3 μήνες. Το σίγουρο είναι ότι παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν το συζητάμε αυτό. Μια πρώτη δημοσκόπηση τον δίνει δεύτερο. Ζαλίζονται εκεί στο Πασόκ και όχι μόνο, ζαλίζονται και οι άλλοι και οι άλλες που εμφανίστηκαν με 3,5% στα ποσοστά τους. Χαμός. Τι έχουμε να δούμε και τι έχουμε να ακούσουμε, και ειδικά στη Βουλή.

Είμαστε εδώ με το συνεργείο των αδελφών Χατζηγιάννη στην Χλώη. Αντιμετώπιση κάθε ζητήματος, προβλήματος, ό,τι άλλο υπάρχει για το αυτοκίνητό σας στην Χλώη. Να πάτε από εκεί, για όλη την περιοχή μας, για όλη την Δυτική Μακεδονία. Carpi Service των αδελφών Χατζηγιάννη. Το ραντεβού σας δεν το ξεχνάτε με Auto Vision για τον σύγχρονο έλεγχο κταίο του αυτοκινήτου σας και για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, φορτηγά. Ένας τεχνικός, πολύ σύγχρονος και αποτελεσματικός έλεγχος είναι πιο εύκολος από ποτέ. 2467073181, επικοινωνία με Auto Vision και Γιώργο Παϊούρη. Στο Θησίο λοιπόν χθες, Αλέξης Τσίπρας με πάρα πολύ κόσμο, αναμενόμενο νομίζω, θα παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τώρα μουδιασμένοι οι υπόλοιποι, δεν ξέρω ποιοι είναι μουδιασμένοι. Υπάρχουν ήδη ανακοινώσεις, υπάρχουν σχόλια, υπάρχει και ένα μουδιασμά. Θέλω να πω κάτι τώρα, θα παρουσιάσουμε και έτσι και ένα απόσπασμα. Ελλάς, έτσι είναι, είναι η ονομασία αυτού του νέου εγχειρήματος. Επιστρέφει ο Αλέξης Τσίπρας μετά τα όσα έχουν γίνει με ΣΥΡΙΖΑ, με Νέα Αριστερά, με Κασελάκη, με Φάμελο, με Πολάκη και όλα αυτά. Έχουμε πλεύση ελευθερίας, έχουμε καινούριο κόμμα από την κυρία Καριστιανού. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα προχωρήσει όλα αυτά τα οποία έλεγαν ή λένε και ο Αντώνης Σαμαράς. Θα έχουμε δηλαδή από δύο πρώην πρωθυπουργούς καινούργια κόμματα σε μια αναμέτρηση συγκλονιστική το 2027. Θέλω να πω ότι αυτό που κατάλαβα από τη μεριά Μητσοτάκη, θα μείνω και λίγο στην επίσκεψη που έκανε χθες ο Αμανατίδης μαζί με τον Κεπαπτσόγλου, σημαντικά πράγματα, και νομίζω ότι χθες είχατε μια πολύ ολοκληρωμένη εικόνα για τα δικά μας περιφερειακά και τοπικά θέματα που ήταν και είναι πολύ σοβαρά. Αργότερα θα είναι μαζί μας ζωντανά στο στούντιο για να δούμε λίγο και τα επιχειρηματικά μας, τα προγράμματα και ό,τι άλλο υπάρχει από το επιμελητήριο ο κύριος Καραταγλίδης. Καιρό έχω να τον ακούσω, να δούμε λίγο που βρισκόμαστε σε μερικά πράγματα. Θα σταθώ με πληροφορίες βέβαια και για το θέμα επίσκεψης της Δυτικής Μακεδονίας στον Πρωθυπουργό, τι προχωρά, πώς προχωρά, αν δεν προχωρά και όλα τα υπόλοιπα. Σοβαρή αναφορά και Παπτσόγλου για τη Μαρία την Αντωνίου, πήρα βέβαια, κανονικά πήρα. Αν είχε ενδιαφερθεί η ίδια θα μας είχε κάνει, λέει, το ραντεβού. Εγώ θα πω ότι το ζητήσατε όμως. Δεν μπορεί να μαντεύει Αντωνίου, κύριε Παπτσόγλου, κύριε Μανατίδη. Το θέμα όμως δεν είναι τώρα τι λέμε εμείς. Το θέμα είναι ότι δημόσια ο πρόεδρος της ΠΕΔ λέει αν είχε ενδιαφερθεί η Μαρία θα μας είχε κάνει το ραντεβού. Θα το δούμε όλο αυτό. Το ξέρουμε ότι τα πράγματα μεταξύ τους δεν πάνε καλά γενικότερα, γιατί πάει καλά η Αντωνίου με τον Βελίδη. Ο Βελίδης θέλει, ας πούμε, τον Σαββόπουλο στη λίστα. Ή θέλει κάποια στιγμή την επόμενη φορά να είναι ο ίδιος υποψήφιος βουλευτής. Επειδή αυτά δεν σας τα λέει κανείς δεν σας τα λέει. Πολλά στελέχη τρέχουνε να αποκαθιλώσουν τη Μαρία την Αντωνίου από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την θέλουνε. Το θέμα είναι τι θέλουν οι ψηφοφόροι όμως, κύριε Βελίδη. Όχι τι θέλετε εσείς και κάποιοι άλλοι, 4-5. Ρε παιδιά, μάθατε τις φοβερές αποδοκιμασίες. Όλος ο αγροτικός κόσμος είναι ανάστατος. Έβλεπα χθες στο Σβούρα, μέσω Kozan.gr, γιατί το βίντεο από εκεί ήτανε. Έβλεπα λοιπόν αποδοκιμασίες σοβαρότατες και πολύ αμήχανο τον απερχόμενο αντιπεριφερειάρχη. Θα είναι μεγάλη ευθύνη Μανατίδη αν αφήσει αντιπεριφερειάρχη αγροτικής ανάπτυξης τον Χαρούμενο για όλα αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει και οι σοβαρότατες αποδοκιμασίες πλέον όλου του αγροτικού κόσμου ολόκληρης περιφέρειας. Έγινε χαμός. Τον αποδοκιμάζανε, δεν συμφωνούν μαζί του. Αυτό δεν είναι κακό. Τώρα μπορεί ο Χαρούμενος να τσατίζεται και όλοι έτσι οι απερχόμενοι κτλ. Άπειροι και έμπειροι. Αλλά να σας πω κάτι, όταν ο κόσμος αντιδρά, όταν δεν σας θέλει ή όταν έχει μία διαφορετική άποψη από τις δικές σας απόψεις που μέσα στα γραφεία δίνει συγχαρητήριο ο ένας τον άλλον, μη σας κακοφαίνεται ρε παιδιά. Τώρα κύριε Πασχάλη, τι να κάνουμε τώρα, οι αποδοκιμασίες ήταν τεράστιες. Αυτά που άκουσα και είδα στο βίντεο χθες, φοβερά. Το έχω σημειώσει κάπου για να το κάνω θέμα στον Αλφα. Α, ναι, μετά. Ωραία. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπουλιούνται οι αγάπες.

0: πολύ ωραία πράγματα θα έχουμε να δούμε στις εκλογές που έρχονται. Έρχονται σε 7-8 μήνες, έρχονται τη νέα χρονιά, θα περάσουμε ξανά ραγκουτσάρια, θα περάσουμε τα Χριστούγεννα, θα έρθει το νέο έτος, θα μπει η Άνοιξη και θα έχουμε εκλογές. Έχουμε ακόμη, παιδιά, έχουμε. Έχουμε ένα χρόνο, έχουμε 8-9-10 μήνες, πώς είναι. Τα τηλέφωνα μας 26945, 26943 στον Αλφα. Ο Αντώνης Παραράς, η ροή της μέρας. Ήταν καλοκαίρι του 90 όταν ξεκίνησε αυτή εδώ η δημοσιογραφική εκπομπή στο Ράδιο 1 με Βασίλη και Γιώργο Τέρψη. Και πάμε πλέον στο καλοκαίρι του 2026. Ωραία πράγματα. Πάμε όμως και με Ντάουβιν Παπαβασιλείου, έτσι, για τα κουφώματά σας.
1: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Αλφα 94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφή. Μία προσφορά.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριά Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Αλφα 94,7.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Προλαβαίνεις.
9: Την αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
8: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
9: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
8: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
9: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
8: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
9: Σας περιμένουμε όλους.
8: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936-77-3777
8: 24-620-86000
9: 24-670-60000
8: και 23-850-22-822.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
11: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
0: Γι' αυτό να είστε μαζί μας και τα Σαββατοκύριακα. Το ξέρετε αυτό. Πάμε Αλέξη Τσίπρα, πάμε να δούμε λίγο μερικά πράγματα από όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες.
12: Διακήρυξη, λοιπόν.
0: Διακήρυξη, όνομα και 7 δεσμεύσεις. Έχουμε ετοιμάσει για σας έτσι ένα ρεπορτάζ, το έχουμε δώσει και στον alfa.fm.gr, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο ποιες είναι οι δεσμεύσεις, πρέπει λίγο να μάθουμε τι ακριβώς προτείνει ο ίδιος, τι θέλει. Οι 7 δεσμεύσεις είναι τα πρώτα στοιχεία μετά το όνομα που μάθαμε, που ακούει ο κόσμος, η Ελλάδα, για το τι θέλει να κάνει αν κερδίσει βέβαια τις εκλογές.
12: Επιτρέψτε μου να στις αναφέρω όσο πιο επιγραμματικά μπορώ. Πρώτον, δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια, που σημαίνει δεσμευόμαστε για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία, για αξιοπρεπείς μισθούς, για στήριξη του κόσμου της εργασίας απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία, για τη συμπερίληψη, την ισότητα, για ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, για πλήρη ισότητα φύλων και κατοχύρωση των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Και σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική πολιτική, για μια πολιτική που θα εγγυάται τόσο την ασφάλεια των συνόρων, όσο και την ανθρωπιστική υποδοχή και ισότιμη συμπερίληψη προσφύγων και μεταναστών στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασία. Δεύτερη δέσμευση. Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλία. Τέρμα η ασυλία. Για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος. Για λογοδοσία παντού, ισχυροποιώντας τους θεσμούς που προστατεύουν τα δικαιώματα του πολίτη. Για ένα κράτος εγγύησης της ασφάλειας των βασικών αγαθών και των δικαιωμάτων των πολιτών. Τρίτη δέσμευση. Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη βιομηχανική μεταποίηση, για καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη, για φορολογική δικαιοσύνη και μείωση της φορολογίας της μισθωτής εργασίας, για σύγχρονους χρηματοδοτικούς θεσμούς και επιτέλους για κανόνες στις τράπεζες. Τέταρτη δέσμευση. Δεσμευόμαστε για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους. Η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός. Για αξιοπρεπείς αμοιβές σε γιατρούς, νοσηλευτές, δασκάλους και καθηγητές. Για προσιτή οικονομικά στέγη στα νέα ζευγάρια για να έχουν θέση σε παιδικούς σταθμούς όλα τα παιδιά της χώρας. Για δωρεάν οργανωμένη φροντίδα υπερήλικων με χρόνια νοσήματα, αλλά και για δικαίωμα όλων στον πολιτισμό και στήριξη των ανθρώπων της τέχνης και της δημιουργίας. Πέμπτη δέσμευση. Δεσμευόμαστε για μια ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων. Για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις, την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, για δίκαιη πρόσβαση όλων στα βασικά αγαθά για τη ζωή, το νερό, την τροφή, την ενέργεια, για δίκαιη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, για ενεργειακή δημοκρατία αντί της ενεργειακής ολιγαρχίας που βιώνουμε σήμερα. Έκτη δέσμευση. Δεσμευόμαστε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, για εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας, για ισχυρό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων και για κυβερνοασφάλεια, για τεχνολογία, καινοτομία και αξιοποίηση δεδομένων στην υπηρεσία της κοινωνίας. Και έβδομη δέσμευση. Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης, που σημαίνει μια νέα εθνική πηξίδα, που σημαίνει επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, για μια Ελλάδα που προασπίζει αποτελεσματικά την κυριαρχία της, όχι με λόγια, αλλά ταυτόχρονα πρωταγωνιστεί σε πρωτοβουλίες ειρήνης και ασφάλειας, κάνοντας ξανά το όνομά της στον κόσμο συνώνυμο της ειρήνης, της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Φίλες και φίλοι, να το πω κι αλλιώς. Καθίστε να ακούσετε τι θα πω. Ήθελα να πω, συντρόφισσες και σύντροφοι, όχι μόνο φίλες και φίλοι. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες σε αυτό το όμορφο ταξίδι που ξεκινά απόψε εδώ μπροστά από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Έφτασε η ώρα. Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. Με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό και δεν θέλουν, δεν αντέχουν πια να ζούνε πολιορκημένοι από τη διαφθορά, την αδικία και την ανασφάλεια. Η σημερινή μας διακήρυξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συλλογικής προσπάθειας. Ίσως έπρεπε να προβλέψουμε έναν μεγαλύτερο χώρο για να μπορέσει σήμερα να χωρέσει όλες και όλους εσάς την ελπίδα, την αισιοδοξία, το πάθος, την ανυπομονησία. Έλεγα λοιπόν ότι η σημερινή μας διακήρυξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία μιας μεγάλης προοδευτικής συμπαράταξης. Τη σύγκληση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου που αποτελούν την έκφραση της σύγχρονης αριστεράς. Δηλαδή της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Αυτή είναι άλλωστε, κατά τη γνώμη μας, όπως έχουμε αναλύσει, η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Μαζική, λαϊκή, συμπεριληπτική, ανοιχτή στην κοινωνία, ώστε να μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες, τις αγωνίες και τις ελπίδες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Δύναμη σταθερότητας που θέλει και μπορεί να βάλει τέλος στην αλαζονία, να βάλει τέλος στον αυταρχισμό, να βάλει τέλος στη διαφθορά που αποτελούν το σήμα κατά τεθέν της σημερινής κυβέρνησης. Καλούμε λοιπόν σήμερα όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν και θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν ανοιχτά από το διαδίκτυο από σήμερα το βράδυ, να υπογράψουν τη διακήρυξή μας. Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν τον τόπο, τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Καλούμε τον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της προόδου, όλες και όλους όσοι βαδίσαμε μαζί σε δύσκολους δρόμους, αλλά και όσους δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα, να συμπαραταχθούν μαζί μας. Τους καλούμε όλους και όλες σε μια δημοκρατική και προοδευτική πανστρατιά. Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Πηγή των αξιών μας είναι το εμείς της νέας εποχής. Μια κοινωνία που δεν...
0: Έχετε πάρει αναλυτικά ένα απόσπασμα, αναλυτικό ήτανε, από τις 7 δεσμεύσεις, από την ομιλία. Είναι η πρώτη, κεντρική αν θέλετε, για πολλούς πετυχημένοι, για πολλούς αναμενόμενοι, για πολλούς εντάξει, οκ, okay, επανήλθε αυτά, μια από τα ίδια. Είναι πολλά και διαφορετικά όλα τα σχόλια τα οποία ακούγονται, λέγονται, θα συζητηθούν, θα υποθούν. Θα τα κουβεντιάσετε, θα τα κουβεντιάσουμε. Εννοείται ότι θα έχουμε αρκετά πράγματα. Έτσι, για να δούμε πώς κλείνει ο Τσίπρας.
12: Θα είμαστε συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά, μια μεγάλη πολιτική παράταξη που έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Γιατί ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες, και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για δημοκρατία και ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά. Εμπνεόμαστε από τις θυσίες και τις νίκες όσων αγωνίστηκαν για ελευθερία, όπως ο Ρήγας Βελεστινλής, όσων αγωνίστηκαν για κοινωνική χειραφέτηση.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, πολλά από αυτά τα οποία υπόθηκαν. Ελάτε μαζί μας και στο διαδίκτυο. Όλες οι συνεντεύξεις μας είναι ραδιοτηλεοπτικές. Ελάτε στο Facebook, ελάτε στο YouTube. Μπορείτε από εκεί να παρακολουθείτε πολλά και διαφορετικά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα οποία παρουσιάζουμε κάθε μέρα. Από το πρωί πάντως έβλεπα και βλέπω τοποθετήσεις, παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας γύρω και από την επίσκεψη που έκαναν οι δύο άνδρες, δηλαδή Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της ΠΕΔ στον Μητσοτάκη. Κάποιοι ρωτούσατε χθες και μου λέγατε, ας πούμε, τι είναι αυτό το οποίο πήγανε, τι δρομολογείτε, τι δεν δρομολογείτε. Εγώ θα σας πω ότι το υπόμνημα που κατέθεσε ο Περιφερειάρχης και ο Πρόεδρος της ΠΕΔ είναι ένα υπόμνημα που έχει, ας πούμε, 20 σημεία. Τα πιο πολλά τα ακούσατε χθες ποια είναι. Δηλαδή, τα είπε και ο Περιφερειάρχης, τα είπε και ο Κεπαπτσόγλου. Είναι σημεία όπου ο Πρωθυπουργός, τώρα αυτό είναι κάτι. Τους είπε καταρχάς ότι θα έχουμε έναν καινούριο διαμεσολαβητή, δηλαδή θα σας ορίσω ένα πρόσωπο, μπορεί να είναι υπουργός ή κάτι άλλο, ένας υπηρεσιακός παράγοντας, δεν θα είναι βουλευτής, ο οποίος θα συζητά μαζί σας την εξέλιξη όλων αυτών που έχετε καταθέσει. Αυτό είναι κάτι καινούριο, θα το δούμε. Ο Πρωθυπουργός τώρα γνωρίζει ότι για το φράγμα Νεστορίου είχαμε αυτό, έγινε εκείνο, είμαστε εδώ. Για τα ενεργειακά, για το πώς κλείνουν, ας πούμε, λιγνητικές, ήμασταν εκεί, είμαστε εδώ. Για τη σχολεία στη Φυλάκων, κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο. Τα ξέρει πλέον όλα. Άρα λοιπόν, τα ξέρει. Του τα δώσανε όλα και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν γνώριζα, δεν άκουσα. Θα δούμε τι σημαίνει αυτή η κίνηση Μητσοτάκη. Θέλω να καλωσορίσω στο στούντιο τον πρόεδρο του ΕΒΕ. Πώς είστε?
13: Καλημέρα Αντώνη, καλημέρα και στο κοινό.
0: Χαίρο έχω να σας ακούσω, να σας δω εδώ. Ήρθε η ώρα να τα πούμε όμως, πάντοτε παρακολουθώ όλους σας και έρχεται η στιγμή που προσπαθώ να δω λίγο πού βρισκόμαστε με πολλά και διαφορετικά πράγματα, κύριε Καραταγλίδη. Πώς είστε?
13: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πώς σας φαίνεται η πολιτική καυτή επικαιρότητα? Πριν από εσάς τώρα είχα έτσι αναλυτικά να ακούσουμε λίγο Τσίπρα και όλα αυτά. Είστε ένας άνθρωπος που παρακολουθεί, αλλά και τα επιμελητήρια γενικότερα εξαρτώνται. Τα επιμελητήρια έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιος είναι, ποιος δεν είναι, πώς πάμε σε εκλογές, πώς δεν πάμε, τα προγράμματα, οι υπουργοί. Σας ενδιαφέρει πάντα, νομίζω, έτσι?
13: Βρισκόμαστε σε προεκλογικό έτος πλέον, σε λιγότερο από ένα χρόνο, αλλά μπορούμε να το πούμε ότι είναι προεκλογικό έτος. Θα έχουμε εθνικές εκλογές. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είδαμε χθες και την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα για το καινούριο κόμμα. Σίγουρα θα υπάρχουν ανακατατάξεις, σίγουρα θα είναι μια καυτή περίοδο όταν θα ξεκινήσουν πλέον, όταν θα ξεκινήσει και επίσημα η προεκλογική περίοδο.
0: Mm-hmm. Να το δούμε λοιπόν πώς θα πάει όλο αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον. Εσείς με τα επιμελητήρια έχετε κάποιες αλλαγές? Είμαστε σε μια μεταβατική φάση ή προχωράτε κανονικά σε όλη την χώρα και εδώ Δυτική Μακεδονία με αυτά που ξέρουμε, δηλαδή τα προγράμματα και ό,τι άλλες ανακοινώσεις υπάρχουν?
13: Κοιτάξτε, εμείς όσον αφορά τα θέματα τα εσωτερικά, τα δικά μας, βρισκόμαστε σε μια σταθερότητα. Έχουμε μόλις 1,5 χρόνο από τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες που ουσιαστικά ορίσανε τους πρόεδρους σε όλη τη χώρα, αλλά και αλλάξαμε και την διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Οπότε βρισκόμαστε στην αρχή, θα έλεγα, της περίοδου των διοικήσεων των επιμελητήριων.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο δηλαδή το οποίο μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό ή κάτι ως ένα ζήτημα? Και όταν λέω ζήτημα, ξέρετε, αν αρχίσω να σας λέω πάντα όσους προσκαλώ και συζητώ μαζί σας τα θέματα τα οποία βάζουν οι πολίτες, αυτά τα οποία επισημαίνουν, τα περισσότερα είναι η γούνα, είναι τα ενεργειακά ζητήματα, είναι η φτώχεια, είναι η ακρίβεια, είναι οι μετακινήσεις, είναι, ξέρετε, τα προγράμματα απασχόλησης. Δεν ξέρω τελικά, κύριε Πρόεδρε, από όλα αυτά, προσεγγίζοντάς τα, λύνουμε κάτι? Βοηθάτε εσείς, δηλαδή και το επιμελητήριο, από τις αρμοδιότητες που έχει, έτσι? Δεν είστε όλοι για όλα υπεύθυνοι? Βλέπετε να εξελίσσονται πράγματα ή είμαστε στάσιμοι?
13: Κοιτάξτε, για να πούμε ότι λύνεται κάτι, πρέπει να πούμε ποιο είναι το πρόβλημα, για να δούμε αν υπάρχει λύση.
0: Πέντε σας είπα μαζεμένα.
13: Το πρόβλημα της Καστοριάς, πιστεύω, αυτή τη στιγμή είναι η μεγάλη οικονομική κρίση η οποία έχουμε, η οποία έχει μεταφερθεί και ως κοινωνική κρίση. Το γεγονός δηλαδή αυτή τη στιγμή ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν με πολύ χαμηλότερους τζίρους, όσες έχουν μείνει, έτσι, γιατί οι αριθμοί...
0: Στον κλάδο ή
13: γενικότερα, γενικότερα. Εγώ μιλάω πάντα γενικότερα για την επιχειρηματικότητα.
0: Γιατί και εγώ τζίρος, δεν ήθελα να το επικεντρώσουμε εκεί.
13: Ο τζίρος της επιχειρηματικότητας γενικά είναι πάρα πολύ χαμηλότερος μετά την κρίση της γούνας και την περίοδο του κορονοϊού και δεν μπορεί να συνέλθει η οικονομία της Καστοριάς. Χαμηλότερος μετά την κρίση της γούνας και την περίοδο του κορονοϊού και δεν μπορεί να συνέλθει η οικονομία της Καστοριάς.

0: αρέσει ή δεν μας αρέσει να μιλάμε για τη γούνα. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Όπως και στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη είχαν το λιγνίτη. Κακά τα ψέματα ήταν η κινητήριος δύναμη.
1: Και τα δύο που είναι τεράστια θέματα για κάθε τοπική κοινωνία και όλα μαζί για την περιφέρεια είναι σε πάρα πολύ προβληματική κατάσταση. Έτσι, και τα δύο.
0: Ναι. Και εδώ έχουμε μία αντίφαση. Έχουμε μία αντίφαση ότι ενώ βλέπουμε πολλά πράγματα. Βλέπουμε προγράμματα προσλήψεων με ειδικούς όρους που δεν τα βλέπαμε άλλες εποχές. Βλέπουμε επιδοτήσεις οι οποίες έρχονται απευθείας όχι μόνο στους γουνοποιούς, αλλά και με πολύ μεγάλα ποσοστά σε μικρές επιχειρήσεις, σε μεγάλες επιχειρήσεις. Βλέπουμε επενδυτικά προγράμματα. Κάτι δεν πάει καλά. Ενώ τα βλέπουμε όλα αυτά και θα έπρεπε κανονικά να πούμε ότι υπάρχει λύση.
1: Να αποδίδουν, λέτε.
0: Δεν αποδίδουν αυτό που θα θέλαμε. Όσον αφορά τα ίδια, υπάρχει μια αποδοτικότητα και εδώ έρχεται το παράδοξο και αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, από τη μία μεριά, τα Υπουργεία και ειδικά τα Υπουργεία τα οποία είναι υπεύθυνα για την οικονομία της Καστοριάς, δηλαδή το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας, τα βασικά δηλαδή Υπουργεία που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά και τις επιχειρήσεις. Ενώ έχουν μια λίστα με πράγματα τα οποία έχουν γίνει για την Καστοριά και μάλιστα σε υπερθετικό βαθμό, δηλαδή σε καλό βαθμό, αυτά δεν αποδίδουν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Γιατί δεν αποδίδουν?
0: Οπότε πάμε να δούμε ποια είναι η λύση. Ναι. Δεν αποδίδουν γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αγγίξουν το πρόβλημα που έχει η Καστοριά. Δηλαδή, και τι εννοώ. Έχουμε το εμπόριο. Εντάξει. Το εμπόριο, όσα κίνητρα και να δώσεις, έτσι βγήκε ένα πρόγραμμα τώρα από 2 μέχρι 20.000 που δεν θα έχει μεγάλη απορροφητικότητα για τους εμπόρους μας. Δεν θέλουν να μπουν δηλαδή σε αυτό το πρόγραμμα, ενώ λέγαμε ότι το βγάλαμε για αυτούς.
1: Ναι,
0: θα σας εξηγήσω γιατί.
1: Αυτό είναι...
0: Γιατί οι έμποροι ουσιαστικά δεν έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη για ανακαινήσεις ή για οτιδήποτε άλλο, έτσι, όσο μεγάλο και αν είναι το ποσοστό. Άρα το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι ο έμπορος αυτή τη στιγμή πλήττεται πάρα πολύ γιατί δεν έχει κόσμο, δεν έχει εισόδημα για να πουλήσει το εμπόρευμά του. Χωριά τα άλλα που είναι πανελλαδικά, δηλαδή το ίντερνετ και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά στην Καστοριά, όταν βγαίνεις μία Πέμπτη απόγευμα και κάθεσαι σε έναν δρόμο κεντρικό, να μην ονομάσω, εδώ κοντά σε εσάς, στο σταθμό σας, και βλέπεις ότι μέσα σε 2 ώρες έχουν περάσει 3 άτομα, περάσει, όχι μπουν σε μαγαζιά, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πάμε σε άλλες πόλεις και πηγαίνετε κι εσείς και εγώ και το βλέπουμε και υπάρχει κίνηση. Mm-hmm. Υπάρχει ζωντάνια.
1: Α, δεν λέτε ότι αυτό είναι ένα πανελλαδικό φαινόμενο?
0: Όχι, όχι, όχι, μιλώ για την Καστοριά. Τα πανελλαδικά φαινόμενα έχουν να κάνουν με το ίντερνετ, με την αλλαγή της τάσης του εμπορίου. Εδώ είμαστε χειρότερα όμως. Γιατί λείπει ο κόσμος. Το καταλαβαίνετε κι εσείς κι εγώ, δεν ξέρω ποιος είναι ο αριθμός. Κάποιοι μιλάνε 5.000, 4.000, 3.000. Φεύγει κόσμος, λείπει ο κόσμος. Το βλέπουμε και στα πανηγύρια. Βλέπουμε πολύ μεγάλους ανθρώπους και πολλά παιδιά κάτω από τον 17.
1: Κύριε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λείπει ο κόσμος, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μαζί και έχουμε και υψώνουμε όλο τον τόνο της φωνής μας. Τσακωνόμαστε, φωνάζουμε. Προσλήψεις δεν γίνονται ενώ έρχονται χρήματα. Παράδειγμα και στον κλάδο, τα έχουμε πει. Πού είναι οι προσλήψεις όταν λέμε ότι χρηματοδοτείται ο κλάδος της Γούνας?
0: Να πούμε κάτι.
1: Να πω και κάτι άλλο. Έχω την αίσθηση ότι τα έχουμε πει κατά καιρούς. Μπορεί και να είναι 4-5 χιλιάδες οι άνθρωποι που δούλευαν στη Γούνα, δεν δουλεύουν πλέον και αυτοί έχουν φύγει. Αυτή είναι η σεζόν που λέμε. Και κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, αν για όλα αυτά δεν μπορείς να πεις ότι επιστρέφει το δυναμικό και θα μου πείτε ποιοι θα πάνε τώρα στη Γούνα πλέον, αφού δεν επιστρέφουν, αφού δεν έρχονται, τι ψάχνουμε να βρούμε?
0: Αυτό ακριβώς. Άρα ψάχνουμε να βρούμε τη λύση.
1: Δεν ξέρω.
0: Ψάχνουμε να βρούμε τη λύση. Άρα ουσιαστικά, ό,τι και αν προτείνουμε, πρέπει να οδηγήσει μόνο σε έναν σκοπό. Και ο σκοπός αυτός είναι να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στην Καστοριά. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αδυναμία από ιδιωτικές επενδύσεις. Mm-hmm. Άκουσα χθες και τον Πάνο του Παπτσόγλου, ο οποίος είπε: δεν υπάρχουν μεγάλες επενδύσεις στην Καστοριά. Ακόμα και οι δημόσιες που έχουν ανακοινωθεί και τις περιμέναμε, ίσως το φράγμα Νεστορίου, η σχολεία στη Φυλάκων που θα δίνανε κάποιες καλές θέσεις εργασίας, έτσι, και η σχολεία στη Φυλάκων και μόνιμες μάλιστα, βλέπουμε ότι καθυστερούν πάρα πολύ. Άρα ουσιαστικά σήμερα εκείνο που έχουμε να πούμε είναι: ναι, υπάρχουν προγράμματα, ναι, υπάρχουν επιδοτήσεις για θέσεις εργασίας. Όμως δεν είναι αποτελεσματικά για το πρόβλημα της Καστοριάς, γιατί το πρόβλημα της Καστοριάς είναι μεγαλύτερο από αυτό. Άρα χρειαζόμαστε διαφορετικές λύσεις. Και έρχομαι να πούμε ποιες είναι αυτές οι λύσεις. Πρώτον, τελικά αυτό που λέγαμε πρέπει να γίνει. Χρειαζόμαστε ειδικά φορολογικά κίνητρα. Το ΔΑΜ δεν δίνει από μόνο του λύσεις, το οποίο θα ελαφρύνει και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις αλλά και τις νέες επενδύσεις. Δεύτερον, χρειαζόμαστε πιο γενναίες παρεμβάσεις στο εργασιακό. Καλά είναι τα προγράμματα, καλές είναι οι επιδοτήσεις, έχουν φτάσει σε πολύ ψηλούς αριθμούς, όμως κάτι δεν πάει καλά. Καθυστερούν οι πληρωμές, άρα καλύτερα θα ήταν να τα δίνουν απευθείας στους εργαζόμενους για να μην εμπλέκεται η επιχείρηση και να μεγαλώσουν οι χρόνοι. Εγώ σας δίνω και λύσεις αυτή τη στιγμή. Από 6 μήνες και 8 μήνες να πάει στο 24μήνο. Να μπορέσουμε να αυξήσουμε λίγο τους χρόνους από καλύτερα προγράμματα. Και το βασικότερο απ' όλα είναι το ενεργειακό κόστος. Το κόστος αυτή τη στιγμή και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις έχει να κάνει πολύ με το ενεργειακό κόστος.
1: Πάντως να πω ότι εγώ τώρα τα κίνητρα που λέτε, είτε φορολογικά είτε κάτι πάνω σε αυτά, δεν έχω δει μια γενναία αντιμετώπιση.
0: Όχι, όχι.

0: μια γενναία πρόταση. Άρα λοιπόν εδώ να πούμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή,
1: η αντιπρόταση της κυβέρνησης, γιατί τα παρακολουθώ αυτά, είναι πρώτον κίνητρα και δεύτερον επενδύσεις. Αυτά μέχρι να γίνουν όμως, έτσι, χρειαζόμαστε και κίνητρα τα οποία θα διατηρήσουν την υφιστάμενη επιχειρηματικότητα και τον πληθυσμό εδώ.
0: Ούτε restart έχουμε, ούτε ούτε μια πολύ έντονη απόφαση. Δεν υπάρχουν. Είμαστε όλοι σε μια φάση καθημερινότητας να σμπρώξουμε το ένα, να σμπρώξουμε το άλλο. Δεν έχουμε αυτό που λέμε ότι η Δυτική Μακεδονία. Και ξέρετε, εγώ δεν θέλω να μπαίνω στη λογική. Πολλές φορές προσεγγίζοντας τα πολιτικά πρόσωπα, λέμε να το αξίζουμε, να πρέπει, να εδώ το δικαιούμαστε. Κάθε περιοχή δικαιούται κάτι. Άρα λοιπόν δεν πείθεις τώρα, εγώ... αν λες ότι δικαιούσε και εδώ. Πάμε να δούμε με άλλο
1: τρόπο.
0: Κύριε Παραρά,
1: το Σεπτέμβριο θα δω τον Πρωθυπουργό. Οφείλω να απαντήσω, γιατί πραγματικά το σκέφτομαι πώς πρέπει να τοποθετηθώ στα 15 λεπτά. Ναι. Οφείλω να απαντήσω, να ευχαριστήσω για τα μέτρα τα οποία έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αλλά και να απαντήσω κυριολεκτικά για ποιο λόγο δεν είναι τα μέτρα αυτά ικανά για να αλλάξουν την κατάσταση. Δηλαδή, αν έβλεπα
0: και
1: τώρα την κυρία Κεραμέως, θα μου έλεγε, γιατί έχει τα στοιχεία, όλοι έχουν τα στοιχεία, θα μου έλεγε ότι το 2025 750 μπήκανε με τα προγράμματα της ΔΥΠΑ σε επιχειρήσεις και δημιουργήσατε και 320
0: τα
1: επιχειρήσεις.
0: Τα νούμερα λοιπόν λέτε ότι μπορεί να δώσουν κάτι άλλο σαν αίσθηση.
1: Προσέξτε, δημιουργήθηκαν 320 επιχειρήσεις. Πέσανε στην αγορά της Καστοριάς περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ. Συμφωνώ. Πόσες από αυτές θα μείνουν? Θα μείνουν 30?
0: Είμαστε στον κλάδο της γούνας.
1: Από τους 720 πόσοι θα συνεχίσουν να δουλεύουν? Ποιες είναι οι βιώσιμες θέσεις εργασίας?
0: Για το πρόγραμμα το τρίτο έχουμε κάποια εξέλιξη? Ξέρετε πότε βγαίνει? Το ακούμε από όλους. Χθες άκουσα λίγο τον κύριο Παπτσόγλου να λέει ότι στο υπόμνημα υπάρχει αναφορά κτλ. Μάλλον είμαστε, λέει, κοντά. Η προκήρυξη είναι. Όλοι αυτοί περιμένετε τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν μπορώ να σας πω πότε βγαίνει. Γιατί δεν εξαρτάται από μένα. Το ξέρω, αλλά δεν εξαρτάται από μένα.
0: Τι ξέρετε?
1: Ξέρω ποια είναι η διαδικασία. Ωραία. Αλλά δεν μπορώ να γνωρίσω, χρονικά.
0: Εμπόδιο
1: κανένα. Γραφειοκρατία.
0: Πώς.
1: Γραφειοκρατία.
0: Πού είμαστε
1: θα
0: τώρα?
1: Θα σας πω, ενώ είναι έτοιμο το ΦΕΚ, πανέτοιμο, έτσι, πρέπει να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών, άλλο Υπουργείο, έτσι, για να εγγραφεί στους λογαριασμούς του Υπουργείου Οικονομικών. Εκεί αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ και 3 εβδομάδες, περιμένουμε να γίνει εγγραφή. Μετά θα ξαναεπιστρέψει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και από το Υπουργείο Ανάπτυξης πρέπει να πάει και στη Βουλή. Γιατί υπάρχει το αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο πρέπει να περάσει από Βουλή, όταν θα είναι έτοιμη η προηγούμενη διαδικασία. Ναι. Αυτό, σαν διαδικασία, χρονικά εγώ δεν μπορώ να το ορίσω. Το μόνο που κάνω είναι να παίρνω κάθε εβδομάδα τηλέφωνο για να προσπαθώ να σμπρώξω.
0: Ξέρουμε,
1: έτσι,
0: κύριε Πρόεδρε, αν θα έχουμε μέσα 5-10 χιλιάδες, αν θα είναι 200.
1: Ναι, τα γνωρίζουμε αυτά.
0: Έχουμε. 200 άτομα, αν θα είναι 400, ποιο θα είναι το ανώτερο? Πείτε τα μου ξανά, να καταλάβω.
1: Κοιτάξτε, αποκλεισμοί δεν θα υπάρχουν πλέον, γιατί ο μοναδικός αποκλεισμός που υπήρχε ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν την αύξηση του τζίρου.
0: Ποιοι θα είναι μέσα και με τι ποσά?
1: Όσοι θα θελήσουν και έχουν τον ενεργό ΚΑΔ, δηλαδή όλοι όσοι έχουν μπει στα προηγούμενα προγράμματα, που είναι περίπου στα 390-380 άτομα, συν άλλοι 80 με υπολογισμούς όμως, άρα να πούμε έναν αριθμό μεταξύ 450-480, είναι δικαιούχοι. Το ποιοι θα υποβάλλουν είναι μια άλλη ιστορία.
0: Εντάξει.
1: Γιατί κάποιος ο οποίος του χρόνου θέλει να κλείσει το κατάστημά του, έτσι, γιατί είναι στη σύνταξη, μπορεί και να μην υποβάλλει, γιατί θα υπάρχει μια διαφορετική διάρκεια. Τα ποσά είναι γνωστά, το ανοφράγμα έχει μεταφερθεί στις 100.000 και το 10 παραμένει ως έχει.
0: Εντάξει, αυτό είναι λοιπόν όλο το πλαίσιο, την πρόσκληση την αναμένουμε. Τώρα, τέλος πάντων, η αίσθηση δική μου είναι ότι πάμε μετά τον Οκτώβριο
1: να σας
0: για καταβολές χρημάτων, εγώ νομίζω στα τέλη του 26.
1: Διαθέσαμε πάρα πολύ χρόνο σε όλα τα ζητήματα και ειδικά με τη σχολεία στη φυλάκο να εκτιθόμαστε όλοι μας λέγοντας τους χρόνους. Όταν κάτι δεν εξαρτάται από εμάς, καλά είναι να αποφεύγουμε τους χρόνους και να προσπαθούμε να πιέσουμε.
0: Και σήμερα και τώρα που μιλάμε, χθες ρωτούσα τον Αμανατίδη, λέει ναι, να το περιμένουμε κτλ. Ίσως το λέτε αυτό γιατί εγώ είχα ακούσει και τον κύριο Σαββόπουλο για έναν Φεβρουάριο να μιλάει, του περασμένου
1: έτους. Και για Φεβρουάριο.
0: Και για Νοέμβριο, για Φεβρουάριο και για Μάιο.
1: Δεν είχαν άδικο.
0: Δεν είχαν άδικο. Όχι,
1: να σας
0: δεν
1: πω.
0: Γίνεται να μην το λέτε, κανένα σας.
1: Να σας πω. Ο καθένας από την αρμοδιότητά του σου λέει, εγώ είμαι έτοιμος.
0: Εμείς δεν υπάρχει ετοιμότητα.
1: Έτσι.
0: Μισό και με το πρόγραμμα Γούνας έτοιμη τώρα.
1: Ακριβώς. Έτοιμο είναι εδώ και ξέρετε πόσο χρόνο έχει περάσει για το πρόγραμμα Γούνας. Το 23 ξεκίνησε η διαβούλευση.
0: Να μην λέει κανείς,
1: το...
0: γιατί τώρα πήραν το μάθημα όλοι και αυτοί που το λέγανε και καμάρωναν με διάφορα.
1: Ας είμαστε λίγο πιο λακωνικοί στα θέματα πότε βγαίνει, όταν, επαναλαμβάνω, δεν εξαρτάται από εμάς και εξαρτάται από υπουργεία κτλ.
0: Πότε βλέπετε εκλογές? Πήγατε να πιείτε νερό, αλλά σας διακόψα γιατί μόλις είπα εκλογές, κατεβάστε και το ποτήρι κάτω. Τι πάθατε?
1: Κοιτάξτε,
0: εσείς δεν έχετε κανένα ζόρι, ούτε υποψήφιος είστε, διεκδικείτε κάτι για βουλευτικές λίστες και τέτοια?
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ο φίλος σας, ο Βελίδης, διεκδικεί.
1: Μακάρι, ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Για την επόμενη φορά όμως.
1: Κοιτάξτε, εγώ χαίρομαι να βλέπω να υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί περάσαμε και χρόνια τα οποία δεν υπήρχε και ενδιαφέρον.
0: Εσείς, ξέρετε, έτσι. Νέα Δημοκρατία πάντα. Εγώ θυμάμαι, έλεγα πριν από το 90 ξεκίνησε η εκπομπή, δεν υπάρχει περίπτωση. Και από Σημειοφορίδη θυμάμαι τότε, Μπαμπούλη Καραγεωργίου, είδατε που σας πάω. Καπαχτσί, ό,τι θέλετε μπορούμε να θυμηθούμε.
1: Είναι καλό, είναι καλό
0: να υπάρχουν. Λίστα τη φοβερή που υπήρχε τότε.
1: Να υπάρχουν φιλοδοξίες.
0: Εσείς καθόλου δεν ενδιαφέρεστε για τέτοια.
1: Όχι, όχι, καθόλου.
0: Ούτε να γίνετε, ας πούμε.
1: Καθόλου.
0: Δήμαρχος, περιφερειακός σύμβουλος.
1: Καθόλου.
0: Τι
1: δεν με ενδιαφέρει
0: άλλοι,
1: καθόλου.
0: Άλλοι μου απαντάνε πολλές φορές ποτέ μιλές ποτέ.
1: Κοιτάξτε, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ναι. Μπροστά μας τι έχουμε βουλευτικές. Ναι. Μου είναι αδιάφορο. Περιφερειακές και εθνικές.
0: Άστο, εντάξει, δύο χρόνια. Δυόμιση.
1: Έχουμε πολύ καιρό για αυτά.
0: Αν πάρει και μια παράταση που μου λέει είναι 6 μήνες.
1: Για αυτά έχουμε πάρα πολύ καιρό μπροστά μας.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, εντάξει, έχετε μπροστά σας πολλά ζητήματα να λύσετε και έχουμε να τα λύσουμε. Υπάρχει κάτι για το οποίο είμαστε σε μια καλή φάση, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, υπάρχει κάποιο επιδοτούμενο σεμινάριο, έχουμε τίποτα?
1: Πάρα πολλά υπάρχουν.
0: Θα μας δώσετε ένα-δύο πριν σας αποχαιρετήσω.
1: Βεβαίως. Καταρχήν, δεν αναφερθήκαμε καθόλου στο ψήφισμα του επιμελητηρίου σε σχέση με τα ενεργειακά. Mm-hmm. Αναφέρθηκε χθες ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος του Άργου Οριστικού, κ. Παπτσόγλου, σε σχέση με αυτό που είδαμε και σοκαριστήκαμε όλοι. Εγώ συγκλονίστηκα πραγματικά που έγινε στη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή ότι εγκρίθηκε ενεργειακή κοινότητα που θα ρευματοδοτήσει 17.000 νοικοκυριά στο 100%, τις επιχειρήσεις, τα ΤΟΕΒ, τους αγρότες δηλαδή και τους υπολείπους, περίπου στο 60-70%. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα τα οποία ωφελούν μια περιφέρεια. Και ενώ εμείς, εγώ το θυμάμαι ως πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, ξεκινήσαμε το καταστατικό για τις ενεργειακές κοινότητες των επιχειρήσεων, για να έχουμε φθηνότερο ρεύμα, έτσι ίσως και στο μηδέν, το 2022, και το παλεύαμε και το παλεύουμε και μέχρι σήμερα, κάναμε καταστατικά, κάνουμε πράγματα, πάντα βρίσκαμε κάποια εμπόδια. Και ξαφνικά, τι βλέπουμε, με νόμο της Βουλής και με χρηματοδότηση στο 100%, να γίνεται ένα θηριώδη φωτοβολταϊκό ενεργειακό πάρκο υπέρ των πολιτών.
0: Δεν έχουμε σταματήσει να τα βλέπουμε αυτά κιόλας, έτσι και
1: εμείς. Ναι, αλλά πονάνε.
0: Αλλά εγώ προχθές, εγώ το έχω αναδείξει το θέμα 3 εβδομάδες τώρα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει πει ότι καρκίνη, πάρα πολύ καρκίνη στη Δυτική Μακεδονία λόγω του λιγνίτη. Πάμε να κάνουμε και ογκολογικό νοσοκομείο, είπε. Και μάλιστα λέει τα στοιχεία από ένα πανεπιστήμιο, δεν είπε ποιο όμως, θα τα ανακοινώσει εδώ σε κάποιες μέρες. Άρα λοιπόν, τώρα όλο αυτό άλλοι λένε ότι είναι παιχνίδι, επειδή κλείνουν οι μονάδες, επειδή γίνουν τα ενεργειακά ζητήματα, αν θα είναι ΑΠΕ, θα είναι φωτοβολταϊκά, ποιες είναι οι μονάδες. Εγώ θα σας πω ότι οι Δυτικομακεδόνες, όλοι εμείς με τον ωραίο μας τον ήλιο, το ωραίο το κλίμα, την ωραία περιοχούλα μας, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια πιο ειδική αντιμετώπιση.
1: Όχι, σας το δηλώνω και εγώ. Είχαμε την αίσθηση πάντοτε.
0: Ειδική αντιμετώπιση τη δικαιούμαστε πάντως. Και εξοικονόμησης και μια διαφορετική. Το έχω ξαναπεί επί Καρυπίδη, 1 δεκάευρο το μήνα, νομίζω, ή δίμηνο. Το γλιτώναμε τότε με εκείνα που έγιναν. Από εκεί και μετά όμως δεν έγινε κάτι άλλο. Επί Καρυπίδη και ΣΥΡΙΖΑ, λέω.
1: Έτσι ακριβώς. Πραγματικά η Δυτική Μακεδονία και πολύ περισσότερο η Καστοριά χρειάζεται μια προτεραιότητα σε μερικά πράγματα. Πρέπει οπωσδήποτε να μας ακούσουν. Εγώ χάρηκα, μπαίνει κάποιος υπεύθυνος τώρα, είπε ο Πάλλον και ο Παπτσόγλου, που θα παρακολουθεί αυτά τα ζητήματα.
0: Σας έκανε εντύπωση αυτό? Διαμεσολαβητής?
1: Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Γιατί
0: δεν συνηθίζει. Νομίζω με το ρόλο αυτό του παίξει η Αντωνίου, ο Παπαδόπουλος, Κωνσταντινίδης, ενώ οι βουλευτές.
1: Υπάρχει καταρχήν σε γενικό πλαίσιο, στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης, ο κ. Κοντογιώργιος, ο οποίος έχει αναλάβει ουσιαστικά όλες τις περιφέρειες. Αλλά όλες τις περιφέρειες. Όχι ξεχωριστά την Δυτική Μακεδονία. Μακάρι να υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο να είναι απευθείας στον Πρωθυπουργό, έτσι ώστε να μπορούμε να συνομιλούμε για τα ζητήματα που θέλουμε. Mm-hmm. Γιατί μην νομίζετε ότι αυτά που συζητάμε εδώ φτάνουν όλα στο Πρωθυπουργικό
0: Γραφείο. Τώρα φτάσανε με το υπόμνημα, τα είδε, τα ξέρει.
1: Ας ελπίζουμε δηλαδή
0: ότι αυτό θα κάνει και για άλλες περιφέρειες.
1: Και κοιτάξτε, να πούμε και την αλήθεια. Έτσι. Μπορεί να είναι στρέβλωση, μπορεί να μην θέλουμε να λειτουργούμε έτσι, αλλά δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα,
1: αλλά πάντα όταν είσαι σε προεκλογική περίοδο, κερδίζεις πράγματα. Άρα πρέπει να είμαστε σοβαροί το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Πριν σας αποχαιρετήσω, σωστό να είμαστε σοβαροί, ρωτάει εδώ ένας κύριος για ποιο λόγο. Για το πρόγραμμα της Γούνας βέβαια. Για ποιο λόγο, λέει, ο Χαράλαμπος ο Καραταγλίδης μιλάει για κατώτερο όριο και ανώτερο? Ήταν το ερώτημα που σας έθεσα εγώ. Δεν είναι άγνωστα αυτά όμως, φίλες και φίλοι, έτσι. Να μας πει, λέει, ποιο πολιτικό πρόσωπο και από ποιο υπουργείο έβαλε τα όρια. Πώς μιλάτε, λέει, εσείς τώρα για ανώτατο και κατώτερο?
1: Μα έχει βγει προδημοσίευση. Δεν την έχει δει. Mm-hmm. Εδώ και μήνες έχει βγει η προδημοσίευση, άρα του γνωρίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις.
0: Ξέρουμε το ανώτερο, τα ποσά, ξέρουμε τα ανώτερα.
1: Έχει βγει, υπάρχει, έχει βγει. Υπάρχει προδημοσίευση του ΦΕΚ, από εκεί τα ξέρω. Οπότε δεν χρειάζεται να απαντήσω.
0: Τι ρωτάνε, ρωτάνε.
1: Προφανώς δεν έχει ενημέρωση.
0: Είναι από αυτούς που έχουν τα κατώτερα.
1: Δεν είναι μυστικό αυτό. Η προδημοσίευση έχει βγει, έχει κυκλοφορήσει.
0: Προδημοσιευμένη και... είναι η προκήρυξη, εννοείται πώς θα είναι όλο το πρόγραμμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τα έχουμε βγάλει κι εμείς.
1: Και τα έχετε βγάλει κι εσείς και υπάρχουν. Αλλά τα γνωρίζω από εκεί.
0: Ο ίδιος απαντάει τώρα μετά τη διαβούλευση έγινε αυτό. Λέει ποιος τα έβαλε πιο πριν, λέει, πριν φτάσουμε στη διαβούλευση. Τώρα να ρωτήσω ευθέως, κατάλαβα τι λέει. Υπάρχει κάποιος που όρισε, ας πούμε, το δεκάρικο. Το δεκάρικο γιατί να μην είναι 30, ας πούμε.
1: Καταρχήν, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το δεκάρικο, υπάρχει μια εξέλιξη.
0: Με ειλικρίνα θα μου πείτε. Μπορεί
1: υπάρχει
0: να το
1: μια εξέλιξη.
0: Μπορεί να το έκανε ο Καραταγλίδης, μπορεί να το έκανε η Αντωνίου, μπορεί να το έκανε ο Μαλεγκάνος, ποιος, ο υπουργός.
1: Θα σας πω, υπάρχει μια εξέλιξη. Στο πρώτο και στο δεύτερο πρόγραμμα αυτό ήταν 0.
0: Ποιο, α, το, ναι, ναι.
1: Δεν υπήρχε.
0: Ναι, ναι.
1: Για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Τα ξεπεράσαμε αυτά.
1: Ωραία, τα ξεπεράσαμε, έγινε 4.
0: Ναι.
1: Το 4 έγινε 10. Ναι. Εντάξει, και το 10.
0: Ποιος το έκανε αυτό.
1: Παρέμεινε 10. Το 4.
0: Τι 000... το κάνατε αυτό το 4-10.
1: Το αίτημα ήταν για 20.000 πάντοτε με τον κύριο Μαλεγκάνο.
0: Α, το αίτημα ήταν 20.
1: Πάντοτε, πάντοτε.
0: Αλλά πάντοτε. Δεν εισακούστηκε αυτό.
1: Δεν εισακούστηκε
0: αυτό. Να ρωτήσω, ποιος το καθορίζει τελικά αυτό, το Υπουργείο είναι.
1: Το Υπουργείο. Το Υπουργείο. Ναι, καθαρά, καθαρά.
0: Ωραία. Το Υπουργείο. Άρα λοιπόν το Υπουργείο λέει θα είναι 10.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είχα ακούσει
1: αυτός
0: από τις,
1: τις
0: πολλές συζητήσεις που κάναμε πριν μήνες, είχα ακούσει και το γεγονός ότι υπήρξε και η πρόταση, ας πούμε, ή η συζήτηση ότι ίσως δεν πρέπει να πάρουν και τίποτε. Ή ότι πρέπει να πάρουν αυτή
1: όχι,
0: τη φορά.
1: Τέτοια πρόταση, όχι. Τέτοια πρόταση δεν υπήρχε. Υπήρχε μια αντίσταση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου ότι αυτοί που παίρνουν τους 10.000 δεν τις δικαιούνται. Κανονικά.
0: Άρα λοιπόν το 4 έγινε 10 από το Υπουργείο.
1: Και το 10 παρέμεινε.
0: Το 10 παρέμεινε και το 60 έγινε 100 στάρι.
1: Ακριβώς.
0: Το ξαναπώ. Το 60
1: έγινε 100 στάρι, το 10 παρέμεινε 10. Έτσι.
0: Εντάξει. Ωραία λοιπόν. Πολύ ωραία πάμε. Υπουργείο κυβέρνηση αυτά.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Σαφέστατα. Οι τελικές αποφάσεις βάσει τη εισήγηση.
0: Ρωτώ εσά. Θα θέλατε αυτό να είναι διαφορετικό εσείς.
1: Η πρόταση δική μου ως επιμελητήρια μάλλον ήταν διαφορετική. Ναι.
0: Ποια δηλαδή.
1: Ήταν αναλογικότητα σε σχέση
0: δηλαδή,
1: με τον τζίρο.
0: Δώστε μου παράδειγμα.
1: Το μίνιμουμ της χρηματοδότησης να είναι 20.000. Αυτό είχαν εισηγηθεί και τα πρωτοβάθμια. Και από εκεί και πέρα αναλογικά να φτάσει το ποσό μέχρι τον de minimis. Αυτό δεν γνωρίζουμε πόσο θα ήταν για κάθε επιχείρηση. Άρα θα υπήρχε μια αναλογικότητα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Έχουμε κάτι άλλο που παραλείψαμε. Ψήφισμα είπαμε, προγράμματα δεν
1: μπορούμε
0: ξέρω
1: να συζητάμε ώρες. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε πει τι έρχεται.
0: Μετά από εσάς έχω αρκούδες, έχω πάλι αυτά, έχω πάλι τα ζητήματα.
1: Πάντως να πούμε ότι τα προγράμματα συνεχίζουν. Βρισκόμαστε σε μια εξέλιξη.
0: Ποια προγράμματα εννοείται.
1: Βρισκόμαστε σε μια εξέλιξη των μικρών προγραμμάτων και μέσα στις επόμενες μέρες, όχι εβδομάδες, αναμένονται και τα μεγάλα προγράμματα για την Καστοριά. Προγράμματα άνω των 300.000 και για μεγάλες επενδύσεις. Να τα δούμε και αυτά.
0: Και αυτά είναι ερωτήματα τώρα. Αυτό το 2.000 με 20 ξεκίνησε, ξεκινάει πότε τελειώνει, ρωτάνε κάποιοι.
1: Έχει ξεκινήσει. Η περίοδος υποβολής τελειώνει μέσα Ιουλίου.
0: Ιουλίου. Έχουμε ακόμα.
1: Απλά επειδή έχει προϋποθέσεις, πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία. Δηλαδή, αν κάποιος τον Ιούλιο σκεφτεί να το κάνει, δεν νομίζω να προλάβει.
0: Αναμένουμε κάτι μεγάλο για φθινόπωρο για μετά, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε κάτι
1: σε προγράμματα.
0: Σε προγράμματα, σε κάτι το οποίο θα κάνει εντύπωση. Ναι.
1: Αναμένονται
0: για προσλήψεις ή για επιδοτήσεις.
1: Και για τα δύο. Και για προσλήψεις και για επιδοτήσεις.
0: Θέρμανση, ενεργειακά, λέβητες φυσικού αερίου, τίποτα γι' αυτά.
1: Τίποτα δεν ακούγεται γι' αυτά.
0: Δεν ακούγεται. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καλή δύναμη. Τώρα, ίσως μέχρι να κλείσουμε και τη σεζόν, μπορεί να επικοινωνήσουμε ξανά. Αν δεν, καλό καλοκαίρι και με μυαλό, αν θα πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβρη, δεν το νομίζετε.
1: Όχι, δεν το νομίζω.
0: Κανείς δεν το βλέπει πλέον.
1: Όχι, όχι. Μέχρι καλά, το
0: καλά το έκανε ο Πρωθυπουργός. Τους έβαλε με διαρροές ότι πάμε το Σεπτέμβρη. Αμέσως Καριστιανού Τσίπρας ανακοίνωσαν κόμματα και θα πάμε το 27. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Αποχαιρετάμε τον Χαράλαμπο Καραταγλίδη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Νομίζω ότι πάντοτε σας δίνουμε καλές, πολλές και διαφορετικές πληροφορίες. Είμαστε εδώ με Auto Vision, είμαστε εδώ με Carpi Service των αδερφών Χατζηγιάννη, είμαστε εδώ με Ντάουβιν Παπαβασιλείου, τα ξέρετε αυτά, και για τα προγράμματα και για το ΚΤΕΟ και για το συνεργείο. Τα δικά μας τηλέφωνα επίσης τα ξέρετε. Τώρα, αρκούδες, κάθε βράδυ το ραντεβού είναι εκεί και είναι παντού. Σε κάθε σημείο, σε κάθε κάδο, μαθαίνω ότι ο Δήμος Καστοριάς, και αυτός είναι παντού, σπέβδει ο Άκης, ο Ιάμης, οι πυρησιακοί παράγοντες, το συνεργείο το ένα, το συνεργείο το άλλο. Θα έχω σε λίγο και Παναγιωτόπουλο, θα έχω σε λίγο και Ιάμη, να δούμε λίγο πού είμαστε, τι κάνουμε, πώς κινούμαστε με όλο αυτό. Επαναλαμβάνω, η υπόθεση με την αρκούδα έτσι, που έχουμε έξαρση πάλι, δεν είναι παιχνίδι. Προσέξτε, είναι μια ιστορία. Ξέρω, τρέχουν διάφοροι να κάνουν και βίντεο, να κάνουν το ένα. Μην πλησιάζετε. Μην παίζουμε με το άγριο αυτό ζώο.
2: Αλφα 94,7.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
9: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
10: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
9: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας.
11: Ενέργων Κατασκευές.
12: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
11: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος Μηχανικός. Ενέργων και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
13: Προλαβαίνεις.
14: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
13: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
14: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
13: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
14: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
13: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
14: Σας περιμένουμε όλους.
13: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
13: 24 620 86000,
14: 24 670 60000
13: και 23 850 22 822.
15: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
16: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
19: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
20: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στο

Τα τηλέφωνα μας 26945, 26943, στους 94,7 η ροή της μέρας. Το ραντεβού σας, Ότο Βιζιόν με Γιώργο Παϊούρη, για να περάσετε χταίο, έτσι. Γρήγορα, μην το ξεχνάτε, τριήμερο μπροστά μας.

0: για το συνεργείο σας εδώ στην Χλώη, στην Καστοριά, για όλη την Καστοριά και όλη την Δυτική Μακεδονία. Βέβαια, Carpi Service, στους αδελφούς Χατζηγιάννη θα πάτε. 87 373, τηλέφωνο επικοινωνίας. Για τα κουφώματά σας, για τις πόρτες, για τα παράθυρα, και με ασφάλεια αλλά και με την ανώτερη ποιότητα που υπάρχει, το ξέρετε βέβαια, Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Τεράστια έκθεση εδώ στην Κολοκυνθού, για την Καστοριά και ολόκληρη βέβαια την Ελλάδα. Τώρα λοιπόν που ερχόμαστε, σε όλη αυτή την υπόθεση, έχουμε φύγει ποτέ από την υπόθεση με τις αρκούδες? Δεν έχουμε φύγει, γιατί παραμένει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τη μία έχουμε αλεπουδάκια, τη μία αρκούδες, τη μία το ένα, τη μία το άλλο. Καλωσορίζω τον Νίκο Παναγιωτόπουλο από την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος. Θα δούμε 4-5 πράγματα. Κύριε Παναγιωτόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, να συνεχίσω το τραγούδι. Άστο να πάει άστο.
0: Άστο να πάει άστο. Να μην πονάει όμως από κανένα ατύχημα με καμιά αρκούδα, γιατί θα ψαχνόμαστε μετά, έτσι. Πολύ βασικό κομμάτι.
1: Σίγουρα είναι μεγάλο το πρόβλημα και ακόμη δεν έχουμε δει.
0: Μην μου πείτε πάλι δεν έχουμε δει όλο αυτό που θα δούμε, γιατί το είχατε πει και πριν κανένα μήνα. Βλέπω δυστυχώς πέφτετε μέσα. Όταν σας ρωτούσα ότι είχαμε ένα-δυο περιστατικά, μου λέτε ακόμα δεν ξεκίνησαν, τώρα ξεκινούν. Αλλά τα βλέπω, κύριε Παναγιωτόπουλε, τώρα σε διάφορες περιοχές συνεχόμενα, έτσι, περιστατικά.
1: Συνεχόμενα, και η πυκνότητα των περιστατικών θα μεγαλώσει, για τους λόγους ότι υπάρχει καρποφορία των κερασιών σε 10 μέρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κύριε Παραρά, ότι θα υπάρχει, όπως λέμε κάθε χρόνο και μαζί, κάθε κερασιά και μια αρκούδα. Δυστυχώς
0: ναι,
1: θα το δούμε αυτό το φαινόμενο. Τα ζώα, η πυκνότητα του πληθυσμού είναι μεγαλύτερη στα χαμηλά, το βλέπουμε καθημερινά όλοι. Δυστυχώς ίσως να χρειάζεται μια καλύτερη διαχείριση.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, ναι, αν μου επιτρέπετε να καταλάβω λίγο κάτι, γιατί ζήτησα να το κουβεντιάσω λίγο μαζί σας, επειδή πολλά χρόνια, έτσι, δεκαετίες ίσως, το κουβεντιάζουμε και μαζί, όπως το κουβεντιάζετε και με πολλούς συναδέλφους μου. Θέλω να ρωτήσω κάτι, θέλω να μου λύσετε μερικές έτσι από τις απορίες. Δηλαδή, το πρωτόκολλο που μπορεί να είχαμε το 2010, το 2012, δηλαδή οι ομάδες, οι ποιοι παρεμβαίνουν, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, αν έχει επικαιροποιηθεί. Το ερώτημά μου ποιο είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε? Αλλιώς νομίζω άλλα δεδομένα είχαμε το 2012, ας πούμε, όταν κάναμε μια ομάδα ή ένα πρωτόκολλο τότε. Δεν ξέρω το δασαρχείο που παρεμβαίνει και αν παρεμβαίνει. Άλλο πρωτόκολλο τότε, άλλος αριθμός με αρκούδες τότε, άλλος σήμερα, άλλος μετά από 5 χρόνια. Δεν ξέρω, παραμένουν τα ίδια αυτά ή έχουν επικαιροποιηθεί, ή τα αλλάζει τουλάχιστον το εμπλεκόμενο Υπουργείο?
1: Είπατε τη χρυσή λέξη, αν έχει επικαιροποιηθεί, κύριε Παραδά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι αυτό που έχετε πει, ότι τα ζώα το 2014, ας πούμε, ή το 10 ή το 11, που όντως έγινε το πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση της αρκούδας στην περιοχή μας, δεν είχαμε αυτούς τους πληθυσμούς, δεν είχαμε αυτή την πυκνότητα χαμηλά, δεν είχαμε και μάλιστα και αυτή τη συμπεριφορά των ζώων.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν λέμε τη συμπεριφορά των ζώων, εννοούμε ότι οι ζώα που γεννήθηκαν χαμηλά από τότε έχουν ξαναγεννήσει χαμηλά άλλα ζώα, και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν οικογένειες που έχουν μεγαλώσει εδώ στην Καστοριά ή στους οικισμούς κοντά. Σίγουρα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Δεν μπορεί εν έτη 2026 να βγαίνουμε με σφυρίχτρες και με τενεκέδες, να το πω έτσι, για να διώξουμε μια αρκούδα.
0: Καλά, έτσι κάνουμε σήμερα. Εκεί είμαστε.
1: Λέξτε, αυτό που λέει το πρωτόκολλο, λέει αν υπάρχει μια αρκούδα στην περιοχή σου, δημιουργείς θόρυβο για να φύγει, την παρουσία σου έντονη. Αν είσαι περιπατητής, είναι καλό να έχεις μια σφυρίχτρα να σφυρίζει, να μιλάς δυνατά. Δηλαδή, τέτοιες soft ενέργειες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν το 26. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων των εμπλεκόμενων να αλλάξει το πρωτόκολλο και να υπάρξει καλύτερη, τουλάχιστον
0: Να ρωτήσω, γιατί άρα λοιπόν σωστά μίλησα για επικαιροποίηση, γιατί κατάλαβα ότι κανείς δεν έχει
1: αυτή τη συζήτηση, και με συγχωρείτε προς το διακόπτω, την είχα εχθές με άνθρωπο που είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού και μάλιστα σε θέση, εντάξει, μπορώ να πω, το είπα και με τον κύριο Σαββόπλο χθες ότι, ότι το πρωτόκολλο βρεθήκαμε κάποια στιγμή κατηδίαν και είπα ότι το πρωτόκολλο πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να επικυρωποιηθεί το πρωτόκολλο σύμφωνα με τις ανάγκες που διαθέτει ο νομός εδώ πέρα.
0: Ας το προτείνει ο Σαββόπουλος και οι υπόλοιποι. Τι καθόμαστε εκεί. Ας το προτείνουν. Ας πάνε. Ένα λεπτό. Αρνητικοί κανείς δεν είναι. Όλοι λένε μια χαρά. Ας πάμε επιτέλους να κάνουμε και μια παράσταση διαμαρτυρίας, κύριε Παναγωτόπουλε. Να πάμε σε ένα υπουργείο, όχι μόνο ένα υπόμνημα. Πάμε να τους πούμε, ελάτε εδώ, τα στοιχεία είναι αυτά. Στατιστικά είναι αυτά. Εκατοντάδες οι αρκούδες, τόσα στοιχεία έχουμε. Εκεί βγαίνουν, εκεί μπαίνουν, εκεί κάνουν. Αναλάβετε ευθύνη επιτέλους.
1: Σίγουρα αντιμετώπιση περιστατικών. Με αρκούδες πρέπει ανά μια πενταετία σύμφωνα με τις βλέπουμε τη δράση της αρκούδας στην περιοχή μας, πρέπει να αλλάζει και ίσως εγώ θα έλεγα και ακόμη κάτι, κύριε Παραρά, ότι θα έπρεπε να έχει πάρει ένα τοπικό ένα τοπικό ύφος, ας πούμε, για κάθε περιοχή. Δεν μπορεί στην Καστοριά που έχουμε τόσα περιστατικά να αντιμετωπίζονται με μια οριζόντια με ένα οριζόντιο πρωτόκολλο για όλες τις περιοχές.
0: Δεν ξέρω, ποιοι τα αντιμετωπίζουμε τώρα αυτά. Είναι το δασαρχείο, γιατί εγώ βλέπω τρέχουν δεξιά-αριστερά, τρέχει δεξιά-αριστερά υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου Καστοριάς με το Ιάμι. Χθες μαθαίνω πήγανε μεσοποταμία να καθαρίσουν εκεί, γιατί είναι 10 οι επισκέψεις που γίνονται από τις 8 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί από την αρκούδα ή από τις αρκούδες. Έτσι, δεν ξέρω, ποιοι παρεμβαίνουν, το δασαρχείο πάει.
1: Το δασαρχείο πηγαίνει βέβαια και κάνει τα μέγιστα, θα έλεγα, προσπαθεί σε όλα τα περιστατικά. Νομίζω ότι και ο καινούργιος διαδασάρχης το έχει σκύψει πάνω στο πρόβλημα. Δυστυχώς όμως, ξέρετε, προσωπικό, εκπαιδευμένο προσωπικό.
0: Όλα αυτά ακούω, εκπαιδευμένο προσωπικό, όχι, δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε τ' άλλο. Και η αστυνομία, έτσι, που απασχολείται συνέχεια σε αυτό, εγώ θέλω να πω ότι και η αστυνομία είναι και για τόσα άλλα. Δεν μπορεί δηλαδή με 5 αρκούδες τώρα σε διαφορετικά σημεία, όλη η αστυνομία της Καστοριάς εκεί θα είναι. Άρα όλοι οι άλλοι κάνουν ό,τι γουστάρουν μετά. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό.
1: Δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Μα γι' αυτό λέω, απασχολούμε την αστυνομία με τον φάρο. Δεν γίνεται αυτό. Η αστυνομία έχει άλλες δουλειές. Με αρκουδοκαταστάσεις τώρα συνέχεια. Μου γράφει εδώ ένας, τώρα το λένε αυτό γιατί ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Ένας ακροατής μας λέει στην Ιαπωνία το 25, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, θανατώθηκαν 14.000 αρκούδες. Δεν ξέρω τι στοιχείο είναι αυτό.
1: Δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω, αλλά θα πω ότι το νομικό καθεστώς ισχυροποιήθηκε και τώρα στην Ελλάδα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Και νομίζω εδώ και πριν λίγες μέρες έγινε επικυρωποίηση σε αυτό.
0: Ότι?
1: Ότι δεν αλλάζει το νομικό καθεστώς για την αρκούδα. Ότι δεν θα αλλάξει.
0: Δεν θα αλλάξει, τώρα, άρα δεν μπορεί, αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, εννοείται, σαν αυτό όχι, που όχι. Επικαλείται ο ακροατής μας.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω αν έχουν τέτοιους πληθυσμούς που έχουν κάνει και θανατώσεις. Εδώ δεν το επιτρέπει το καθεστώς. Mm-hmm. Και αυτό είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέμα ελληνικής νομοθεσίας. Δεν είναι θέμα
0: ναι, ναι, ναι. Και να σας πω κάτι. Λέμε όλοι, είμαστε μια κοινωνία. Κανείς δεν θέλει έτσι την θανάτωση και όλα αυτά τα μέτρα. Αλλά ας βρούμε έναν τρόπο, βρε παιδιά, λίγο να το αλλάξουμε όλο αυτό. Τα βίντεο τα οποία λαμβάνουμε όλοι εμείς, ξέρετε, να σας πω, 10-15 βιντεάκια την ημέρα παίρνουμε, δεν τα δημοσιεύουμε όλα γιατί πλέον. Τι να δημοσιεύεις, αφού συνεχόμενα και παντού είναι. Επιλέγουμε ένα-δυο, απλά και μόνο για να λέμε, να υπενθυμίζουμε ότι ρε παιδιά, εδώ έχουμε συνεχόμενα αυλές, καταστροφές, καλλιέργειες, χωράφια, μέσα σε σπίτια. Βλέπεις από κάμερες ασφαλείας στα χωριά μας τα αγαπημένα, στις πλατείες που δεν περπατάει κανείς, να είναι η αρκούδα να κάνει βόλτα, να ψάχνει. Το βλέπουμε, κύριε Παναγωτόπουλε, και εμείς και εσείς.
1: Σίγουρα δεν αποτελεί είδηση.
0: Ναι, πλέον δεν αποτελεί.
1: Ότι δεν αποτελεί είδηση και φυσικά ένας δημοσιογράφος θέλει την είδηση.
0: Όχι, όχι, δεν πρέπει όταν... όμως. Εγώ το λέω με την έννοια ότι πριν από μερικά χρόνια πέφταμε όλοι εκεί. Τώρα όμως πάλι πρέπει να τα δείχνουμε έτσι όσο μπορούμε. Λέω ότι δεν μπορούμε να τα δείχνουμε όλα γιατί δεν έχει νόημα. Να υπενθυμίζουμε ότι είμαστε ακόμη εδώ με άλλη το θέμα. Αυτό λέω.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θα πρότεινα και το ξαναλέω για πολλωστή φορά τελευταία. Ότι πρέπει να αλλάξει το ύφος της ομάδας άμεσης επέμβασης.
0: Δηλαδή?
1: Πρέπει να γίνουν ομάδες άμεσης επέμβασης από ένα κρατικό φορέα και μόνο, ώστε να μπορεί να υπάρχει 24ωρη παρουσία της ομάδας, και επίσης θα μπορούσε να συνεργαστεί το ΦΠΚΑ με την, με την περιφέρεια και τα δασαρχεία βέβαια, ώστε να γίνουν οι ομάδες να παρθούν οχτάμι, να υπάρχουν επιστήμονες στην περιοχή μας, δασολόγοι, βιολόγοι, να μπορέσουν να εκπαιδευτούν, και μαζί με τη μονάδα διαχείρισης, που και η μονάδα διαχείρισης μπορεί να συνεισφέρει, το ΦΠΚΑ είναι άνθρωποι οι φύλακες, να δημιουργήσουν μια ομάδα άμεσης επέμβασης για όλο το 24ωρο με ένα τετραψήφιο αριθμό που μπορεί να καλεί ο καθένας.
0: Ωραία, μην είναι μια πρόταση αυτή που λέτε, σίγουρα, αλλά δεν βλέπω να προχωράει.
1: Η πολιτική προστασία πρέπει να λάβει μέρος.
0: Πολιτική προστασία, μάλιστα.
1: Γιατί είναι μια καταστροφή.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι
1: και φυσικό.
0: Για να ολοκληρώσουμε, γιατί σε λίγο θα πάω και στον αντιδήμαρχο της Καστοριάς, τον κύριο Ιάμι, γιατί βλέπω ότι παρεμβαίνει πλέον και η δημοτική αρχή για να συνδράμει, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά με προσοχή, γιατί δεν είναι και απόλυτα η δουλειά τους. Λέω λοιπόν ότι αυτό που είπατε πριν με τον αντιπεριφερειάρχη, λοιπόν, να οργανώσουμε ένα φάκελο, να οργανώσουμε μια επίσκεψη. Θέλει να είναι ο περιφερειάρχης, κάποιος να είναι. Πάμε να τους πούμε, 2-3 άνθρωποι. 1, 2, 3. Στατιστικά είναι αυτό, και πάμε σε πρόταση επικαιροποίηση πραγμάτων. 1, 2, 3. Τα ζητάμε, και ας αναλάβουν την ευθύνη αν δεν τα κάνουν. Τέλος.
1: Κύριε Παραδά, πρέπει να γίνει.
0: Είμαστε τώρα στο πρόβλημα μέσα, με συγχωρείτε κύριε Παναγιωτόπουλε, και πάλι λέμε ότι να τα κάνουμε. Αυτό πρέπει να γίνει τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, για να είμαστε έτοιμοι τώρα που είναι η έξαρση.
1: Φυσικά, φυσικά, δεν προλαβαίνουμε τίποτα.
0: Έχω άδικο, δηλαδή θα τρελαθούμε.
1: Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Έπρεπε να έχει γίνει,
0: να έχει
1: από
0: γίνει.
1: Το Δεκέμβριο.
0: Είδατε
1: το
0: λοιπόν.
1: Δεκέμβριο,
0: λοιπόν.
1: Και να μην βρισκόμαστε προβλημάτων.
0: Καθόμαστε να τώρα, όχι αυτό. Συζητάτε εσείς μαζί τους, δείχνουν ενδιαφέρον, θα τραβούν και οι ίδιοι κανένα βίντεο. Εξευτελισμός. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Γεια σας. Αποχαιρετώ τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά έτσι που κάνουν ορισμένοι, γιατί νομίζουν ότι έτσι θα ξεγελάσουν. Τίποτα. Οργάνωσε τα στοιχεία σου. Έπρεπε ήδη να έχουμε κάνει όλη τη διαδικασία αυτή, εδώ και αρκετό καιρό. Τρέχουμε τώρα πίσω από όλα τα γεγονότα για μία ακόμη φορά. Ενώ υποτίθεται υπάρχει μία εμπειρία των γεγονότων, κανείς δεν έχει κάνει δυστυχώς έτσι πραγματικά αυτό που θα έπρεπε. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα καλωσορίσω στη συνέχεια τον αντιδήμαρχο από την Καστοριά, τον κύριο Ιάμι, γιατί μαθαίνω, παρεμβαίνουν παντού. Πηγαίνει πλέον υπηρεσιακά ο Δήμος, ο Ιάμις και διάφοροι άνθρωποι που δεν έχουν και αρμοδιότητα όλο αυτό. Τι κάνουν τώρα, επειδή σε πάρα πολλά σημεία η αρκούδα ψάχνει την τροφή της, πηγαίνει στους κάδους, τα αδειάζουν, καθάριζαν που καθάριζαν οι άνθρωποι, το κάνουν παραπάνω τώρα, για να μην μένει με σκουπίδια ο κάδος.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Προλαβαίνεις!
4: Στην αναμέτρηση με τον χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
4: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
4: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί. μαζί μας για 100% επιτυχία.
4: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
2: 24 620 86.000
4: 24 670 60.000
2: και 23 850 22 822.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα?
5: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος. Αλφα 94,7.
0: Τα τηλέφωνα μας 26945-26943. Θα πάμε στον αντιδήμαρχο της Καστοριάς, τον Άκη Ιάμι. Καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα κύριε Παραλά.
0: Σας ευχαριστώ κύριε αντιδήμαρχε που είσαστε εδώ. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν μιλάμε για τα λεπουδάκια αυτή τη φορά που είχατε κάνει παρεμβάσεις και ως δημοτική αρχή. Μιλάμε για αρκούδες. Μαθαίνω τώρα ότι έχει διωγγωθεί, έτσι. Το πρόβλημα ή τα περιστατικά είναι αρκετά σε καθημερινή βάση και έχετε παρεμβάσεις παντού σε κάδους όπου μπορείτε και εσείς για να αποτρέψουμε την αρκούδα.
7: Για τη Μεσοποταμία μιλάμε τώρα συγκεκριμένα.
0: Ειδικά για την περιοχή, ναι, βέβαια. Ναι.
7: Ναι. Προσπαθήσαμε λίγο με την αποκομιδή, την κάναμε κάθε μέρα. Είδαμε ότι δεν είδαμε κάποια βελτίωση εκεί. Η αρκούδα εξακολουθούσε να πηγαίνει κάθε μέρα. Τώρα, σήμερα απομακρύναμε τους κάδους. Τους αλλάξαμε τοποθεσία. Για να δούμε αν θα λύσουμε έτσι το πρόβλημα.
0: Θα τους βρει πάλι, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι
7: πιστεύω
0: κάτι.
7: Πιστεύω όμως ότι θα βρει τον επόμενο κάδο. Μπορεί να αλλάξει γειτονιά. Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Πρέπει να δράσουμε άμεσα, κύριε
0: Παραλά. Να δράσουμε άμεσα, να δράσουν αυτοί που πρέπει, έτσι. Είναι το δασαρχείο, είναι όλη η άμεση επέμβαση, η ομάδα, ό,τι υπάρχει. Δεν έχουμε και πολλά, κύριε αντιδημαρχέ, δηλαδή βλέπω ότι δεν. Να σας πω τώρα, εσείς επίβλεψη για κάδους έχετε, υπάρχουν άλλα σημεία, τι να πω, που πρέπει να τα προσέξουμε παραπάνω, πρέπει να πηγαίνετε πιο πολλές φορές τη μέρα, μην τα αφήνουμε να γεμίζουν?
7: Όχι, μόνο στη Μεσοποταμία είχαμε αυτό το
0: μόνο
7: φαινόμενο.
0: Εκεί, ναι.
7: Μόνο εκεί.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
7: Το οποίο βγήκαν και κάποιοι κάτοικοι για την γειτονιά, είπαν ότι και άδειος ο κάδος να είναι, η αρκούδα συνεχίζει και πηγαίνει.
0: Τι θα κάνει, θα ψάχνει δεξιά-αριστερά, δηλαδή αυτό σήμερα το κάνατε, σήμερα μετακινήσατε?
7: Σήμερα μετακινήσαμε τους κάδους.
0: Όλες αυτές τις μέρες οι κάδοι ήταν καθαροί, ας πούμε, δηλαδή τα μαζεύατε νωρίτερα, μάλιστα, και πήγαινε πάλι, ε.
7: Δυστυχώς, έχει μάθει τώρα
0: αυτό. Σε άλλα σημεία υπάρχουν προβλήματα, έχετε εντοπίσει κάτι?
7: Όχι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Εντάξει, θα μείνουμε σε αυτά.
7: Λίγο οι αρμόδιοι να το πάρουν στα σοβαρά το θέμα, κύριε Παραρά.
0: Ναι.
7: Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. ξέρω.
0: Γιατί τώρα, προσέξτε, εσείς τώρα ποιες ώρες πηγαίνετε, νωρίς το πρωί, ας πούμε.
7: Νωρίς το πρωί. Νωρίς,
0: ναι, ναι. Ενώ έχει ξημερώσει, έτσι. Γιατί το λέω, γιατί είναι και επικίνδυνο για όλους να προσέχετε κι εσείς και όλοι, έτσι. Και το προσωπικό δεν είναι εξειδικευμένο για να αντιμετωπίσει κάτι. Μην έχουμε κυνηγητό τώρα με καμιά αρκούδα και ψαχνόμαστε. Προσοχή θέλει.
7: Έχω μιλήσει λίγο με τους κάτοικους μετά την επιστολή που έστειλα και στην αστυνομία. Να περιφρουρούν λίγο το χώρο εκεί πέρα με φάρους και με τέτοια.
0: Ναι.
7: Έχουν κάνει αυτή την παρουσία τους. Βλέπουν φάρους από εδώ και από εκεί.
0: Ειδικά,
7: αλλά δεν
0: ειδικά την περιοχή, λέτε εκεί τώρα, έτσι. Την
7: Μεσοποταμία, ναι, στο περιφερειακό
0: αυτό. Μάλιστα.
7: Δεν πτωείται το ζώο. Δηλαδή βλέπει φακούς, βλέπει φάρους, βλέπει κόρνες και δεν φοβάται.
0: Φτάνουμε σε σημείο να λέμε ότι ενδεχομένως συνηθίζει.
7: Έχει εξοικειωθεί
0: την αντίδραση αυτή, την όποια αντίδραση. Οπότε σου λέει δεν είναι τίποτε αυτό. Μάλιστα. Καλά.
7: Κύριε Παραρά, έχω δει πολλές φορές αρκούδα στη ζωή μου. Άμα δούμε μια αρκούδα στο βουνό, δεν την παίρνει χαμπάρι. Εξαφανίζεται με το που σε βλέπει. Ναι. Αυτές οι αρκούδες είναι ένα άλλο είδος. Είναι κάτι άλλο το οποίο εμένα με ανησυχεί. Αν τώρα οι αρμόδιοι δεν δράσουν άμεσα και το βλέπουν χαλαρά, σαν τις αλεπουδίτσες που είναι ακόμα εκεί, τι να πω τότε.
0: Δεν μπορεί να γίνει όλο αυτό, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έτσι, αναλαμβάνει ο καθένας βέβαια, θα έλεγα, την ευθύνη του. Γιατί πάντοτε ο φόβος ποιος είναι? Μία επίθεση, ένα θύμα ανθρώπινης ζωής, εννοώ. Δηλαδή μην έχουμε τέτοια εμπλοκή με τέτοιο περιστατικό.
7: Μακάρι να μην έχουμε τέτοια.
0: Πάντοτε το ευχόμαστε όλοι. Αλλά 5, 10, 20, 40 περιστατικά, λες και μια φορά, πόσες φορές θα τη γλιτώνουμε. Τέλος πάντων, το μήνυμα είναι όμως ένα. Ούτε, να το πω έτσι απλά, μαγκές, ούτε βιντεάκι, ούτε τίποτα. Δηλαδή, εξαφανίζεσαι με τον τρόπο που πρέπει, δεν έρχεσαι σε επαφή, δεν λες «Α, εγώ θα κάνω αυτό, εγώ θα κάνω το άλλο». Προσπαθείς με ελαφρά πηδηματάκια να την κάνεις, να το πω έτσι απλά. Εντάξει, φεύγεις. Δεν κάθεσαι να έρθεις σε επαφή με το ζώο αυτό. Είναι άγριο ζώο. Δεν μπορεί να έχει συμπεριφορά προβλέψιμη.
7: Κύριε Παραρά, θα γίνω λίγο κακό αυτή τη στιγμή. Μπορεί το δασαρχείο να βγει και να μας απαντήσει εγγράφος ή να βγει σε ένα ράδιο κάπου και να πει δεν παίρνει μέτρα προφύλαξης αυτή τη στιγμή στη Μεσοποταμία? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Γιατί είναι απόν το δασαρχείο, αφού είναι οι αρμόδιοι, είναι υπεύθυνοι για αυτό το ζώο?
0: Θα το αναζητήσω εγώ αυτό που λέτε. Θα ψάξω εγώ να δω ποιος είναι εκεί υπεύθυνος.
7: Δηλαδή, απαιτούμε από το Δήμο να παίρνει τους σκάδους, να είναι καθαρά τα σκουπίδια κτλ. Αλλά δεν απαιτούμε από τους αρμόδιους να απομακρύνουν το ζώο. Δηλαδή θα τρελαθούμε.
0: Ωραία. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και με ποια μέτρα και με ποιον τρόπο? Γιατί νωρίτερα ο κύριος Παναγιωτόπουλος από την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος μας έλεγε ότι ρώτησαν αν είναι επικαιροποιημένες πλέον οι όποιες δραστηριότητες, οι όποιες επεμβάσεις. Δεν είναι. Ό,τι ίσχυε το 12 που μπορεί να είχαμε 15 αρκούδες, ισχύει σήμερα που έχουμε 400.
7: Όταν βγήκα και είπα ότι έχουμε 1000 αρκούδες, γελούσαν κάποιοι εκεί μέσα.
0: Είναι πάρα πολλές οι αρκούδες. Ναι. Δεν μιλάμε για 15 ούτε για 300.
7: Εγώ σας λέω ότι έχουμε 1000. Είναι και αυτοί που γελάνε.
0: Γελάνε, αλλά ας το αντιμετωπίσουν καλύτερα αυτοί που γελάνε.
7: Και επίσης δεν πήγα και στην προηγούμενη σύσκεψη που είχαν, έτσι. Δεν το βρήκα σοβαρό να πάω, γιατί όσες φορές πηγαίνουμε σε αυτή τη σύσκεψη ακούμε τα ίδια και τα ίδια όλα τα χρόνια.
0: Α, ναι, και έχετε δίκιο. Εάν δεν λαμβάνουμε τα μέτρα που πρέπει επικαιροποιημένα και να βάλουμε μπροστά αυτούς που πρέπει, τώρα είπατε το δασαρχείο, βεβαίως, θα κάτσω και εγώ να δω λίγο τι γίνεται, ποιος παρεμβαίνει, με ποιο πρωτόκολλο, το ίδιο του 12, τι κάνουμε τελικά όταν τη δούμε. Ξέρετε τι καταλαβαίνω? Όταν περάσει αυτή η έξαρση, περάσουν οι μήνες. Πότε τελειώνει αυτό? Μετά τον Ιούλιο, Αύγουστο, εκεί. Όταν αρχίζουν αυτά όλα να περιορίζονται, λέμε: «Οκ, τελειώνουμε». Μετά, όταν ερχόμαστε πάλι την άνοιξη, ξανά η ίδια συζήτηση. Και αυτό τραβάει χρόνια.
7: Έτσι ακριβώς, δυστυχώς.
0: Σας ευχαριστώ για την κουβέντα και προσοχή, κύριε Αντιδήμαρχε.
7: Να είστε καλά. Μακάρι να μπορέσουμε, σαν δημοτική αρχή, πάλι να λύσουμε λίγο το πρόβλημα με τους κάδους εκεί που μετακινήσαμε. Αλλά
0: πώς είστε εσείς με την καθαριότητα και όλα αυτά, πώς είστε? Εντάξει, με το προσωπικό εκεί πέρα, όλα αυτά, πώς είστε?
7: Αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειμμα μεγάλο στο προσωπικό, αλλά προσπαθούμε να κρατήσουμε το Δήμο καθαρό με νύχια και με δόντια.
0: Καλά όμως είναι, νομίζω ότι παράπονο δεν ακούμε. Τα εύσημα τα λαμβάνετε και εσείς και όλη η Δημοτική Αρχή. Το ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι δεδομένο. Αν δεν δουλέψετε μία μέρα, χαμός θα γίνει.
7: Τίποτα δεν είναι δεδομένο, δεν κύριε Παραρά.
0: Δεν είναι,
7: κάθε μέρα ξεκινάμε από το μηδέν. Δεν αδειάζουμε ένα κάδο και μένει άδειος, τον ξαναβρίσκουμε γεμάτο.
0: Πάντως αυτό οφείλω να το πω ότι
7: από το μηδέν κάθε μέρα.
0: Επειδή είχαμε δει πως ήμασταν πριν 7-8 χρόνια, λοιπόν, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Αδέσποτα δεν έχουμε. Εγώ βλέπω και σε γειτονικές περιοχές και καμιά φορά το ξέρετε ότι σας στέλνω μια φωτογραφία ή κάτι, γιατί μου κάνει εντύπωση. Ας πούμε, ήμουνα πέρσι Κοζάνη για 2-3 διήμερα εκεί πέρα και τα λοιπά. Έχω πάθει σοκ με τα αδέσποτα. Στο κέντρο της πόλης, χαμός. Και λέω ότι το ξεχάσαμε αυτό εμείς, ή ίσως δεν το θυμόμαστε, αλλά και εδώ τα είχαμε αυτά πριν 5-6 χρόνια.
7: Δεν είναι τίποτα δεδομένο, κύριε Παραρά. Πρέπει να πάρουμε λίγο, όσοι είναι αρμόδιοι σε υπεύθυνες θέσεις, να πάρουν στα σοβαρά τη δουλειά τους. Εγώ αυτό λέω πάντα, αυτό κάνουμε από τότε που ξεκινήσαμε.
0: Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Προσοχή και καλή δύναμη σε εσάς και σε όλη την ομάδα, γιατί υπάρχει υπαλληλικό προσωπικό που εργάζεται, και για να έρθει το αποτέλεσμα αυτό, φυσικά δεν είναι μόνο ούτε Κορετζίδης ούτε μόνο Γιάμης. Υπάρχει ομάδα ανθρώπων που δουλεύουν κάθε μέρα.
7: Έτσι. Και λίγο έκκληση λίγο στον κόσμο και στους δημότες, να μην ρίχνουμε σκουπίδια κάτω, κύριε Παραρά.
0: Επίσης πολύ σημαντικό.
7: Να μαζεύουμε σκουπίδια κάθε μέρα.
0: Επίσης πολύ σημαντικό. Και προχθές έβγαλα και ένα θεματάκι εκεί με το Δυσπηγείο, που και αυτό για κάθε δραστηριότητα δεν γίνεται ο κάθε εκθέτης να τα πετάει όπως να είναι όλα αυτά και να φεύγει. Έτσι, και αυτό θέλει, έχει τη σημασία του, εντάξει, δεν γίνονται
7: αυτά. Ωραία. Ακριβώς. Πρέπει να σεβόμαστε.
0: Και είναι καλό και το μήνυμα. Προσοχή και με όλους εμάς. Εμείς τι κάνουμε, πότε πετάμε, πού τα πετάμε, τι αφήνουμε έξω, να υπάρχει μια συνεννόηση. Δώστε μου, υπάρχει επικοινωνία, μια τηλεφωνική επικοινωνία που μπορεί κάποιος να έχει για να πάρει μια πληροφορία ή να πει ότι θέλω να φύγει. Για δώστε μου, ποιο νούμερο είναι αυτό.
7: Τη καθαριότητα θα δώσω, που είναι η πιο άμεση, είναι το 81-318.
0: 81-318. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Αποχαιρετώ τον Άκη Γιάμη, τον ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και για αρκούδες και για το πώς έχει γίνει εκεί άμεσα τώρα η παρέμβαση από την επέμβαση του Δήμου για τους κάδους, για να μην πάει η αρκούδα εκεί. Θα δούμε αν δεν πάει. Θα πάει μάλλον. Τι θα κάνει, ψάχνει κάδους. Και για όλα τα υπόλοιπα τα μηνύματα και τα μηνύματα που εξέπεμψε ο κύριος Γιάμης, θα επικοινωνήσω και με δασαρχείο να δω τι γίνεται, πού είμαστε, πώς είμαστε, αν είμαστε. Εντάξει, για να τα δούμε όλα αυτά, για να έχουμε και μια ωραία έτσι εικόνα και μια κατάσταση που θα πρέπει να την προσέξουμε. Λίγη μουσικούλα τώρα.

Τι θυμηθήκαμε? English. Στον Αλφα είστε, στους 94,7, με υπέροχα διαμάντια από το παρελθόν, αλλά και αυτά που μας αρέσουν από το σήμερα. Μία από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες και ένα από τα πιο πετυχημένα άλμπουμ των τελευταίων εβδομάδων είναι η Ella Langley.

0: Για να έχετε τα καλύτερα κουφώματα, θα πάτε Ντάουβιν Παπαβασιλείου στην Καστοριά, σε μια τεράστια έκθεση στην Κολοκυνθού. Η απόλυτη εγγύηση, και βέβαια χρησιμοποιήστε και όλα τα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη, χρηματοδοτικά εργαλεία δηλαδή, εξοικονομώ και όλα τα υπόλοιπα. Ντάουβιν Παπαβασιλείου, τεράστια ποικιλία, καινούρια πράγματα. Να πάρετε μια ιδέα, δείτε και όλες τις δημοσιεύσεις που κάνουμε και στον alfa.fm.gr. Παπαβασιλείου, η εγγύηση δεκαετίες τώρα. Έχουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και μας αρέσει. Στην Καστοριά, η Μακεδνός και ο Δήμος ετοιμάζουν μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια με μπύρα. Έρχεται ένα φεστιβάλ μπύρας.
1: Και πότε ξεκινάει?
0: Στυλιάδης.
2: Μπύρ φεστιβάλ στην Καστοριά. Θα είμαστε εδώ Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 4-5-6 Ιουνίου, στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, για ένα ακόμα φεστιβάλ συνδιοργάνωση του Δήμου Καστοριάς μαζί με τη Μακεδνός ΑΕ. Έχουμε ένα beer festival που κεντρικό θέμα βεβαίως είναι η μπύρα. Ζηθοποιίες μικρές, οι οποίες θα εκθέσουν τα προϊόντα τους, να δοκιμάσουν οι λάτρεις της μπύρας. Από εκεί και πέρα έχουμε φαγητό, φαγητό πικάντικο, συναφή με την μπύρα, λουκάνικα, hot dog και ό,τι έχει σχέση με την μπύρα. Τοπικά προϊόντα πολλά με τοπικούς επιχειρηματίες, θα εκτεθούν εδώ μαρμελάδες, θα έχουμε πίτες, θα έχει διάφορα πράγματα. Και από εκεί και πέρα πολλά event με μπάντες, με εκδηλώσεις, με μουσική. Και βέβαια το κορυφαίο event θα είναι τα αερόστατα, θα έχουμε αερόστατα εδώ, τα οποία θα είναι στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας και θα μπορεί ο επισκέπτης να επιβιβαστεί, να ανέβει σε ύψος 30 μέτρων, να νιώσει την εμπειρία, να δει πώς είναι και να ξανακατέβει. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό. Ελάτε όλοι να το δοκιμάσετε, ελάτε όλοι στο Φεστιβάλ Μπύρας, γιατί είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Ευελπιστούμε να το αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία της Καστοριάς και να το κάνουμε θεσμό.
0: Τέλεια, τέλεια λοιπόν, ακούσαμε, πότε θα είναι?
2: 4-5-6 Ιουνίου, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
0: Τέλεια, την άλλη εβδομάδα λοιπόν ακούσαμε από την Μακεδνός και από τον κύριο Στυλιάδη την επίσημη ανακοίνωση. Λίγο Elvis, πάμε για Elvis.

ζωντανή μετάδοση. Σε λίγο τελειώνουμε με πάρα πολλές ειδήσεις, πολλές και διαφορετικές ειδήσεις, πολλά αποκλειστικά νέα τα οποία μαθαίνετε εδώ από τον Αλφα, σε ένα συνδυασμό με το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. 9 η ώρα με την αγαπημένη μας Χρύσα Κοσμίδου. alphafm.gr, όλη η ενημέρωση στα social, ελάτε μαζί μας, alphafm. Και για το συνεργείο σας, στους αδερφούς Χατζηγιάννη θα πάτε. 87-3-7-3. Έβαλα αυτό από Elvis, αλλά θέλω και το επόμενο να ακούσετε. Από τα αγαπημένα μου και αγαπημένα σας, είμαι σίγουρος.

0: left alone, just a memory. Life seems dead and so unreal.
1: Χαιρόμαστε γιατί κάθε μέρα γίνεστε όλο και περισσότεροι από πολλά και διαφορετικά σημεία και της περιοχής μας και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Χαίρομαι που ανταλλάσσουμε απόψεις για τόσα πολλά και διαφορετικά θέματα συνεχόμενα. 10 με 12 η ροή της μέρας, ο Αντώνης Παραράς. Πλησιάζουμε και στο καλοκαίρι του 26. Ξέρετε, το λέω, αλλά μας αρέσει, γιατί ήταν καλοκαίρι του 90 τότε, όταν ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή. Ήταν καλοκαίρι του 90. Φοβερά πράγματα. Σας αποχαιρετώ με ένα θαυμάσιο τραγούδι. Αύριο θα είμαστε μαζί στις 10. Σε λίγο όμως, ειδήσεις και όλη η υπόλοιπη δισογραφία. Πού τα ακούτε αλλού αυτά, μόνο εδώ. Καλό μεσημέρι.

0: 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
2: Πειραιός προς Ομόνια, καθώς και στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας και στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα, αλλά και στη Λεωφορό Βασιλίσσης Αμαλίας μπροστά από τη Βουλή, όπου έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω και της πορείας που πραγματοποίησαν συνταξιούχοι νωρίτερα από το Δημαρχιακό Μέγαρο προς την Πλατεία Συντάγματος. Κεντρικό σύνθημα: η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 ημέρες. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτήν την ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών μέλη της Επιτροπής Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου. Παραμένει η ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην παραλιακή προς Πειραιά από το Παλαιό Φάληρο μέχρι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 22 συλληφθέντες στην Κρήτη για την απάτη ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Εν τω μεταξύ, εσωτερικό πόρισμα που έχει συνταχθεί από την Παρασκευή τη Χεροπούλου παραδόθηκε στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 18 Μαΐου και βασίζεται στη δικογραφία η οποία οδήγησε στην άρση ασυλίας 13 βουλευτών. Για την πλειονότητα των υποθέσεων που εξετάζει, οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις βουλευτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προκάλεσαν ούτε καν θέτουν σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αυτή η διαπίστωση έχει άμεσες νομικές, πολιτικές και κοινοβουλευτικές συνέπειες. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησίο. Έφτασε η μέρα, είπε, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφικτιά. Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία, τόνισε κατά την ομιλία του ο πρώην Πρωθυπουργός. Η ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ είναι δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσίπρας. Τόσο rebranding για να καταλήξουμε στον Ελλάς που μας γυρίζει τόσα χρόνια πίσω, στον πόλεμο και στον εμφύλιο, σχολίασε μιλώντας στον Alpha Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Προσπάθησε ο κύριος Τσίπρας να μας πείσει πως η χώρα διάγει τις χειρότερες μέρες της. Είναι κατεστραμμένη και υπάρχει κόσμος που είναι με τη βαλίτσα στο χέρι έτοιμος να φύγει, σημείωσε η κυρία Σδούκου. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Ο Αλέξης Τσίπρας πρωτίστως προκρίνει διαφορετικό ηθικό υπόδειγμα. Βλέπουμε να συρρυκνώνονται ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα τόσων πολλών κομμάτων σε αυτό το χώρο, ανέφερε μεταξύ άλλων μιλώντας προλίγου στον Alpha Radio 989 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Σαρακιώτης. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις του Υπουργού Υγείας σε βάρος του πρόεδρου του Πασόκ περί δήθεν φωτογραφικού διαγωνισμού για την ενοικίαση από το κτηματολόγιο ΑΕ ακινήτου ιδιοκτησίας της οικογένειας Ανδρουλάκη και για υπέρογκα ενοίκια. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα X έκανε γνωστό πως θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκταση της αίθουσας στο συνεδριακό κέντρο Γεώπολης. Με βάση τις τεχνικές παρεμβάσεις αυξήθηκαν κατά 100 οι θέσεις στο ακροατήριο, με τις διαμαρτυρίες ωστόσο από συγγενείς θυμάτων για ακαταλληλότητα της αίθουσας να συνεχίζονται. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στη Γωγό Μαστροκώστα. Θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Φλέγεται η υπεραγορά Κόσερ στην συνοικία Golden's Green στο Λονδίνο, που έχει τεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι μικρή λόγω της αδυναμίας του εχθρού, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης, σημειώνοντας ταυτόχρονα πως είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια νέα επίθεση την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές συνομιλίες. Έφοδος στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στη Μαδρίτη, πραγματοποίησε νωρίτερα η Ισπανική αστυνομία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού Χωσέ Λουίς Θαπατέρο, και αναμένεται να απασχολήσει και τη σημερινή συνεδρίαση της Ισπανικής Βουλής. Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε για πρώτη φορά δοκιμή πυράβλων με καθοδήγηση από AI, από τεχνητή νοημοσύνη, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε τις εκτοξεύσεις και φαίνεται να ήταν ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
3: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
5: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια απειρωτικά, και στην Κρήτη περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα απειρωτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10. Και ανάγκα και θεοί πείθοντες. Θεοί δεν είμαστε εμείς. Είναι όλα τα ΜΜΕ που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χθεσινή φροντισμένη παράσταση του Τσίπρα στο Θησείο. Όπως έγινε και με την άλλη πρόσφατα της κυρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πριν πούμε τα δικά μας, έχουμε στη γραμμή τον αγαπητό συνάδελφο Σταύρο Λιγερό και θα ξεκινήσουμε φυσικά από τις εντυπώσεις που του δημιούργησε η χθεσινή αναγγελία του νέου κόμματος και εν γέννη η παράσταση στο Θησείο. Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σου στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά Γιάννη, χαίρομαι που μιλάμε και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, για πες μου τι αποκόμισες, έτσι γκρόσο μόντο.
1: Εντάξει, όταν δημιουργείται ένα κόμμα είναι μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Ο Τσίπρας έχει διατελέσει και πρωθυπουργός, έχει δηλαδή ας πούμε πίσω του ένα παρελθόν, το οποίο όπως και να το κάνουμε, πέρα από το rebranding, τον καθορίζει. Δεν λέω απολύτως, αλλά σίγουρα τον καθορίζει, δηλαδή διαμορφώνει τις στάσεις των πολιτών απέναντί του.
0: Τώρα, αυτό είναι το αρνητικό. Αυτό είναι το αρνητικό. Το θετικό είναι ότι έχει.
1: Δεν είναι αρνητικό για όλους. Μην το λέμε. Δεν είναι
0: όχι για όλους, αλλά. Μιλώ για εκείνους. Σταύρο μου, μιλώ για εκείνους που του έδωσαν 17 και κάτι στις τελευταίες εκλογές του 23. Το θετικό είναι ότι όντως έχει κυβερνητική εμπειρία.
1: Ναι. Εντάξει. Μην μείνουμε όμως αυτό,
0: σύμφωνοι.
1: Γιατί εν τη αυτή περιπτώσει δεν θα έπρεπε ούτε το ΠΑΣΟΚ το 81 ούτε τα άλλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή αργότερα, να έχουν κερδίσει μια πλειοψηφία στη Βουλή για να κυβερνήσουν. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω για να μιλήσω πολιτικά. Γιατί το σημερινό κομματικό τοπίο είναι πολύ σύνθετο, θα έλεγα είναι πρωτοφανές. Μιλάμε για κόμματα 9-10 που μπορούν να μπουν στη Βουλή. Έχουν δηλαδή ποσοστά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που μπορούν να μπουν. Ήδη έχουμε 2-1 του Σαμαρά που έρχεται, 3 νέα κόμματα τα οποία θα διεκδικήσουν. Και μιλάμε για, οι 2 είναι πρώην πρωθυπουργοί, δε Καριστιανού. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι φορτισμένο από την υπόθεση των Ντεμπόρ και εξέφρασε μία ψήφο αντισυστημική, διαμαρτυρία κλπ. Δεν ξέρουμε πού θα κάτσουν τα ποσοστά τους, αλλά αν μιλάμε για τον Τσίπρα ειδικά, πρέπει να πούμε ότι το πολιτικό στοίχημα, το πραγματικό πολιτικό στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα ήταν να ηγεμονεύσει στον χώρο της κεντροαριστεράς, της ευρύτερης κεντροαριστεράς, δηλαδή ουσιαστικά για να το πω πολύ απλά, να έχει το κόμμα του Ελλάς τώρα, τέλος πάντων, εντάξει είναι ένα όνομα που δεν είναι, έχει τα θέματά του. Ας μην μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Ναι, θα το δούμε στη συνέχεια το μέλλον του χρόνου. Άστο, γιατί όντως έχεις δίκιο, έχει πολλά.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο λέω λοιπόν ότι το κόμμα του, εάν έβγαινε στο 20 και είχες απέναντί σου ας πούμε ένα 5-6 το ΠΑΣΟΚ, τότε θα έλεγες ότι ο Τσίπρας έχει διεμβολήσει το κόμμα αυτό και έχει αναγορευτεί σε ηγεμονική προσωπικότητα στον ευρύτερο και τον αριστερό χώρο.
0: Νομίζω ήταν καθαρός, ευκρινής ο στόχος του. Αυτός ήταν ο στόχος.
1: Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο στρατηγικός στόχος, γιατί είχε στρατηγική ας πούμε διάσταση, δεν επετεύχθη. Πιστεύω ότι παρά το γεγονός ότι έχει έναν πρόεδρο που δεν είναι καθόλου προσωπικότητα ρητιστική, έχει τα προβλήματά της ο Ανδρουλάκης, τα προβλήματά του, το ΠΑΣΟΚ έχει αντέξει. Δεν εννοώ ότι θα εκτοξευθεί και θα πάρει, απλώς δεν διεμβολίστηκε σε σημαντικό βαθμό. Τώρα κάποιοι ψηφοφόροι μπορεί να κερδιστούν από τον Τσίπρα, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο στο δικό μου το μυαλό με την εμπειρική εκτίμηση, ναι, ότι ποιος θα είναι από τους δύο πρώτους. Δεν μπορεί να είναι και ο Τσίπρας, δηλαδή η Ελλάς, ή μπορεί να είναι το Πασόκ. Η διαφορά πιστεύω ότι θα είναι μικρή.
0: Ένα λεπτό, Σταύρο. Με βάση τα χθεσινά, συμφωνώντας μαζί σου ότι στόχος, ο οποίος κορυφώθηκε με την χθεσινή παράσταση, ήταν να διεμβολιστεί ο χώρος του ΠΑΣΟΚ όσο
1: είναι... Εκλογικά.
0: Δηλαδή. Εκλογικά, ναι.
1: Ναι,
0: βεβαίως, τα υπόλοιπα τα χειρίστηκε πολύ καλά. Δεν θέλει βουλευτές, δεν θέλει στελέχη, έχει πάρει. Αλλά τέλος πάντων, και από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά στόχος είναι αυτός. Μερικοί μιλούσαν χθες ακόμη και για επιδίωξη αυτοδυναμίας. Ας τα αφήσουμε στην άκρη. Έχω την αίσθηση ότι αν επιτευχθεί αυτός ο στόχος και το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο, ας πούμε.
1: Έχει σημασία, Γιάννη, αν το ΠΑΣΟΚ είναι το 1 είναι 14 και όχι 13,5, για παράδειγμα, λέω τώρα.
0: Όχι. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Μπορεί να έχει ένα συμβολισμό, ας πούμε, αλλά
0: δεν έχει σημασία. Εγώ μιλώ για μεγαλύτερα ποσοστά και για τα δύο κόμματα. Έχω την αίσθηση, λοιπόν, ότι ο Τσίπρας στρατηγικά βλέπει το εξής. Θα επιδιώξω να βγω δεύτερο κόμμα, θα δημιουργηθεί μια κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στον πρώτο γύρο. Στο δεύτερο, μπορεί να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση συνεργασίας του Μητσοτάκη με κάποιους ή μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, και εγώ θα περιμένω για τις εκλογές του 2031, έχοντας πια ένα καθημαγμένο ΠΑΣΟΚ με εξελίξεις στο εσωτερικό του, εάν επισυμβούν όλα αυτά που λέμε ως υπόθεση εργασίας, όχι ως πρόβλεψη προς Θεού.
1: Γιατί να είναι υποχρεωτικά καθημαγμένο? Θα μπορούσε με έναν άλλο μηχέτη το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει έδαφος και να είναι, αν θέλεις, και σε πλεονεκτική θέση απέναντι σε Τσίπρα.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Απλώς εξετάζω την εκδοχή αυτή που είναι αρνητική για το ΠΑΣΟΚ και θετική για τον Τσίπρα. Δεν λέω ότι θα συμβεί. Παίρνω μία από τις εκδοχές.
1: Ας μείνουμε στο σήμερα. Για το σήμερα, δηλαδή, εννοώ για τις εκλογές που έρχονται, ναι, η εκτίμησή μου μπορεί να είναι λάθος,
0: ναι,
1: γιατί δεν έχουμε δείγματα σοβαρά δημοσκοπικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν κατάφερε ο Τσίπρας να κάνει αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ το 1977 στην Ένωση Κέντρο.
0: Στην Ένωση Κέντρο. Έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
1: Στο ΠΑΣΟΚ.
0: Τι ήτανε, η αριστερά ήταν 3-4%. Πώς πήγε στο 30 τόσο? Από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ πήγε.
1: Ναι, είναι σαφές. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν είναι παρόν. Δεν το βλέπω.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπω, δεν το ανοιχνεύω. Ναι. Δεν βλέπω, δηλαδή, μαζική μετατόπιση ψήφων. Παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα βαρύδι που έχει ονοματεπώνυμο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν τραβάει, δηλαδή, ο σημερινός πρόεδρος.
0: Και σε σύγκριση με το χαρισματικό.
1: Έχει βελτιωθεί κάπως. Έχει βελτιωθεί κάπως.
0: Έχει βελτιωθεί αρκετά. Και σε σύγκριση με τον, όπως και να τον πει κανείς, και οι εχθροί του ομολογούν, με τον χαρισματικό Τσίπρα, τουλάχιστον τον μπαλκονάτο Τσίπρα, και ένα πρόσωπο που δεν έχει σχέση όντως συγκριτικά με αυτό του κυρίου Ανδρουλάκη. Εννοώ ως φυσιογνωμία και προσωπικότητα.
1: Εγώ προσωπικά δεν τον θεωρώ, ίσως γιατί είμαι παλιός όπως και εσύ. Έχουμε δει ανθρώπους, δηλαδή, ακόμα και στα μπαλκόνια ή και εκτός, δηλαδή επί της ουσίας, οι οποίοι είχαν ένα εκτόπισμα που δεν συγκρίνεται με αυτό του Τσίπρα ή με αυτό του Ανδρουλάκη. Αν πάρουμε, ας πούμε, στο χώρο το συγκεκριμένο, δηλαδή να μιλήσουμε και για το χώρο της Δημοκρατίας, δηλαδή ακόμα και η αρχηγή παλιά Δής, δηλαδή, φοβάμαι ότι μπορεί να μας να ακουγόμαστε ότι σαν τους γέρους που όλα τα παλιά.
0: Ναι, τους γέρους του Μαπετσό, έχεις δίκιο. Προς Θεού.
1: Αλλά δεν είναι όμως αυτό. Αν είναι, δηλαδή, και τα πνευματικά και πολιτικά φορτία,
0: ναι,
1: που είχαν άνθρωποι. Πάρε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, για να αρχίσουμε από τότε.
0: Βεβαίως. Ναι,
1: πάρε,
0: ναι,
1: τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πάρε ακόμα και τον Αβέροφ. Έτσι, μια προσωπικότητα με, έτσι, και στη συνέχεια. Πάρε
0: Τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, συγγνώμη.
1: Τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και πάρει και τον Κώστα Σιμίτη.
0: Και τον Κώστα Σιμίτη.
1: Ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ διαφωνούσα και πάρα πολύ μαζί του, αλλά αναγνωρίζω ότι είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, είχε μια άποψη κλπ. Μια επαγγελία. Δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα με τον Τσίπρα ή με τον Ανδρουλάκη, ας πούμε. Δηλαδή δεν έχουν, ας πούμε, τις αποσκευές τις πολιτικές και μορφωτικές και άλλες.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ακόμη και για το Σιμίτη.
1: Γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός σε αυτό που λέμε, να πούμε ότι είναι, ας πούμε, έτσι, θα έλεγα,
0: χαρισματικό σε σχέση με αυτούς που υπάρχουν. Με αυτούς που υπάρχουν στην κεντρική αριστερά. Σταύρο, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Χτες, αυτή η φροντισμένη παράσταση και τα λοιπά, χολιγουδιανού τύπου, αλλά έχει δικαίωμα να το κάνει. Καλή ήταν δηλαδή για αυτό που επιδιώκε. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν υπήρξε τίποτα φρέσκο από τον χαρισματικό, επαναλαμβάνω, Τσίπρα. Δηλαδή ήταν ένα ιδεολογικό πολιτικό patchwork, το οποίο είχε λίγο από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το Αλίστου Μνήμης, λίγο από Ανδρέο Παπανδρεϊσμό, λίγο από Καριστιανού. Τα ίδια λέει η Καριστιανού για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη, και αυτά είναι σωστά. Και αρκετά αριστερά επιχρίσματα, δεν μπορώ να ξεχάσω και το επισημαίνω, γιατί παρακολούθησα επιμελώς τη χθεσινή παράσταση και την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν αναφέρθηκε στους συντρόφους και στις συντρόφισσες παρά μετά από ένα τέταρτο, το θυμήθηκε προφανώς, ή θέλω να πω τα αριστερά επιχρίσματα, και τίποτα φρέσκο. Εδώ το να πεις ότι η χώρα πάσχει, υπάρχει διαφθορά, υπάρχει ακρίβεια κτλ. Χαίρομαι πολύ. Δεν περιμένεις βέβαια από μια ιδρυτική διακήρυξη αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά πες δύο πράγματα. Ακούστε, το κράτος πάσχει. Εγώ και θα το δείτε, θα κάνω αυτό. Όχι αναλυτικά. Και τι άλλο πάσχει, η οικονομία. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα θέματα δικαίου θα τα αντιμετωπίσουμε αμέσως. Δεν χρειαζόταν όλο αυτό, ούτε οι ιστορικές αναδρομές, παρά μόνο για να συγκινήσει ψηφοφόρους και του Πασόκ και της εν γέννη αριστεράς, η οποία ευθύνει. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω.
1: Δεν είναι άδικο. Δεν είναι άδικο να πω κάτι. Αν πάρεις τις δεσμεύσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ποιος μπορεί να έχει αντίρρηση.
0: Κανένας.
1: Αν πάρεις, συγγνώμη,
0: ναι,
1: τον οπαδό του ΚΚΕ και τον οπαδό της Χρυσής Αυγής, παίρνω έτσι.
0: Ναι.
1: Και του πεις, θέλεις να είναι βίος αξιοπρεπής. Θα σου πει, όχι, θέλω αναξιοπρεπής, παράδειγμα. Δηλαδή, θέλω να πω, η πολιτική οφείλει να έχει γωνίες. Είναι σαν να λες, εμείς θέλουμε το καλό.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Να πούμε βιτσιόζος, θα σου πει, όχι, εγώ θέλω το κακό. Έτσι, κάτω βιτσιόζος μόνο για να σου πάει κοντά. Θέλω να πω δηλαδή, η πολιτική πρέπει να έχει γωνίες. Πρέπει να λέει ότι εγώ θεωρώ καλό αυτό. Δεν θέλω το καλό που από μόνο του είναι προσδιορισμένο με πρόσημο θετικό. Εγώ θέλω, παράδειγμα, να κρατικοποιήσω, ξέρω εγώ, τη ΔΕΗ. Πάλι.
0: Καλά, μπορεί να το πει στο πρόγραμμά του. Μπορεί να το πει στο πρόγραμμά του.
1: Ναι, αλλά να σου πω όμως κάτι. Εντάξει. Και η ιδρυτική διακήρυξη είναι ένα μπλα μπλα.
0: Μα αυτό λέω. Θα μπορούσε να το αποφύγει και να πει ένα-δύο πράγματα, επικεντρώνοντας το κράτος, που να δεν δώσει, είναι σωστά, και στην οικονομία, για να καταλάβει ο κόσμος. Τώρα το να πεις όσα είπε λεπτομέρειες για την καθημερινότητα κτλ. Σωστά είναι. Θα τα έλεγε ο καθένας. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να κλείσουμε το εξής, παρότι έχουμε υπερβεί το χρόνο και σε περιμένει και η παρέα που θα έρθω κι εγώ μετά για καφέ. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι εξ αντικειμένου η παρουσία του Τσίπρα θα λειτουργήσει συσπηρωτικά για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν λέω ότι ο Τσίπρας δεν έκανε καλά με το εγχείρημα. Αυτό είναι άλλη τάξη ο ζήτημα. Τι νομίζεις επ' αυτού?
1: Να το πω πολύ ομάδα. Προφανώς ο Τσίπρας δουλεύει για την πάρτη του, γιατί θέλει να κάνει αυτό το οποίο στείλει. Δηλαδή να κάνει μια επάνωδο με όρους, ας πούμε, ηγεμονικούς στο χώρο της.
0: Σωστά,
1: αριστεράς, που σωστά. Εγώ αμφισβητώ ότι θα το πετύχει.
0: Εντάξει, όμως, αλλά είναι θεμητός στόχος.
1: Όμως, ναι, όμως, το Μαξίμου και αυτό δεν είναι εκτίμηση, είναι προκύπτει το ρεπορτάζ, θέλει αντίπαλο τον Τσίπρα. Γιατί? Γιατί φιλορροεί η εκλογική πελατεία του Μητσοτάκη για λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με τα σκάνδαλα και με την, με την πολιτεία του, με την ακρίβεια και με πολλά άλλα. Αλλά για αυτό τον κόσμο που έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάμε ότι από το 41 οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν σε πρόθεση ψήφου 20 και κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, 20 και κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει σημασία που θα κάτσει. Άρα μιλάμε για ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος το οποίο έχει πάρει αποστάσεις. Αυτό λοιπόν το εκλογικό σώμα, αν είναι να διαλέξει μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα,
0: θα, πάει στο
1: θα διαλέξει Μητσοτάκη. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τουλάχιστον.
0: Σταύρο μου, ναι, αλλά...
1: Άρα αυτό είναι κοινός παρονομαθής.
0: Σωστά.
1: Του Μητσοτάκη και του Τσίπρα. Τσίπρα για τους δικούς του λόγους, ο Μητσοτάκης για τους δικούς.
0: Σταύρο
1: νομίζω
0: μου,
1: ότι ναι. Ο Τσίπρας δεν διεκδικεί εξουσία.
0: Όχι τώρα. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ.
1: Μιλάω για τώρα. Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και επειδή θα έχουμε και όσον ούπο κόμμα Σαμαρά, αλλά και γενικά και δημοσκοπήσεις, μάλλον θα σε ενοχλήσω και στο προσεχές μέλλον.
1: Να
0: σε ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα πολύ. Γεια και
1: για
0: χαρά.
1: Χαρά.
0: Διαφημίσεις.
2: Αλφα 94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις. Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Η ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

Διονύη Σαββόπουλος από τα παλιά, αλλά και για τα συγκερινά, τα γενικά, όχι μόνο για τα χθεσινά. Λοιπόν, σε λίγο τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορ Σαμουήλ και μετά στη συχνότητά μας ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, για να δούμε ποιες είναι οι αντιδράσεις. Είδαμε την πρώτη πια, είναι από μια πολύ σκληρή ανακοίνωση εναντίον του κυρίου Τσίπρα, αλλά και για τις δημοσκοπήσεις και όλα τα συναφή που αφορούν το κόμμα αυτό.

τις εκδόσεις. Αύριο να δούμε ποια πόρτα θα χτυπάς. Αφού κι αυτό το αύριο το αλάνι, όργανο του κόμματος το έχεις κάνει. Ποιον θα περιμένεις και ποιον θα τυραννάς. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη. Να το δικαστήριο υψώνεται από εδώ. Όχι μοναχά για το στυλπνό σου το φτερό.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας και στην κάθοδο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Σε ισχύ κυκλοφορία και ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της πορείας συνταξιούχων από το Δημαρχιακό Μέγαρο έως την Πλατεία Συντάγματος. Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιούν αυτήν την ώρα μέλη της Επιτροπής Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, 22 συλληφθέντες στην Κρήτη για την απάτη 2,7 εκατομμυρίων ευρώ με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Αντιδράσεις τόσο από το κυβερνών κόμμα όσο και από εκείνο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στο ελληνικό, το τελευταίο αντίο στη Γωγό Μαστροκώστα, θα ακολουθήσει η ταφή. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά το Υπουργού Υγείας, Αδωνή Γεωργιάδη, κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται σήμερα, μετά από ένα μήνα, η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η δίκη διεκόπη προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες διαρρύθμισης στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυξάνεται μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε αμυντικά. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον νέο επικεφαλής του ενόπλου κλάδου της Χαμάς, τον οποίο στοχοποίησε χθες με πλήγμα στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως είναι σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Έφοδο στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η Ισπανική αστυνομία. Σύμφωνα με την El País, πρόκειται να συλλεχθούν στοιχεία για πιθανή παράνομη χρηματοδότηση του κόμματος. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη Μία.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, δεύτερο ημίωρο. Και μαζί μας είναι ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ένα από τα νέα στελέχη που ανέδειξε η ηγεσία Ανδρουλάκη. Κύριε Γλαβίνα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως.
1: Και εγώ, κύριε Τριάντη, επίσης ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, είχαμε χθες μία, θα την έλεγα προσωπικά, ολοκληρωτική επίθεση, καλά, εναντίον της κυβέρνησης, το καταλαβαίνω από τον κύριο Τσίπρα, αλλά και εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Και ορισμένα στελέχη του, όπως η κυρία αυτή, όπως λέγεται, Κούφο Νικολάκου, δεν θυμάμαι, στο Action, χτες είπε ότι δεν είναι όμορος χώρος, όμορο κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση αυτό. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήθελε ο κύριος Τσίπρας να συνεργαστεί παλιότερα, αν δεν απατώμε.
1: Ναι, σαν να έχουν πάρει πολύ νωρίς, εγώ θα πω έτσι, ψηλά τον αμανέ και κάνουν και δηλώσεις οι οποίες έχουν και κατά κάποιο τρόπο και μια, ας το πούμε έτσι, ιστορική αναντιστοιχία, για να είμαι πολύ ευγενής με τον χαρακτηρισμό. Εκτός αν ο κύριος Τσίπρας έχει μετατεθεί και το κόμμα του σε νέα πολιτικά μονοπάτια και μια νέα πολιτική χωροταξία, την οποία εγώ, εσείς, πιθανώς πολλοί άλλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ενώ ότι δεν αυτοτοποθετείται στον χώρο της κεντροαριστεράς ή μάλλον πολύ αλλού, το οποίο απέχει πάρα πολύ από το ΠΑΣΟ. Αυτό είναι δικό του ζήτημα να το ξεκαθαρίσουν, όπως και βάζουν και ένα στόχο της αυτοδιοίκησης, αν κατάλαβα καλά. Οπότε καλή επιτυχία στο εγχείρημά του. Ανοίξαν τα πανιά, ακούσαμε και διάφορα δακρύβρεχτα και στην θάλασσα που δεν τα ξέρουμε ακόμα. Τα έχουμε ακούσει 500 φορές. Είναι σαν να ακούσει τον κύριο Τσίπρα σε λούπα, σε επανάληψη, να λέει και τα ίδια και τα ίδια, απλά αλλάζοντας το περιτύλιγμα και χρησιμοποιώντας καλύτερες εταιρείες επικοινωνίας και βάζοντας άλλα πρόσωπα μπροστά, τα οποία αυτά τα πρόσωπα ήταν ουσιαστικά θα συναποτελέσουν ένα συνοθήλευμα προσώπων και δεν είμαι καθόλου βαρύ στο χαρακτηρισμό, οι οποίοι πριν λίγο καιρό κάποιοι από αυτούς ήταν στα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ και αγωνίζονταν θεωρητικά για το ΠΑΣΟΚ. Σκεφτείτε την ανηχικότητα να είσαι σύνεδρος σε ένα κόμμα, να αγωνίζεσαι για τις ιδέες αυτού του κόμματος και μετά από λίγο να μεταπεδάς και να υποστηρίζεις τις ιδέες ενός άλλου κόμματος.
0: Επιτρέψτε μου να σας διακόψω σε αυτό. Πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο, το φιλόξενο του Αλφα, αναφέρθηκα στην κυρία Παπαδοπούλου, η οποία ήρθε στο συνέδριο, μίλησε, δεν εξελέγει και την επόμενη μέρα έφυγε. Εάν με όσα ανέπτυξε, τους λόγους δηλαδή που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, εάν ήταν εκείνης της στιγμής, δηλαδή είναι αστείο, άρα τα είχε στο μυαλό της και επειδή δεν εξελέγει έφυγε και τη δέχτηκε ασμένος ο κύριος Τσίπρας, είναι γεγονός. Όμως δεν ξέρει κανείς τα καινούργια πρόσωπα που θα εμφανίσει, τι ειδικό βάρος θα έχουν. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε. Όπως και για το πρόγραμμά του συνολικά.
1: Δεν θέλω να αμφισβητήσω αυτό, αλλά διαβλέπω μια έντονη ανηθικότητα και τουλάχιστον μια δίψα για κάποια θέση, για να είμαι κάτι, να είμαι κάπου, να λέω κάτι. Ξέρετε, όλο αυτό κάπως κοστίζει, ρε παιδί μου, και είναι κάπως και παροχημένο, θα σας πω. Ο κύριος Τσίπρας έκανε μια αναπαλαίωση, προσπαθεί να επανέλθει. Ο μεγάλος του αντίπαλος δεν είναι τίποτα κανένας άλλος από τον εαυτό του και τη μνήμη που έχουν οι Έλληνες πολίτες, τη μνήμη που έχει ο κόσμος για όσα γίνανε κατά τη διακυβέρνησή του. Δεν μπορεί να ξανακοροϊδέψει με τόσο εύκολο τρόπο. Δεν μπορεί να ξαναπεί τα ψέματα που είπε. Δεν γίνεται πια πιστευτός.
0: Καθένας, μ' ακούτε, γιατί έχουμε κάποια δυσκολία στην επικοινωνία. Τώρα έχει διακοπή. Κύριε Γλαβίνα, μ' ακούτε? Νομίζω ότι είναι δάκτυλος Τσίπρα αυτός. Αστειεύομαι φυσικά. Λοιπόν, να το ξαναπάρουμε τον κύριο Γλαβίνα, γιατί διακόπηκε η σύνδεση σε ένα κρίσιμο σημείο που αφορά το δικαίωμα στην αναπαλαίωση ή στην ανακαίνιση, εν πάση περιπτώσει. Κάτι που έκανε χθες ο κύριος Τσίπρας, είπα τη γνώμη μου, και νομίζω ότι αδικεί τον εαυτό του με αυτό που παρουσίασε χθες. Αυτή την αίσθηση έχω. Τώρα, αν θα πείσει και αν θα καταφέρει να είναι δεύτερο κόμμα, μερικοί δικοί του μιλάνε και για αυτοδυναμία σε αυτές τις εκλογές. Εντάξει. Όπως μιλάει και η κυρία Καριστιανού. Τώρα τον έχουμε τον κύριο Γλαβίνα? Δεν το βλέπω. Ναι.
2: Δεν ξέρω αν μας ακούτε.
0: Όχι, διακόπηκε και είπα ότι είναι δάκτυλος Τσίπρα. Πάλι το ίδιο. Νομίζω πρέπει να μετακινηθείς ή κάτι να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν βγαίνει έτσι η εκπομπή. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς τα δικά μας και επαναλαμβάνω, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία, εντάξει, σε επίπεδο συμβολισμών το καταλαβαίνω, αλλά παρά είναι. Αυτό το Ελλάς, όταν υπάρχει και η αναφορά στον Ελλάς, στη μνήμη την ιστορική εννοώ, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν πετυχημένο. Μπορεί να συγκινήσει κάποιους παραδοσιακούς της αριστεράς. Επίσης, κάτι άλλο που πέρασε μάλλον απαρατήρητο, που το θεωρώ εντελώς μικροπολιτικής τάξεως, που δεν αφορά τον κύριο Τσίπρα, αφορά την κυρία Καριστιανού. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει το πρωί της μέρας που θα μιλήσει ο Τσίπρας στο Θησίο και θα κάνει τη διακήρυξη, την ιδρυτική, έτσι, του κόμματός του. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνεις εσύ και να πηγαίνεις τη μέρα εκείνη στον Άριο Πάγο για να δώσεις τις υπογραφές και να κάνεις και δηλώσεις. Το θεώρησα άκομψο, αλλά κύριε Γλαβίνα, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, είχαμε ένα πρόβλημα με το σήμα, νομίζω τώρα όλα καλά.
0: Ωραία. Έλεγα ότι καθένας έχει το δικαίωμα.
1: Ασφαλώς.
0: Στην αναπαλαίωση του εαυτού του ή στην ανακαίνιση, εν πάση περιπτώσει. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας επέλεξε το πρώτο. Και εξήγησα γιατί, εισαγωγικώς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ακούγατε, αλλά είχε λίγο από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, λίγο Άνδρεο Παπανδρεϊσμό, λίγο από Καριστιανού για δικαιοσύνη κτλ. Αριστερά επιχρήσματα. Εμπρός Ελλάδα, για την Ελλάδα κτλ.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πρόγραμμα δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Και κανένας δεν μπορεί σε μια ιδρυτική διακήρυξη. Αλλά 2-3 πράγματα σοβαρά. Και όχι μια αρμαθιά από ζητήματα που είναι πραγματικά. Αλλά να τα εν είδη εξαγγελιών. Και ποιες δεσμεύσεις. Εμένα μου θύμισε τις δεσμεύσεις του Μητσοτάκη, έτσι, για πάρα πολλά πράγματα. Και τις δεσμεύσεις του ίδιου το 2015-2014, δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη, που δεν τηρήθηκαν.
1: Που αφενός δεν τηρήθηκαν και γι' αυτό και παραμένει παντελώς αναξιόπιστος για τη συντηρητική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Αλλά εδώ πέρα, επίσης, δεν άκουσα και αυτό το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αφενός τη μάχη, τη διαχρονική, εγώ θα σας πω, τη μάχη απέναντι στα συμφέροντα και τη διαπλοκή, τα οποία είναι ένα επαρκτό ζήτημα στη χώρα. Δεν είναι κάτι φαντασιακό, δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε για να το πούμε και το οποίο έχει άμεσες πολιτικές συνέπειες. Το να μπορέσεις να αντιταχθείς και πράγματι να σκληρύνεις μια στάση και να πεις ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και να σπάσεις αυτά τα δεσμά που υπάρχουν, που υπήρχαν, εγώ θα πω, διαχρονικά, αλλά είναι και αυτό μια μάχη το πόσο καθένας το αντιμετωπίζει. Και επίσης να πεις και συγκεκριμένα ζητήματα. Έχω μια ιστορία με τα funds, τα οποία τα έφερε ο κύριος Τσίπρας. Θα μας πει τι θα κάνει για να σπάσει αυτό το γόρτιο δεσμό που αντιμετωπίζουν και το σταυρό που κοβαλάνε χιλιάδες δανειολήπτες καθημερινά στη ζωή τους, γιατί δεν ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν τις καθυστερημένες υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα δάνεια. Γιατί δεν μπορούν πια. Μας είπε πώς θα ενισχύσει την ίδια την αγορά εργασίας όταν οι περισσότεροι Έλληνες αυτή τη στιγμή αναγκάζονται να δουλεύουν δύο φορές. Μας είπε πώς αυτή. Είπε τη λέξη ενεργειακή δημοκρατία. Ωραία, τη λέω κι εγώ. Και τι, πώς, στην πράξη.
0: Αυτά θα τα πει, φαντάζομαι, κύριε Γλαβίνα, συγγνώμη, θα τα πει στην προγραμματική πια διακήρυξη, δηλαδή κατά τομέα, αυτή την αίσθηση έχω, ή οφείλει να το πράξει, όπως και η κυρία Καριστιανού, παρότι η ίδια παραμένει αδαής για όλα τα ζητήματα και ό,τι της πουν κάποιοι σύμβουλοι εκεί πέρα θα είναι ένα πρόχειρο κατασκεύασμα της κυρίας Καριστιανού, σεβόμενη πάντα, εντάξει, για να μην ξαναλέμε τα ίδια, αλλά ο Τσίπρας, έχω την αίσθηση ότι θα παρουσιάσει πρόγραμμα, δεν ήταν δυνατόν αναλυτικά να αναφερθεί χθες στην ιδρυτική διακήρυξη.
1: Εντάξει, προφανώς, αλλά θα μπορούσε, και όπως το είπατε και εσείς, θεωρώ και εγώ, θα μπορούσε να δώσει κάποια στίγμα.
0: Ένα σαφές στίγμα. Ναι, για το κράτος και την οικονομία.
1: Που θέλει να πάει τώρα γύρω-γύρω από, και όλα μαζί και τα ίδια και τα ίδια και αυτά που του έχουμε ξανακούσει και μια ανακύκλωση και ανακύκλωση προσώπων μαζί με κάποιους νέους στη βιτρίνα. Και μπας και λίγο έτσι ξεθοριάσουμε το παλιό στίγμα και πούμε ότι είμαστε νέοι και θα τα καταφέρουμε τώρα ενώ δεν τα καταφέραμε πριν. Νομίζω ότι δεν θα στεφθεί με επιτυχία αυτή η προσπάθεια. Θα περιχαρακωθεί εντός του χώρου του. Και από ό,τι καταλάβατε και σε έκανε ένα γύρισμα. Ενώ στην αρχή ξεκίνησε για το πιο μετριοπαθές κομμάτι, για το πιο κέντρο, κατάλαβε ότι επειδή μετράει, όπως φαίνεται, σε πολλαπλές δημοσκοπήσεις, κατάλαβε ότι αυτό δεν του βγαίνει. Οπότε επέλεξε να δώσει μια μάχη. Προσέξτε, κύριε Τριάντη, ναι, όχι για αυτό που χρειάζεται. Και εγώ το θεωρώ αυτό το πλέον κρίσιμο. Η χώρα χρειάζεται τώρα πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται αύριο νέα κυβέρνηση. Γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί, το οποίο συμβαίνει με την κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας στοχεύει στο να βγει, μάλλον κατά το μυαλό του, δεύτερος τώρα να χτίσει περισσότερο, να αποδυναμώσει κατά το μυαλό του και κατά τη βούλησή του το ΠΑΣΟΚ, να χτίσει κάτι περισσότερο, ώστε μήπως τις μεθεπόμενες καταφέρει, ας πούμε, με τις εξελίξεις και στη Νέα Δημοκρατία και στην Ελευθερία.
0: Κύριε Γλαβίνα, είπα τώρα... ακριβώς αυτό που λέτε. Είπα όταν μιλούσα με τον συνάδελφό μου, τον Σταύρο Λιγιαρό, στην έναρξη της εκπομπής, μετά από 5-10 λεπτά, είπα ακριβώς αυτό. Πάντως, γίνεται ήδη λόγος για εχμές, εννοώ σε εκλογικά ποσοστά πια, του Τσίπρα, στα πλευρά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο, σύμφωνα και με κάποιους αναλυτές, κινδυνεύει να μην είναι καν δεύτερο ή τρίτο. Αν και η Καριστιανού παρουσιάσει μια δυναμική, από ό,τι φαίνεται, υπαρκτή.
1: Να σας πω κάτι καταρχήν, θα σας πω και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Ναι. Με ξέρετε κιόλας, δεν έχουμε κι εγώ προσωπικά, έχουμε πολύ αυτοπεποίθηση και κανένα φοβό απέναντι στον κύριο Τσίπρα, στην κυρία Καριστιανού. Κάνουμε τη δουλειά μας, προσπαθούμε πάρα πολύ να είμαστε σε ευθεία αντιπαράθεση για όσα δεινά έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση στον τόπο και φυσικά να παράγουμε και ένα πολιτικό πλαίσιο για να υπάρξει και το πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να δώσει μια ανάσα στην Ελλάδα την επόμενη μέρα. Άρα στο κομμάτι αυτό θέλω να πω κάτι το οποίο πραγματικά μετρώει.
0: Ναι, και με αυτό να
1: βλέπω
0: κλείσουμε.
1: Βλέπω από το πρωί,
0: ναι,
1: και πιστεύω το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, μια προσπάθεια ανθρώπων που δεν το περίμενα, ρε παιδί μου, να πω την αλήθεια. Να λένε πω ο Τσίπρας δεύτερο, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ, ακόμα δεν ξεκίνησαν οι μετρήσεις με το νέο κόμμα, να λένε σαν μάντης όλοι τους και Κασάνδρες τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλω να αυτοειροποιηθώ, ξέρω, αυτοθυματοποίηση. Δεν μου αρέσει καθόλου στην πολιτική αυτοθυματοποίηση και όλοι μας κυνηγάνε και... Αλλά το βλέπω μια προσπάθεια ανθρώπου που λες πω καλός ο Τσίπρας, πλήθος κόσμου στο Τσίπρα. Μια προσπάθεια που εμένα μου δημιουργεί, να σας πω κάτι, ανησυχίες και έτσι, κάποια ερωτηματικά για το σκοπό όλων αυτών. Και δεν σας το κρύβω ότι η υποεπίθεση μου είναι ότι κάποιοι σε κάποιους επιχειρηματικούς και πολιτικούς κύκλους θέλουν τον κύριο Τσίπρα με κάποιο τρόπο αδύναμο δεύτερο. Γιατί τους βολεύει στο αφήγημα της τρίτης αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, της συνέχισης αυτού του καθεστώτος αναξιοκρατίας και κατασπατάλησης του δημοσιοχρήματος και διαφθοράς, το οποίο συνεχίζεται και το οποίο θα μπορέσει να καλύψει και τις τρύπες του σε μια πιθανή τρίτη θητεία.
0: Το κρατώ αυτό, κυρία Γλαβίνα, και εδώ είμαστε. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά από την παρουσίαση ιδρυτικών διακηρύξεων της κυρίας Καριστιανού και του κύριου Τσίπρα είναι φυσιολογικό να είναι κάπως ανεβασμένα τα ποσοστά. Θα δείξει όμως μέσα στον Ιούνιο και κυρίως από το Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και ο επόμενος καλεσμένος, αυτός που θα είναι σε λίγο μαζί μας, είναι ο κύριος Κώστας Μαθιουδάκης, καθηγητής του MEP του Πολυτεχνείου και είναι γραμματέας του τομέα ενέργειας του ΠΑΣΟΚ. Δεν το καλέσαμε με αφορμή το Τσίπρα και τα λοιπά, το είχαμε κατά νου από την προηγούμενη εβδομάδα για μια πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μας, εξέλιξη, και είναι αρμόδιος να μιλήσει γι' αυτό, την αποχώρηση της Exxon της εταιρείας, της μεγάλης αυτής εταιρείας, από τα δυτικά της Κρήτης. Λοιπόν, να δούμε τι σημαίνει αυτό για την πατρίδα και τα ενεργειακά. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Μαθιουδάκης είναι ήδη στη γραμμή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαθιουδάκη, για την παρουσία στην εκπομπή.
11: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να πείτε εσείς, αποχώρησε από τα δυτικά της Κρήτης η Exxon και πού πήγε? Πήρε τα μπογαλάκια της και έφυγε? Τι ακριβώς συμβαίνει για να καταλάβουν και οι ακροατές μας?
11: Κοιτάξτε, η Exxon πήρε τα μπογαλάκια της και έφυγε από ένα συγκεκριμένο οικόπεδο.
0: Μάλιστα.
11: Η Exxon παραμένει σε άλλα οικόπεδα τα οποία έχει ξεκινήσει εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
11: Αυτό έγινε.
0: Ναι.
11: Έφυγε όμως από ένα συγκεκριμένο οικόπεδο, ένα οικόπεδο το οποίο στο παρελθόν είχε χαρακτηριστεί ως πολύ ελπιδοφόρο. Να σας θυμίσω ότι πριν από περίπου 2 χρόνια...
0: Θα σας βοηθήσω εγώ. Το Φεβρουάριο του 23 είχε συμβεί αυτό που θα πείτε. Δηλαδή ότι στόχος, είχε πει ο τότε Υπουργός Ενέργειας, δεν θυμάμαι ποιος είναι, είναι να έχουμε την πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση εντός του 25.
11: Αναφερόμενος στο οικόπεδο αυτό. Και
0: ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
11: Ακριβώς.
0: Ναι.
11: Άρα για μας είναι, okay, είναι ερώτημα, μπορεί να έρθει ποιοι είναι οι λόγοι. Το Υπουργείο έσπευσε να απαντήσει στην ανακοίνωσή μας.
0: Ναι.
11: Και μάλιστα χρησιμοποιώντας, θέλω να πω κάτι εδώ, θα σας το πω σε ένα λεπτό.
0: Ναι, ναι.
11: Γιατί υπάρχει ένα ψευδές στοιχείο το οποίο περιέχεται και στην τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου και σε άλλες προηγούμενες.
0: Ναι, ναι.
11: Λοιπόν, το ερώτημα είναι γιατί έγινε αυτό και εμείς ενδιαφερόμαστε ως εμείς, ενώ ξέρετε ότι έχω και την ιδιότητα του Γραμματέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ.
0: Βεβαίως και το είπα.
11: Λοιπόν, ναι, ήμουνα με τον κύριο Μανιάτη, ήμουν Γενικός Γραμματέας Ενέργειας τότε. Έχω συμμετάσχει από πρώτο χέρι σε όλη αυτή την πρώτη φάση της δουλειάς. Τη φάση που ξεκίνησε ουσιαστικά.
0: Σωστά.
11: Όλο αυτό που γίνεται.
0: Ναι, ναι.
11: Λοιπόν, εμείς θέλουμε να ξέρουμε γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλουμε να ενημερώνεται ο ελληνικός λαός. Έτσι, για να μην γίνονται υποθέσεις αβάσιμες ή οτιδήποτε άλλο. Και γιατί ανησυχούμε επίσης. Γιατί, ξέρετε, έχει υπάρξει το 2014, υπογράφτηκαν οι πρώτες τέτοιες συμβάσεις από την τότε κυβέρνηση. Υπουργός ήταν ο κύριος Μανιάτης, ο αρμόδιος υπουργός, ας πούμε.
0: Ναι.
11: Ξανά τέτοιες συμβάσεις υπογράφηκαν το 2018, πέρασαν 4 χρόνια.
0: Ναι.
11: Πέρασαν 4 χρόνια, γιατί όταν έγινε η αλλαγή και ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τότε πάλι τα σταματήσαν όλα. Έκαναν διάφορα.
0: Μάλιστα.
11: Υπήρχε ένα διαγωνισμός ανοιχτός που είχαν οι εταιρείες αυτές όλες που μπήκαν μετά, είχαν έρθει ήδη από το 2015 και είχαν αγοράσει τα σεισμικά και έκαναν επαφές, αλλά τότε κανείς τους δεν υπέβαλε προσφορά, γιατί είχαμε την αλλαγή αυτή με την τεράστια αβεβαιότητα που είχε υπάρξει τότε. Μετά από το 2018 έγινε μια υπογραφή το 2019 από τη Νέα Δημοκρατία, που η δουλειά που την είχε κάνει όμως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και η επόμενη υπογραφή έγινε το 2026, 7 χρόνια μετά. Γιατί, θα το ξέρετε ίσως, το ξέρουν όλοι το γιατί, γιατί ο Πρωθυπουργός μας είχε δηλώσει αρχικά ότι το ξέρετε ίσως, το ξέρουν όλοι το γιατί, γιατί ο Πρωθυπουργός μας είχε δηλώσει αρχικά ότι η, η,

0: συνεχίσει να πρεσβεύει τα ίδια. Δηλαδή, μήπως είπε σε δύο χρόνια πει άλλα. Και μήπως αυτό το εκτιμούν κάποιοι και το θεωρούν σε κίνδυνο. Ή όταν έχει ο ίδιος πει ότι εμείς δεν θέλουμε πετρέλαιο, αλλά θέλουμε μόνο φυσικό αέριο. Ο κ. Μητσοτάκης το δήλωσε, στο κατάκολο αυτό το πράγμα. Έτσι. Το δήλωσε. Να θυμηθώ το.
1: Ναι, είναι σαφές, δεν πειράζει. Ναι. Ναι, είναι σαφή αυτά που είπατε.
0: Προσέξτε. Ναι. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Ναι. Η ανακοίνωση του Υπουργείου που απάντησε στη δική μας ανακοίνωση είπε η πρώτη γεώτρηση μετά τη μεταπολίτευση. Το σύνηθες, οι συνήθεις ανακοινώσεις των τελευταίων καιρών του Υπουργείου και των μέσων που αναπαράγουν, διότι την απάντηση του Υπουργείου κάποια μέσα φιλοκυβερνητικά την δημοσίευσαν χωρίς να δημοσιεύσουν τη δική μας παρένθεση. Λοιπόν, ερευνητικές γεωτρήσεις στην Ελλάδα έγιναν το 1981 2 στο Κατάκολο και το 1983 μία στους Παξούς που κατέβηκε 4 χιλιόμετρα βάθος. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται ερευνητικές γεωτρήσεις στη μεταπολίτευση. Απλά ο κυβερνητικός ίστρος να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις τους αναγκάζει να λένε και ψέματα. Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου και να δείτε αν αυτά που σας λέω ισχύουν ή όχι.
1: Ισχύουν και τα γνωρίζω γιατί παρακολουθώ, γιατί έχουμε υποχρέωση οι δημοσιογράφοι. Δεν είμαστε πανεπιστήμιοι, το έχω πει χιλιάδες φορές. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τα πράγματα. Πάντως, για να είμαστε σοβαροί, στο απείρως σοβαρό αυτό θέμα, όπως είναι η οικονομία της χώρας και το ενεργειακό, οι στροφές, οι αντιστροφές, οι επαναχωρήσεις δεν κάνουν καλό. Ειδικά όταν είναι επηρεασμένες από μια λογική όπως είναι η αιμονή με τις ήπιες μορφές ενέργειας οι οποίες είναι σε πρώιμο στάδιο και δεν αποδίδουν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ. Καλές είναι, θα τις δούμε στο μέλλον. Ή η απολιγνητοποίηση που έσπευσε η σημερινή κυβέρνηση και τα πήρε πίσω. Καλό είναι να επικρατεί σοβαρότητα σε αυτό τον τομέα τον σημαντικό. Όμως, θα ήθελα, μιας και το έφερε η κουβέντα, να μου πείτε εντάχει όμως και εν συνόψη, τι αποκομίσατε κι εσείς χθες από τον κύριο Τσίπρα.
0: Κοιτάξτε, θα προτιμούσα να μην πω, ναι. Πραγματικά για εμάς που είμαστε ενήλικες, και που η μνήμη μας ακόμα λειτουργεί, γιατί όταν φτάσουμε σε μια μεγάλη ηλικία μπορεί να εξασθενήσει. Εγώ λυπάμαι πραγματικά που υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και ακόμα πιστεύουν αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας. Το 2015 είδαμε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε ούτε να τα έχουμε σκεφτεί. Είδαμε όλη τη συνέχεια, είδαμε τη μεθόδευσή του να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να επανέλθει ως Μεσσίας τώρα, όχι ως το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Όλο αυτό, κατ' εμέ, είναι μία μεθόδευση που είχε ο ίδιος, προωθώντας την υποψηφιότητα Κασελάκη, έτσι, για να οδηγηθούμε εκεί που είμαστε χθες. Λοιπόν, τι να σας πω, λυπάμαι που φαίνεται να έχει κάποια απήχηση. Ευτυχώς, η πλειονότητα του κόσμου, η μεγάλη συντριπτική πλειονότητα, φαίνεται να έχει μνήμη.
1: Μνήμη ο κόσμος διαθέτει και ας σκοφαντούν ορισμένοι την κοινωνία ότι δεν έχει μνήμη, ότι είναι γραφική.
0: Για αυτό σας είπα και ευτυχώς.
1: Ναι. Θα φανεί όμως, κύριε Μαθιουδάκη, στις δημοσκοπήσεις, όχι αυτές που θα έρθουν, γιατί συνήθως, το είπα και πρωτήτερα, συνήθως είναι κάπως φουσκωμένες, όχι τεχνητά. Λόγω των εντυπώσεων που δημιουργούν οι ανακηρύξεις των νέων κομμάτων της Καριστιανού και του Τσίπρα, αργότερα θα φανεί η πραγματική δυναμική και των νέων κομμάτων. Πάντως, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Να πω κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Συμμερίζομαι όλα αυτά που είπατε νωρίτερα για την απολιγνητοποίηση, τη βία, τη δρομάτωση κλπ. Απλώς για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχει όντως, έχει υπάρξει μια αιμονή, αλλά εκεί θα πρέπει να πάμε με τον Α ή Β τρόπο, με ένα πιο ήπιο τρόπο.
1: Με γιατί... σταθερό βήμα και σωστές επιλογές. Αυτό λέω.
0: Απλώς επειδή τα βάλατε όλα μαζί, γι' αυτό ήθελα να κάνω την παρενθεσούλα.
1: Βεβαίως. Ναι, συμφωνώ μαζί σας.
0: Η ελπίδα μας είναι εκεί ουσιαστικά, αλλά ναι, με ελεολογισμένο τρόπο.
1: Να είστε καλά, κύριε Μαθιουδάκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, θα παίξουμε τελευταίο τραγουδάκι στα μάτι μου για το χατήρι σου ξημερώνει, αλλά με τη ζωή φυτούση θα το ακούσουμε. Λοιπόν, θα ακούσετε εσείς, είναι το τελευταίο τραγούδι, δεν είπαμε τίποτα για το Ιράν, αλλά εδώ είμαστε. Σήμερα είπαμε Τσίπρας και ξερό ψωμί.

αντικειμένου. Αναπόφευκτα και φυσιολογικά. Εντάξει. Λοιπόν, με τα θετικά και τα αρνητικά που ακούστηκαν και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για την κυρία Καριστιανού, βεβαίως, και το επιθύρες, επαναλαμβάνω, κόμμα Σαμαρά. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12. Εσείς όμως θα μείνετε για τις ειδήσεις με τη Λένα Βασιλάκου και την εκπομπή του Βαγγέλη Περί. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ποικίλες αντιδράσεις για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με την ονομασία ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Χθες, από την εκδήλωση στο Θησείο, ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε πως γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα. Δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον κύριο Τσίπρα πως επανήλθε με την ίδια και ίσως πιο έντονη ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες. Τόσο rebranding για να καταλήξουμε στον Ελλάς που μας γυρίζει τόσα χρόνια πίσω, στον πόλεμο και στον εμφύλιο, σχολίασε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ Κινάλ. Ο Αλέξης Τσίπρας πρωτίστως προκρίνει διαφορετικό ηθικό υπόδειγμα. Βλέπουμε να συρρυκνώνονται ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα τόσων πολλών κομμάτων σε αυτό το χώρο, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Σαρακιώτης. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα νέο κόμμα με το οποίο ελπίζει να ενώσει την κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση της χώρας εν μέσω της γενικευμένης απογοήτευσης για το πολιτικό κατεστημένο και τη διαφθορά του, γράφει σε σημερινό του άρθρο το Πολίτικο. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε το πρωί ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Η μήνυση αφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις του κυρίου Γεωργιάδη σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί δήθεν φωτογραφικού διαγωνισμού για την ενοικίαση από το κτηματολόγιο ΑΕ Ακινήτου, ιδιοκτησίας της οικογένειας Ανδρουλάκη και υπέρογκα ενοίκειας σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη. Άρση της ασυλίας του δηλώνει πως θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας δηλώνει βέβαιος πως θα αθωωθεί στα δικαστήρια και προαναγγέλει ότι ακολούθως θα καταθέσει αγωγή κατά του κυρίου Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική, σημειώνει μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα X. Στη Βουλή θα κατατεθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες το νομοσχέδιο που απαγορεύει την κυκλοφορία ανηλίκων με πατίνια, έκανε γνωστό αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης από το Βήμα της Βουλής. Στις παρεμβάσεις για τη διαφάνεια και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε πως για πρώτη φορά έχει τεθεί σε εφαρμογή πλατφόρμα αξιολόγησης από τους χρήστες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με περισσότερους από 60.000 πολίτες να έχουν ήδη λάβει μέρος. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν μεταχθεί από νωρίς το πρωί 22 συλληφθέντες στην Κρήτη για την απάτη ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ με τις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Εν τω μεταξύ, εσωτερικό πόρισμα, το οποίο συνέταξε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, παραδόθηκε στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 18 Μαΐου και βασίζεται στη δικογραφία που οδήγησε στην άρση ασυλίας 13 βουλευτών. Για την πλειονότητα των υποθέσεων που εξετάζει, οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις βουλευτών στον οργανισμό δεν προκάλεσαν ούτε καν θέτουν σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αυτή η διαπίστωση έχει άμεσες νομικές, πολιτικές και κοινοβουλευτικές συνέπειες. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκταση της αίθουσας στο συνεδριακό κέντρο Γεώπολης. Με βάση τις τεχνικές παρεμβάσεις αυξήθηκαν κατά 100 οι θέσεις στο ακροατήριο, ωστόσο συγγενείς θυμάτων διαμαρτύρονται για ακαταλληλότητα της αίθουσας. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Η προθεσμία για την υπογραφή δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της τράπεζας παραμένει η 31η Αυγούστου. Από τα μέσα καλοκαιριού ή στις αρχές φθινοπόρου η επιτάχυνση του χρόνου απονομής των συντάξεων και διεκπεραίωσης ετοιμάτων των ασφαλισμένων, εκτιμά ο ΕΦΚΑ, ο διοικητής του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας, Αλέξανδρος Βαρβέρης, παρουσιάζει εντός ολίγου την πορεία δημιουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού αρχείου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, το τελευταίο αντίο στη Γωγό Μαστροκώστα. Θα ακολουθήσει η ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Στο διεθνή χώρο, η πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι μικρή, λόγω της αδυναμίας του εχθρού, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης, σημειώνοντας πως είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια νέα επίθεση την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές συνομιλίες. Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως έχουν παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στο Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 30 άνθρωποι. Έφοδο στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποίησε το πρωί η Ισπανική Αστυνομία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα εις βάρος του πρώην Πρωθυπουργού Χωσέ Λουίς Θαπατέρο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18-25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια επιρροτικά και στην Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Ο Ανδρέας ζει. Τον χαρήκαμε χτες, καθώς σήκωνε στο δεξί χέρι τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Αλλά και στη συνέχεια, όταν πήρε στην αγκαλίτσα του τη μικρή Ανούλα και τη φίλησε. Επίσης, μας φάνηκε πολύ νέος, παρά τους άσπρους κροτάφους, πως γνωστόν προσδίδουν γοητεία. Τι? Α. Ο Σταμάτης Καρλούτσος εδώ που φροντίζει τον ήχο με διορθώνει και λέει ότι χτες στο Θυσία δεν ήταν ο Ανδρέας αλλά ο Τσίπρας. Κάτσε να ρωτήσω και την Αφροδίτη Σιμίτη, έχει τη μουσική επιμέλεια. Α, και εκείνη τα ίδια λέει. Η Χριστίνα που είναι ειδική στους ήχους. Α, δεν ήταν λέει ο Ανδρέας, ήτανε. Έλα! Εντάξει, το εμπεδώσαμε. Χτες στο Θυσίο δεν μίλησε ο Ανδρέας αλλά ο Αλέξης. Και όλα ήταν πάρα πολύ ωραία οργανωμένα. Ο λόγος ήταν γραμμένος ένας σχεδόν αόρατο οτοκιού. Ο Αλέξης βέβαια για να το παρακολουθήσει έπρεπε να λιθορίζει. Η Ακρόπολη έλαμπε σαν ούφο. Ο κόσμος φώναζε «Νάτος, Νάτος, ο Πρωθυπουργός», αποθέωνε. Την όμορφη έκθεση ιδεών που εκφωνούσε ο, κατά κάποιο τρόπο, σύντροφος Αλέξης.
5: Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες.
4: Βήρα τις Άγκυρες. Ήταν και τίτλος μιας επιθεώρησης. Εδώ που τα λέμε, χτες είχε κάποιους ηθοποιούς, δύο ήταν, πολύ καλοί και δύο, αλλά σαν τον Αλέξη όταν πήρε εκείνο το γραμματάκι από τη μικρή την Ανούλα, που δεν τη λέγανε Ανούλα, αλλά αυτό μας έδωσε στο μυαλό, κανείς δεν έπαιξε. Βήρα τις Άγκυρες, σαλπάρουμε.

0: Σάγκυρε.
1: Πήρα τη Σάγκυρε, έφυγε το πλοίο για να επιστρέψει στην Ιθάκη. Λέγανε κάποιοι θα το πούνε πηξίδα. Αλλά αντάλλον, η ονομασία είναι πάρα πολύ σημαντική για οποιοδήποτε κόμμα. Και ο Αλέξης με τη γνωστή του μαεστρία βρήκε το καλύτερο. Ποιο?
2: Το όνομα αυτού, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μόλις λοιπόν Γιώργο Παντελάκη, ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από αυτό το βίντεο ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματος.
3: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό είναι το όνομα του νέου κόμματος που βλέπουμε τώρα και στο βίντεο wall. Ελλάς τα αρχικά του, μπλε και κόκκινο όπως είχε προαναγγείλει. Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε στα χέρια του το χαρτί από τα χέρια ενός νεαρού, ενός μικρού κοριτσιού και φάνηκε ποιο ήταν το όνομα του νέου κόμματος σε αυτά τα αποκαλυπτήρια εδώ του πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Τώρα τι ακούμε, ας πω γιατί. Η ελληνική αστυνομία, η Ελλάς, δημιουργήθηκε από τη διάλυση της χωροφυλακής. Η Ελλάς του Τσίπρα δημιουργήθηκε από τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή είμαστε νοσταλγικοί τύποι, μένουμε στο πρώτο κομμάτι. Ακούμε τον ύμνο της χωροφυλακής. Πάει κάθε. Και οι αξιωματικοί και οι αξιωματούχοι εντάχθηκαν στην Ελλάς. Νομίζω ότι από εκεί εμπνεύστηκε ο Τσίπρας.

0: αρχίσατε τα αστεία. Η έδρα, λέει, του νέου κόμματος θα είναι στην Γαδά. Και αρχίσαν επίσης να λέτε διάφορα, όλοι τα κόμματα τα αντίθετα, να ειρωνεύονται το καινούργιο όνομα. Μέχρι και η μέρα 25, που είναι ο Κλέωνας Γρηγοριάδης, ο γνωστός ηθοποιός, κάτι τρέχει με τους δίπλα, σαν τώρα τον θυμάμαι, πολύ καλός, και άρχισε να ειρωνεύεται το Τσίπρα και να λέει έπρεπε να το πει κάπως αλλιώς. Πώς ρε εσύ, Κλέωνα?
1: Εμείς, το μέρα 25, δυσκολευόμαστε κάπως να καταλάβουμε όλον αυτό το σαματά για το νέο κόμμα Τσίπρα. Νέο. Η αλήθεια είναι, δεν καταλαβαίνουμε καν γιατί χρειάζεται να κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Μπορούσε ωραιότατα να πάει να γραφτεί στα τσικό της Νέας Δημοκρατίας και εκεί με υπομονή να περιμένει να ανέβει βήμα-βήμα μέχρι το ύπατο αξίωμα που σήμερα κατέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι κι αλλιώς, ίδια οικονομική πολιτική θα ασκήσει. Έτσι κι αλλιώς, θα κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους. Αν παρόλα αυτά ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει να κάνει το δικό του δεξιό κόμμα, εμείς του έχουμε το όνομα. Να το βγάλει κανένας. Καθώς κανένας αριστερός δεν πρόκειται να το ψηφίσει. Και επίσης, στις δημοσκοπήσεις, ο κανένας έχει τα υψηλότερα ποσοστά από όλους. Ο κανένας κύριος Τσίπρας, λοιπόν, υιοθέτησε όλα ανεξαιρέτως τα συνθήματα της κεντροδεξιάς. Λογικό θα μου πείτε, αφού πάει για αρχηγός της κεντροδεξιάς. Παραδείγματος χάρη, ακούστε σύνθημα. Δημοκρατικός καπιταλισμός. Οπα.
0: Εσύ, Κλέωνα, μου έχεις πληγώσει πάρα πολύ. Ας γιορτάσουμε. Τους μίζερους στην πάντα. Φτούσου! Οι παινιές του μπουζουκιού σου.
2: Μου επήρανε τα ρέστα και μ' αφήσανε τα πι.
0: Αυτό τώρα το ταπί το θέλατε. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνουμε συνειρμούς. Μια χαρά είμαστε. Όπα.
2: Έχω στρώσει μια κεφάλα που τα βλέπω όλα σαν μπέις και τα νιώθω σαν πασάς. Άντε στα ποτήρια ξαναβάντε κι άντε βίβα μου και μένα κι άντε βίβα σας και σας. Σβήνω ποποθέ μου τι θα γίνω, αγκαλιά μου το κορίτσι και τριγύρω τα βιολιά.
0: Τελικά το τραγούδι του Κραουνάκη ακούστηκε ή δεν ακούστηκε? Γιατί πήγε πολλοί κόσμος, σου λέει τσάμπα, θα είναι ο Κραουνάκης, κάτι θα πει, θα περάσουμε ωραία. Τίποτα, ούτε εμφανίστηκε, αλλά ούτε το τραγούδι ακούσαμε. Τέλος πάντων, όλα αυτά συμβαίνουν. Αυτό που ακούσαμε είναι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μας έχει μπερδέψει πάρα πολύ. Δηλαδή, τι θυμόμαστε πριν από δύο μέρες στη Βουλή να λέει ότι μην ψηφίζετε, παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, την άρση της ασυλίας μου, γιατί μπλα μπλα δημοκρατία, μπλα μπλα με εκλέξανε. Αλλά χτες που πήγε στην ΕΡΤ έλεγε άλλα. Ποια είναι η αληθινή ζωή? Ένα ερωτηματικό που θα μας απασχολήσει μέχρι τις εκλογές.
3: Είναι και 58, εγώ δεν θα μάθω κάτι αρνήθηκα κάτι άλλη ασυλίας.
4: Όχι, συγγνώμη, να σταματήσετε να με συκοφαντείτε, γιατί λέτε ότι αρνήθηκα κάτι.
3: Αρνήθηκα στη Βουλή.
4: Μα λέτε ψέματα. Η δική μου φυσικά απεύθυνση προς όλους και ιδίως προς τους δικηγόρους είναι να αποκρούσουν αυτή την ψευδομήνυση.
3: Δεν το αρνήθηκατε.
4: Όχι, να αντιλέξουν σε αυτή τη μεθόδευση.
3: Αρνήθηκα η ασυλία μου,
4: συγγνώμη. Εξήγησα τι είναι αυτή η υπόθεση. Ναι. Και να μην ανοίξουν άλλο την πόρτα στην κατάχρηση εξουσίας.
3: Δεν θα ρωθεί κανένα.
4: Η υπόθεση, κύριε Παπαχλημίτζο, δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια. Αφήστε με και εμένα να πω.
3: Αργήσαμε τώρα να φτιάξετε το βίντεο στο TikTok.
4: Πώς?
3: Άμα θέλει να φτιάξετε ένα βίντεο στο TikTok και με θέλετε κομπάρσο, πείτε το από την αρχή. Μην το αφήνετε για το τέλος.
4: Δεν φτιάχνω βίντεο με εσάς. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να βγάλω.
0: Είπε και ναι, αλλά είπε και όχι. Τους καλύπτει όλους. Όχι σαν παλιά τον Κυλαϊδόνη, ο οποίος έλεγε σε κάποια λέμε ναι και σε κάποια λέμε όχι. Όχι. Μπορούμε να πούμε για το ίδιο πράγμα και ναι και όχι. Υπέρ και κατά της ασυλίας. Τέρμα το παλιό. Οι νέες πολιτικές δυνάμεις είναι πιο ανοιχτόμυαλες.

0: Όχι στους τεχνοκράτες, δεν το είπε χθες ο Τσίπρας, γιατί έπρεπε να πει πιο γενικά πράγματα. Έπρεπε να πει αυτά που είπε η Καριστιανού. Θα το ευχηθεί και ο Λιάγκας, φαντάζομαι, όπως ευχήθηκε στη Μαρία. Γιατί το έχει αυτό ο Λιάγκας, όταν δει μια καλή προσπάθεια, λέει καλό ρίζικο. Μαρία.
1: Η κυρία Μαρία Καριστιανού στις 10 η ώρα, που δόξα τω Θεώ πηγαίνει και καταθέτει. Πώς το λένε, τα χαρτιά όλα,
2: τις υπογραφές του κόμματος στον Άριο Πάγο.
1: Άρα επισήμως σήμερα θα έχουμε την ίδρυση, πώς το λένε το κόμμα,
3: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και να πω ένα καλό ρίζικο και καλοτάξητο στη Μαρία. Και απλώς έχω μια απορία, επειδή με θεωρείται πολιτικό της αντίπαλο και η μόνη ανακοίνωση που έχει βγάλει είναι για μένα. Τέτοια τιμή, τέτοια χαρά, τι να σου πω, βρε Μαρία μου. Να σου πω κάτι. Αντί να, ας πούμε, βάλεις εναντίον μου και να βγάζει ανακοίνωση και να τη δίνει στα κανάλια εναντίον μου, ναι, και να σε επηρεάζει με τις αρλούμπες που λέει ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος, ο ξεπερασμένος, θα έπρεπε, ας πούμε, να σε προβληματίσει γιατί σήμερα μαζί σου εκεί στον Άριο Πάγο δεν έχεις καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά, 20-30 γονείς που χάσαν και αυτοί τα παιδιά τους στα τέλη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ωραίες ευχές, εσύ. Καλορίζικο, αλλά γιατί σου να μοναχώ σαν... Καλαμιά στον κάμπο. Η ελπίδα όμως υπάρχει. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Επαναγεννήθηκε. Υπάρχει τέτοια έκφραση. Υπάρχει. Χτες στην όμορφη περιοχή κάτω από την Ακρόπολη. Έχουμε και εμείς την ελπίδα. Που λέει καιρός να ξυπνήσουμε.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η φιάλη υγραερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
10: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
11: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: 2-12-2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο. oner@alfaradio989.gr email. 6-9-47-989-989 είναι το Viber. Και είχε έρθει να δει ένα από το Δημήτρη, ένα μήνυμα το έχασα. Εσύ Δημήτρη, αν θέλεις να στείλει το. Ο Σπυρίδωνας λέει: καλημέρα, τι φωνάρα και τι κουκλάρα η Ελπίδα. Όντως, και τη συνάντησα πριν από ένα μικρό διάστημα και είναι και πολύ ζεστός άνθρωπος, μια χαρά. Και τώρα θα σου πω κάτι, γιατί η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Στην αρχή μου λέγανε διάφοροι Καρλούτσι και διάφοροι Σιμίτη και Μούγιου ότι δεν ήταν ο Ανδρέας αυτός που μίλησε χτες. Έχω αποδείξεις, τις έψαξα, τις βρήκα. Ήταν ο Ανδρέας αφού μίλησε και το Πασόκ.
14: Γιατί ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής.
13: Είναι φανερό. Ή είναι ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας λέει, ο Τσίπρας είναι ΠΑΣΟΚ ή χαμελέον, διαλέξτε. Εγώ πιστεύω ότι είναι Πασόκ.

0: καθένας έχει ένα δικό του Πασόκ στην κεφάλα του. Ακούσαμε τον Τσίπρα, θα ακούσουμε τώρα και τη Βούλτεψη. Θα μου πεις, η Βούλτεψη τι σχέση έχει με το Πασόκ? Έχει εκείνη άποψη και θυμάται ένα καλό Πασόκ που ήταν μαζί.
1: Οι τράπεζες και τα φαντς είναι άμυροι ευθυνών.
2: Όχι, αλλά αυτοί τα λένε
1: τους που έχετε
2: τα
1: στα κούκουλα εσείς.
2: Τα λένε αυτοί που τα φέρανε.
1: Όλοι τα φέρατε. Κυβερνήσατε όλοι. Όλοι κυβερνήσατε.
2: Τα φέρανε όλοι.
1: Όλοι κυβερνήσατε.
2: Εμείς δεν τα είχαμε στην Ελλάδα τα φαντς.
3: Η πρόταση του Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος είναι.
1: Με το Πασόκ συγκυβερνήσατε.
2: Τότε δεν τα φέραμε.
1: Τότε τα φέρα ο Τσίπρας.
2: Το Πασόκ το άλλο όμως.
1: Ποιο είναι το άλλο Πασόκ?
2: Αυτό το Πασόκ που είναι.
1: Ο Παρδακαστάνης δεν είναι το. Ποιο Πασόκ είναι?
2: Τι λες τώρα, τι μπάκι? Είναι Πασόκ την Πακίου αυτό, δεν είναι Πασόκ κανονικό.
1: Μάλιστα. Αν το, στο σενάριο της κυρίας Βούλτεψη που το διακινούν αυτές τις μέρες.
3: Είμαστε οπαδοί να μην λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο.
1: Μάλιστα.
3: Και ο ξενοδόχος είναι ο λαός.
2: Ναι, 12 κόμματα μπήκαν στη Δανία και έπεσαν δύο φορές στη
1: συνέχεια. Αφήστε τον να το πει.
2: Αφήστε τον να το πει. 12 κόμματα κατέρευσαν δύο φορές στις συνομιλίες.
1: Εσείς ευθύνετε, εσείς είστε κυβέρνηση.
2: Άμα νομίζουν ότι έχουμε την πολυτέλεια να μην έχουμε κυβέρνηση, να μας το πούνε κιόλας.
3: Λοιπόν, ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, Βγαίνει Βελόπουλος.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μια που και οι δυο έχουν αναφορά στο Πασόκ. Πρόταση. Θα σχηματίσει κυβέρνηση ο Τσίπρας με τη Βούλτεψη. Τη Σοφία τη Βούλτεψη, ο Αλέξης. Άντε, ανάλαβε τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται, πρόεδρε.

0: εισιτήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Εγάλεο έως τη Νέα Χαλκιδόνα, τμηματικά και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ποικίλες αντιδράσεις για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε νωρίτερα για την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Υπουργού Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη κατέθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρυλάκης. Την άρση της ασυλίας του δηλώνει πως θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στη Βουλή κατατίθεται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες το νομοσχέδιο που απαγορεύει την κυκλοφορία ανηλίκων με πατίνια, έκανε γνωστό αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 22 συλληφθέντες στην Κρήτη για την απάτη 2,7 εκατομμυρίων ευρώ με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Σε κλίμα Οδύνης, το τελευταίο αντίο στη Γωγό Μαστροκώστα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στο Ελληνικό. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημερωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Εδώ είμαστε πάλι. Σταμάτης Καρλούτσος, ρυθμίζει τον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Τα ηχητικά τα συλλέγει ένα προς ένα Χριστίνα Μούγια, ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Θέλετε να γνωρίσετε την Κίμπερλι, να κάνετε παρείτσα, να πηγαίνετε στη Μύκονο μαζί και να γλεντοκοπάτε? Υπάρχει τρόπος. Να βρείτε τον Γιώργο Ασημακόπουλο, τον θυμάστε τον Ασημακόπουλο? Ο Ασημακόπουλος είχε γίνει γνωστός γιατί είχε πάει στο Survivor. Ναι, είχε ξεχωρίσει. Κορμάρα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν το πιστεύετε, αλλά ο Ασημακόπουλος είναι η πύλη για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Κίμπερλι.
4: Βλέπουμε και με τον Φάνση, κάνεις παρέα. Τι είναι αυτό που σου αρέσει σε εκείνον?
5: Μ' αρέσει η τρέλα του. Δεν κάνω μόνο με τον Φάνση, κάνω και με την Κίμπερλι. Mm-hmm. Έχουμε πάει σε πολλά ταξίδια μαζί και φαγητά επίσης. Είναι πολύ αυθόρμητη, θα έλεγα. Πολύ αληθινή. Είναι ξεοκαρδιά, είναι ευγενική, είναι γλυκύτατη. Είναι μια γυναίκα που θέλω να έχω στη ζωή μου.
4: Τηλεοπτικά θα σε δούμε του χρόνου?
5: Μακάρι, μια πρόταση μου την έχουν κάνει, θα την σκεφτώ, θα την αναλύσω.
4: Με τι θα έχει να κάνει, με μόδα, με lifestyle, με τραγούδι?
5: Δεν μπορώ να σου το πω ακόμα, είναι κάτι καινούριο που έρχεται.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Με διεθνή πολιτική θα έχει σχέση η εκπομπή. Τσάμπα θα πάει τέτοια επαφή, τέτοια φιλία. Είναι ωραίο να έχεις ένα φίλο. Και αυτή είναι Carly Simon. Τι τραγουδάρα έχεις πει, κορίτσι μου.

0: γεμάτο συνέστημα. Σαν το συνέστημα που ξεπετάγεται από τη Σοφία Μουτίδου όταν θέλει να μιλήσει για τον Νίκο Κοκλώνη. Τους δένει μια εκτίμηση, κάτι πολύ πιο βαθύ. Και το λέει. Το λέει στην εκπομπή που παρουσιάζει η κυρία Μουτίδου, που είναι παραγωγή του κυρίου Κοκλώνη. Νομίζω ότι είναι τελείως συμπτωματικό όλο αυτό.
1: Ο Κοκλώνης τώρα, ας πούμε, εγώ είχα τελείως διαφορετικό πρόσημο πριν τον γνωρίσω. Δεν τον γνώρισα ποτέ από κοντά. Δεν τον ξέρω από κοντά. Δεν έχουμε συναντηθεί. Και τελείως διαφορετικό πρόσημο μετά που συναλλάχθηκα έστω και έμεσα μαζί του, τηλεφωνικά ή βλέποντας την εξέλιξή του. Είναι από τις προσωπικότητες οι οποίες έχουν δύο ταχύτητες, κατά τη γνώμη μου. Μία πάρα πολύ εμπορική, εξωτερική, και μία πάρα πολύ βαθιά και αληθινή. Το τελευταίο διάστημα την αφήνει την αληθινή, full pension, βγαίνει έξω και λέει μόνο αληθινά και ειλικρινή λόγια. Συνέχεια, όπου την ποιότητα και να έχουν. Δεν έχει πρόσημο πίκρας, ούτε κακίας. Πολύ συχνά εκθέτει τον ψυχικό του κόσμο και τα τραύματά του λέγοντας «θα ήθελα να μην είναι έτσι». Θα ήθελα να έχω την Κατερίνα. Με αφορμή την Κατερίνα το λέω τώρα αυτό.
2: Μίλησε και πολύ για την Κατερίνα. Ναι, οπότε λογικά
1: ακόμα και τώρα που είπε ότι κάποιοι μου στέλναν μηνύματα, είδες, σου τα λέγαμε, είπε στεναχωρήθηκα.
3: Που τα λέγανε αυτά.
1: Κοινώς δεν είναι ένα ηχαμένο ερπετό της τηλεόρασης ο Κοκλώνης. Όπου κάνει τις φιλίες για να τις εκμεταλλευτεί ή κάνει τους παρουσιαστές για να τους έχει σούζα. Αυτό ανακαλύπτω με τα χρόνια. Είναι έντιμος και ειλικρινής με τις ανθρώπινες σχέσεις.
2: Εγώ αυτό που βλέπω και το βγάζω.
1: Πράγμα, συγγνώμη, ναι, το ναι, οποίο εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω. Τι μου αφήνει από αυτά που λέει.
2: Από ό,τι καταλαβαίνεις.
1: Αυτή τη συνέντευξη, αν την βλέπαμε σε Αμερικάνο, θα λέγαμε, είδες, δεν μασάνε οι Αμερικάνοι, τα λένε έξω τα δόντια. Και το λέει ένας δικός
3: μας. Αλλά πάντα το έκανε ο Κοκλώνης αυτό.
1: Δεν το θυμάμαι, δεν
3: πάντα,
1: το ξέρω.
3: Πάντοτε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να είχα ένα παγωτάκι να το κλείπα τώρα. Α. Μπράβο, πάντως τα είπε με μεγάλη ειλικρίνεια. Επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία σχέση που το έχω κλώνει το αφεντικό. Βγάζω μερικά συμπεράσματα πάντως, ότι πληρώνεται κανονικά η κυρία Μουτίδου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης να με συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να σας ειδοποιήσω πριν το στιγμιότυπο να απομακρυνθείτε από το ραδιόφωνο, γιατί μπορεί να πάθει καμία ηλεκτροπληξία. Όταν μπαίνει νερό στα καλώδια, συμβαίνει αυτό. Γενικότερα, υγρά.
5: Όσα μου έχεις κάνει, σου τα συγχωρώ.
0: Είναι οι λαθρεπιβάτες που τραγουδάνε το αφεντικό και τα δύο ονόματα καθόλου τυχαία.

0: Δυστυχώς η εκπομπή της κυρίας Μωτήδου, γιατί εκείνη βασικά παρουσιάζει, δεν πηγαίνει πολύ καλά, αλλά συνεχίζει και αυτό είναι πολύ παρήγορο. Αντιθέτως, κάποιες εκπομπές που είχαν παρόμοια ποσοστά τηλεθέασης, δυστυχώς μας εγκαταλείπουν και το δυστυχώς είναι απολύτως ειλικρινές. Και το γεγονός εγκατάλειψης δημιουργεί θεματάκια, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Ο κύριος Κώστα Τσουρός, για παράδειγμα, νομίζω ότι είναι τελευταία του εβδομάδα στο Sky και υπάρχει μια σχετική ένταση, ένας εκνευρισμός.
1: Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο το έχουμε στη Μούγκα σήμερα, παιδιά.
2: Γιατί
1: δεν βάλαμε τραγούδι, γιατί πολλοί συνάδελφοι λένε ότι κουράστηκαν από τα τραγούδια που βάζουμε.
3: Κουράστηκαν.
1: Στην έναρξη, ναι. Οπότε είπαμε σήμερα να μην τους κουράσουμε άλλο και είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Γιατί το ένα το βρίσκουν κουραστικό, το άλλο το βρίσκουν ψωνίστικο, το άλλο το βρίσκουν λίγο πιο χαρούμενο για την περίσταση, το άλλο το βρίσκουν λίγο πιο θλιμερό για την περίσταση. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι για να τα έχουμε όλα μαζί.
3: Και να τους ευχαριστήσουμε.
1: Και να τους ευχαριστήσουμε. Έτσι. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο το έχουμε. Και ρε Σιτόλη, να σου πω, βάλε λίγο το «Η ζωή εδώ τελειώνει», σβήνει το καντήλι μου, μπας και ευχαριστηθούν, γιατί πραγματικά μόνο με αυτό το τραγούδι θα ευχαριστηθούν. Πραγματικά, τι άλλο θα πείτε φέτος, τι άλλο θα πείτε. Τι θα κατεβάσει το κεφάλι σας φέτος, δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει φέτος και από την πρώτη μέρα, δηλαδή,
3: ναι, από την πρώτη, δεν έχουμε παράπονο.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, λίγο υπομονή, τρεις μέρες μείνανε και αυτό που ευχόσασταν από την πρώτη μέρα θα συμβεί την Παρασκευή. Λίγο υπομονή ακόμα. Λοιπόν, συγγνώμη στους τηλεθεατές γι' αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι τελευταίες ημέρες και πρέπει και εμείς να πούμε κάτι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Την Παρασκευή λοιπόν θα είναι τελευταία εκπομπή. Παναίτσα. Και επειδή υπάρχει πίκρα, είναι δυνατόν να υπάρχει πίκρα χωρίς το Στέλιο Καζαντζίδη. Έλα Στέλιο μου!

0: λοιπόν. Εντάξει, το παρακάνουμε και ο Χάρος. Επιστρέφουμε στην υψηλή πολιτική. Όπως ξέρετε, ο κύριος Ζιάγκος, ο γνωστός ηθοποιός από τις βιντεοκασέτες και ενεργός πολίτης και ενεργός εραστής, μάλλον θα είναι υποψήφιος με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο ίδιος τουλάχιστον το έχει ψηλό ανακοινώσει. Και λέγαμε ότι κυκλοφορεί μια φήμη ότι είχε δηλώσει ότι 3.800 γυναίκες είναι στο καρνέ των επιτυχιών του. Αλλά ο ίδιος το διαψεύδει. Δεν είναι 3.800 και χτες το αναφέραμε, αλλά σήμερα έχουμε τα ντοκουμέντα που χρειάζεται.
1: Οι φίλοι μου βγάζανε στο χαρτί στα 27 μου γύρω στις 2.400 γυναίκες.
2: Τότε είναι πάνω από 3.800.
1: Αν βάλεις το 60 που με τώρα μπορεί.
2: Με πόσες σε μία ημέρα?
1: Μπορεί να πει να πήγαινε μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Και οι Ελληνίδες εξαμολιώτουσαν άγαρμα. Για να καταλάβεις ένα παράδειγμα, ας πούμε, για πόσο ήταν η προσφορά δηλαδή, μου ερχόταν ο ταχυδρόμος έξω από το σπίτι μου και μου άφηνε ένα σάκο γράμματα από θαυμάστριες. Όταν έπαιρνα τηλέφωνο από κοπέλες, τα γράφαμε στην ταπετσαρία του σπιτιού. Πάνω από εκεί που μένει ο Τσίπρας στο βουνό, είχαμε νοικιάσει μια μονοκατοικία και μέναμε 2-3 φίλοι. Αυτά τα τηλέφωνα που ήταν γραμμένα εκεί πέρα ήταν γύρω στις 2.000 τηλέφωνα. Κόβαμε την ταπετσαρία, λέγαμε να πάρουμε την Κατερίνα και την Ελένη, ας πούμε. Πού είναι το τηλέφωνο, κάπου εκεί πάνω το έχεις γράψει. Και κόβαμε την ταπετσαρία.
2: Του την έπεφταν και γκέι.
1: Άλλο και όλοι οι μόδιστροι, όταν ήμουν μοντέλο, δεν την πέφτανε. Όλοι την πέφτανε, δεν υπήρχε περίπτωση. Μου έχουν κάνει δώρο, γκέι δώρο. Με κορδέλα που κάνουν οι κοπέλες που να παντρευτούν, με συνδέσεις απ' έξω από το σπίτι. Πάρε με τηλέφωνο.
2: Γνωστός.
1: Ναι, είναι γνωστή, δεν θα σου πω ονόματα. Είπες
2: ότι προσπάθησες λίγο να δοκιμάσεις, να κάνεις κάτι.
1: Όχι, δεν προσπάθησα. Εντάξει, μέσα σε ένα πάρτι, κάτι μπουρδίτσες τώρα.
2: Ναι,
1: και... τι μωρέ και, δεν μου έβγαινε εμένα. Εγώ ήμουν sex mania και εγώ ήθελα το θηλυκό.
0: Είναι ωραίος ο τύπος να τον ψηφίσετε, γιατί όχι. Όλοι να τον ψηφίσουμε. Τα πετσαρίες, την Ελένη και τη Μαρία Φέρτη.
3: Μου άρχισες να κάνεις τρελές. Πάλι με αλωνέ μου περπατάς.
0: Επομένως είναι λίγο τα 3.800, το είπε ο άνθρωπος. Είναι αρκετά παραπάνω. Και έρχεται το πυθικό της. Άκου να δεις τι επιτυχίες έχει. Άκου τώρα αριθμό.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
7: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
6: Λίγκο.
7: Να μαθαίνουμε για κάτι.
6: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star 92,5.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το λίγκο, τη διαφήμιση του οποίου ακούσαμε προηγουμένως, έχει σχέση με γράμματα. Εμείς θα σας πούμε αριθμούς. 212-212-4800 είναι τηλεφωνικό κέντρο. 6947-989-989 είναι Viber. Και για τους οπαδούς του γραπτού λόγου, email onerpapakialfaradio989.gr. Θανάτο το μήνυμα ήρθε, είναι ο Παναγιώτης από τον Πειραιά. Λέει, καλό σας μεσημέρα αγαπητέ Βαγγελή. Καλημέρα και σε σέναν. Καλό μεσημέρι. Ένας κακοπροαίρετος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει το χτεσινό σοου του Τσίπρα. Όπα, δεν το λέω. Πάντως προσωπικά δεν παίρνουν να υπάρχουν τόσοι. Όπα, δεν το λέω. Ή τόσοι επενδυτές. Αυτό το είπα. Τα σέβη μου ανταποδίδουμε Παναγιώτης από τον Πειραιά. Και ήρθε ένα το οποίο μόλις το είδα δεν μπορώ να το ψάξω να το βρω. Και λέει αυτός ο Ζιάγκος που έπαιζε. Ρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις τι λέμε τόση ώρα. Δεν προλάβαινε να παίξει. Ήθελε ο άνθρωπος, ήταν ηθοποιός, αλλά είχε άλλες υποχρεώσεις. Πώς μπορείς να το πω. Δεν ήταν μονοθεματικό στη ζωή του όπως είναι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει από την πολιτική. Και προσφέρει πάρα πολλά.
2: Όντως η μεγάλη μέρα έφτασε.
3: Χαρητήρια.
2: Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά, μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε ομιλία, μου έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους. Αυτό άκουγα παντού. Ήρθε λοιπόν η ώρα να το ανακοινώσω. Αυτό άκουγα παντού, σε πόλεις και χωριά.
4: Ακούστε τα μαντάτα, ακούστε χωριανοί.
1: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, στα αλήθεια, μια δουλειά είχατε να κάνετε. Ακουγόταν από μέσα, οι ηχολήπτες, φασαρίες, οι ηθοποιοί μιλούσανε. Είναι έτοιμοι για ΕΡΤ όλοι.
4: Ακούστε κι άλλο ένα χαπέρι χαροπό.
1: Αυτά λένε στα χωριά.
4: Μια κομπανία το βράδυ στο χωριό. Και θα μας τραγουδήσει με γάργαρες φωνές τα μαύρα βασανά.
1: Βέβαια πλέον το κόμμα του Τσίπρα δεν είναι κομπανία.
4: Ακούστε χωριανή.
1: Είναι σολίστ, ένας μόνος του. Οι παλιοί οργανοπαίχτες τι γίνανε άραγε. Ο καθένας έχει κάνει το δικό του γκρουπ. Ο Βαρουφάκης, για παράδειγμα, έχει το δικό του. Αλλά και αυτός έχει μνήμη και θυμάται το τι είχε γίνει εκείνη την περίοδο που, για φαντάσου, σε αυτή τη χώρα ήταν υπουργός οικονομικών ο Βαρουφάκης. Τι είχε συμβεί, αυτά που δείχνουν στην εκπομπή το χιλιοστό του Sky είναι αλήθεια ή ψέματα.
5: Τη σειρά ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό την έχεις δει?
6: Η απλή απάντηση είναι όχι. Δεν θα
5: καθόλου
6: τελώ.
5: Τίποτα.
6: Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Και διάβασα το βιβλίο. Είναι αυτό που ξέρεις, κάποιοι λένε,
5: ναι.
6: Δεν θα διαβάσω το βιβλίο, θα περιμένω την ταινία. Εγώ διάβασα το βιβλίο και δεν θέλω να δω. Αυτό που ξέρεις, κάποιοι λένε,
5: ναι.
6: Δεν θα διαβάσω το βιβλίο, θα περιμένω την ταινία. Εγώ διάβασα το βιβλίο και δεν θέλω να δω.

0: Και στο μοντάζ. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Καλά τα είπε. Αυτό με την προπαγάνδα και το μοντάζ πρέπει να το πάρουμε πώς είμαστε σοβαρά. Θυμόμαστε ότι είχε έρθει το Παρί Μάτς εδώ και είχε κάνει ένα μοντάζ ότι ο ίδιος ο Βαρουφάκης, στη στιγμή που ο κόσμος ήταν στις τράπεζες και λίγο ταλαιπωρείται γιατί έπαιρνε μόλις 60 ευρώ, αν υπήρχαν και αυτά. Εκεί είχε φωτογραφηθεί με κάτι συναγρίδες, με φόντο πολύ ωραίο, πλούσιο. Αλλά όλα αυτά ήταν ψέματα, ήταν μοντάζ. Θέλανε να μην αφήσουν τον Γιάννη να σηκώσει ανάστημα.

0: θέμα δεν είναι πόσο δουλεύεις και πότε αρχίζεις να δουλεύεις. Το βασικό είναι πότε απολύεσαι και γιατί απολύεσαι. Και φτάνουν τέτοιες στιγμές που λες, ρε παιδιά, τι γίνεται, μήπως μοιάζουν τα κόμματα μεταξύ τους, ακόμα και αυτά που έχουν μεγάλες αντιπαραθέσεις. Θα ξέρετε ότι ακούγεται ότι στο Κόντρα απελήθη δημοσιογράφος για κάποιο λόγο. Κάτσε να μην τα πούμε εμείς, γιατί θέλουμε να εκτεθούμε. Ας ακούσουμε τι λέει ο κύριος Δουδονής.
1: Δυστυχώς δεν έχετε εδώ εκπρόσωπο του κόμματος Ιδρύματος Τσίπρα, όπως την κυρία, κυρία Κούφο Νικολάκου, για να τις κάνετε δύσκολες ερωτήσεις και μετά να πάρει ο κύριος Τσίπρας τηλέφωνο και να σας απολύσουν.
2: Εμάς.
3: Γιατί?
1: Έτσι συνέβη στο Κόντρα. Και με συγχωρείτε, αυτά τα καταγγέλει ο Νίκος Κοντζιάς, υπουργός εξωτερικών του κύριου Τσίπρα.
3: Τι έκαναν
1: συνέβη στο Κόντρα με τον κύριο Νίκο Παναγιώτοπουλο. Βεβαίως.
2: Και ζήτησε να
1: αποκτήσει. Αυτό καταγγέλει ο υπουργός εξωτερικών του κύριου Τσίπρα. Εγώ κοιτάξτε, θέλω να σας πω κάτι. Δεν ξέρω τι ξέρετε και δεν ξέρετε. Εγώ βλέπω τι λέει ο υπουργός των εξωτερικών. Και δεν έχω φάει τη μισή μου ζωή διαβάζοντας συνταγματικό δίκαιο για να αποδέχομαι τέτοιου είδους μητσοταγικές συμπεριφορές. Και από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη και από όποιον.
0: Λέτε να γίνει καμιά απόλυση? Δεν το πιστεύω, γιατί θα φαινόταν στο ύφος του χτες.
4: Σήμερα μου δώσαν την απόλυση στο χέρι.
0: Ποιος είναι αυτός ο δημοσιογράφος?

0: γίνονται τέτοια ακόμα στην κοινωνία. Παρόλη την άνοιξη που έχει έρθει πολλές φορές να μας επισκεφθεί μέσω των κομμάτων. Ποιων κομμάτων τώρα την κάνουμε. Τα παλιά κόμματα είναι αμετανόητοι και ευτυχώς που έρχονται τα καινούρια, ο Τσίπρας και τα καταγγέλει.
1: 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία, δυστυχώς μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν, εκείνοι που μας χρεοκόπησαν και είναι αμετανόητοι με τις ίδιες νοοτροπίες, με τις ίδιες συνταγές που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Οι συλλογικές κατακτήσεις της μεταπολίτευσης ανατρέπονται, εγκαταλείπονται, συνειδητά αργοσβήνουν. Η κερδοσκοπία, η διαφθορά, η διαπλοκή είναι ο κανόνας πλουτισμού και εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα. Η δικαιοσύνη και η εντιμότητα είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό.
0: Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σου πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Το τραγούδι που είχε γράψει ο Κραουνάκης δεν ακούστηκε χτες, αλλά το εξασφαλίσαμε εμείς. Είναι παγκόσμια αποκλειστικότητα. Και επειδή θέλω να το ακούσετε από την αρχή μέχρι το τέλος, να μην το διακόψουμε.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία Ντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Αντιδράσεις προκάλεσε η αναγγελία του ονόματος του νέου κομματικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός χθες στο Θησίο κατά την επίσημη πρόταση του νέου κόμματός του. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, η πρώτη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποιεί πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορά σε δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις του Υπουργού Υγείας σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί δήθεν φωτογραφικού διαγωνισμού για την ενοικίαση από το κτηματολόγιο ΑΕ ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη και υπέρογκα ενίκια σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη. Η άρση της ασυλίας του δηλώνει πως θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης και προαναγγέλει πως θα καταθέσει αγωγή κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Στη Βουλή κατατίθεται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες το νομοσχέδιο που απαγορεύει την κυκλοφορία ανηλίκων με πατίνια. Γνωστοποίησε από το Βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στις παρεμβάσεις για τη διαφάνεια και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε πως για πρώτη φορά έχει τεθεί σε εφαρμογή πλατφόρμα αξιολόγησης από τους χρήστες του ΕΣΥ, με περισσότερους από 60.000 πολίτες να έχουν ήδη λάβει μέρος. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετήχθησαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη για την απάτη ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ με τις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Μεταξύ, εσωτερικό πόρισμα το οποίο συνέταξε η Παρασκευή Τιχερουπούλου παραδόθηκε στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 18 Μαΐου και βασίζεται στη δικογραφία που οδήγησε στην άρση ασυλίας 13 βουλευτών. Για την πλειονότητα των υποθέσεων που εξετάζει, οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις βουλευτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προκάλεσαν ούτε καν θέτουν σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τριμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισα συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκτασης της αίθουσας από το Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο σπίτι μου 2, ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Η προθεσμία για την υπογραφή δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της τράπεζας παραμένει η 31η Αυγούστου. Την πορεία δημιουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της ψηφοποίησης του ασφαλιστικού αρχείου παρουσιάζει σήμερα η διοίκηση του ΕΦΚΑ. Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στη Γογόμαστρο Κώστα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Η πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι μικρή λόγω της αδυναμίας του εχθρού, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης, προσθέτοντας ταυτόχρονα πως είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια νέα επίθεση. Το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στον Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές. Τέλος, έφοδος στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποίησε το πρωί η Ισπανική Αστυνομία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα εις βάρος του πρώην Πρωθυπουργού Χωσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Και γένετο ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Πρόκειται για την ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε χθες από το θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας. Έφτασε η μέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτεί, δήλωσε παρουσιάζοντας τους βασικούς πυλώνες της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος. Τόσο η παρουσίαση όσο κυρίως το όνομα του νέου κομματικού φορέα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και σκληρή κριτική από την κυβέρνηση. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση, η οποία ήταν χθες εκεί, κατέγραψε τους πάντες και τα πάντα και θα μας δώσεις τώρα όλη την εικόνα.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, από νωρίς χθες στο θυσίο είχαν ξεκινήσει και έφταναν, ήταν από νωρίς βέβαια και οι εθελοντές, αλλά είχαν ξεκινήσει και έφταναν υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρχαν μπλουζάκια που είχαν μοιραστεί, που έλεγαν στην ουσία πάνω διάφορες λέξεις, είτε πηξίδα, είτε ηθάκι, είτε είχε τη φωτογραφία
0: ήτανε
1: του
0: στο,
1: Αλέξη Τσίπρα.
0: Στο πλαίσιο του να πλασαριστεί το νέο μπραντ, κομματικό μπραντ. Και κρατώντας την αγωνία μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Κρατώντας επτασφράγιστο το μυστικό
0: και,
1: του.
0: Και ήταν και έξυπνο το έβριμα με την αντίστροφη μέτρηση μέχρι να εμφανιστεί το κοριτσάκι που παρέπεμπε στη μικρή Ανούλα του Πασόκ και όλα τα σχετικά.
1: Είχε νομίζω πολλούς συμβολισμούς, διότι είχε το συμβολισμό, όπως είπες πολύ σωστά, με την μικρή Ανούλα που είχε φτάσει στον Ανδρέα Παπανδρέου που τη φίλησε, που τη είχε δώσει τα λουλούδια. Είχαμε το συμβολισμό ακόμη με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το τη σήκωσε στο δεξί χέρι ο Αλέξης Τσίπρας, κρατούσε την ιδρυτική διακήρυξη. Το Πασόκ θα έλεγα ότι και στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα πρωταγωνίστησε, διότι επί της ουσίας το κάλεσμα που έκανε στους πολίτες να ενώσουν δυνάμεις και να μπορέσουν να πάμε στην επόμενη μέρα και να υπάρξει μια κυβερνόσα αριστερά, είπε ότι το κόμμα, το νέο κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στην ουσία εκφράζει τις αξίες των πρώτων χρόνων του Πασόκ, ενώ σε ένα άλλο σημείο της ομιλίας του ο πρώην Πρωθυπουργός στην ουσία ταύτισε το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, ότι δηλαδή απλώς αλλάζουν καρέκλες. Βλέπουμε λοιπόν ότι με την αρχή, ακόμη και από τα αποκαλυπτήρια του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε να δώσει και το στίγμα του τι θα δούμε από εδώ και πέρα, αλλά να ξεκαθαρίσει ότι αυτός είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανεξάρτητοι βουλευτές βρέθηκαν εκεί. Δεν είδαμε, όπως ήταν αναμενόμενο, στελέχη ή βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Αριστερά. Όμως είδαμε τον Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος είχε είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ώρες νωρίτερα. Είδαμε τον κύριο Σαρακιώτη, είδαμε τον Φερχάτο Τζιούρ, είδαμε την κυρία Λινού. Είδαμε πρόσωπα λοιπόν που είναι ανεξάρτητοι βουλευτές και θέλησαν να συνταχθούν μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Πραγματικά ο κόσμος υπήρχε έτσι ενθουσιασμός, υπήρχε και χειροκρότημα για τον Αλέξη Τσίπρα. Όλοι περίμεναν και τις εκπλήξεις. Δεν νομίζω ότι πρέπει να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι η Μαριάννα του Μασάτου και ο Εμίλιος Χιλάκης, που άνοιξαν την εκδήλωση λίγο πριν ανέβει στο Βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, φρόντισαν μέσα έτσι από τον διάλογο που είχαν να στείλουν να υπάρξουν έτσι και καρφιά προς την Μαρία Καριστιανού, λέγοντας ότι αν θα πρέπει να πετάξουμε περιστέρι, αν θα γίνουμε influencer. Άρα καταλαβαίνουμε ότι με έμεσο τρόπο ο κύριος Τσίπρας θέλησε σε αυτή την εκδήλωση να δείξει ότι υπολογίζει και τη Μαρία Καριστιανού και ότι θα βρεθεί και αυτή με έναν τρόπο, θα δέχεται πειρά από το νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Είχε ενδιαφέρον εκεί, όπως ανέβες και εσύ, και με την αντίστροφη μέτρηση.
0: Κοίταξε, τα επικοινωνιακά ευρήματα ήταν πολύ ενδιαφέροντα, όπως ήταν πολύ φρέσκος και ο τρόπος που παρουσιάστηκε ο νέος φορέας. Τώρα στο διατάφτα του τι ακριβώς φέρει ως αλλαγή στα πολιτικά δρόμενα δεν καταφέραμε να το διακρίνουμε, υπό την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας επανέλαβε μια σειρά από αριστερά τσιτάτα. Το όνομα του κόμματος το οποίο επέλεξε δεν παραπέμπει σε μια ευρύτερη κέντρο αριστερά ομπρέλα, μάλλον επί τα αριστερά κλείνει.
1: Νομίζω και ότι μάλλον δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε
0: με συγχωρείς, αυτό το μήνυμα το οποίο δίνει είναι: είμαι εγώ ο Αλέξης Τσίπρας που σας ένωσα μια φορά αριστερή, ελάτε να ξανενωθούμε γιατί βρισκόμαστε πρώτης πολιτικής εξάχνωσης. Αλλά αυτό δεν συνιστά άνοιγμα στο κέντρο και στα δεξιά της αριστεράς.
1: Δεν κάνουν όλοι την ίδια ανάγνωση με σένα, και ενώ και από το περιβάλλον.
0: Αυτό που σου λέω δεν είναι προσωπική μου άποψη, είναι άποψη κριτικής που ακούγεται από διάφορους πολιτικούς παράγοντες. Απλώς προσπαθώ να το συμπυκνώσω κάνουμε... και να το μεταφέρω αυτή την ώρα.
1: Και φυσικά και το βλέπουμε και στα social media αμέσως, ότι τουλάχιστον αν κάτι πέτυχαν, είναι ότι έγινε ένα μπαμ. Απευθείας, αν πάμε επικοινωνιακά. Γιατί ναι, έχουμε πει ότι υπάρχει και το κακή, υπάρχει
0: σχέση,
1: και
0: γιατί
1: κριτική,
0: η σύγκριση γίνεται με την παρουσίαση του κόμματος Καριστιανού. Mm-hmm. Και εδώ που τα λέμε, ο Τσίπρας επικοινωνιακά χθες πέταξε.
1: Ήτανε κερδισμένος. Δηλαδή θέλω να πω, είτε σε άρεσε είτε δεν σε άρεσε το όνομα, είτε οτιδήποτε, έγινε πρώτο τρέντ, όπως μας έλεγαν και στο Twitter.
0: Και θα παραμείνει.
1: Είναι
0: θετικά ή αρνητικά.
1: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω, ότι είτε γίνεται κριτική η οποία είναι αρνητική, είτε υπάρχουν κάποιοι που το υποστηρίζουν.
0: Ναι,
1: και λένε
0: αναστάτωσε
1: ότι...
0: τα λιμνάζοντα ύδατα.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Της αριστεράς κυρίως, βέβαια.
1: Καταρχάς να σας πω ότι ήταν αποκλειστικά δική του ιδέα το να ονομάσει το κόμμα Ελλάς. Ήταν κάτι που το είχε στο μυαλό του περισσότερο από 2 μήνες. Δεν το ήξερε πάρα πολύ λίγοι στενοί συνεργάτες, γι' αυτό κιόλας έμεινε όντως μυστικό. Και όντως έμεινε, συνήθως δεν μένουν αυτά, ενώ καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή προς το τέλος όλοι κάτι μαθαίνουμε, ενώ οι δημοσιογράφοι. Από εκεί και πέρα, αυτό που μας έλεγαν, γιατί πάντα μιλάμε για το, και το τι θέλουν εκεί να επικοινωνήσουν. Καταρχάς, εκτιμώ ότι το αριστερά υπάρχει και μέσα στο ακρονίμιο. Διότι πολύ απλά ήθελε να δώσει και μια απάντηση σε αυτούς που του λένε ότι έχει απομακρυνθεί από τις αξίες της αριστεράς. Όμως.
0: Άρα κοιτάει στο ΣΥΡΙΖΑ εκεί.
1: Δεν θέλω
0: γιατί
1: να...
0: το conflict, η διαμάχη, πώς λένε στο χωριό μου, στα ελληνικά, είναι με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι
0: πια.
1: Η ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Νέα Αριστερά, είναι όλα τα κόμματα που βρίσκονται.
0: Εντάξει,
1: εκεί.
0: Τώρα και είναι αριστερά, πάντων... ούτως ή άλλως πολιτικά εξαχνωμένη. Ναι, απλώς... Ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί τα περισσότερα στελέχη της πρώτης του διακυβέρνησης βαρύδια, γενικώς και ειδικά. Και τους έχει δώσει
1: όμως
0: κάρτα εξόδου.
1: Πιστεύω ότι
0: όχι εισόδου στο νέο κόμμα.
1: Στο κομμάτι της συμπαράταξης, αν με ρωτάς, και επειδή χτες μέχρι πολύ αργά το βράδυ, επειδή συζητούσαμε με ανθρώπους που βρίσκονται στο επιτελείο και πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, στην συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας κάνει ένα κάλεσμα σε όλους. Δεν είναι τυχαίο ότι ούτε το ότι ανέφερε ότι εγώ εκφράζω τις αξίες τον πρώτο χρόνο του ΠΑΣΟΚ, ούτε για τους αγώνες που ούτως ή άλλως περιμέναμε για την αριστερά. Νομίζω ότι θα επιχειρήσει ένα άνοιγμα, διότι μάλιστα είχε πολλές φορές, καταρχάς θα σου πω κάποιες λεπτομέρειες, ότι πολλές φορές, ας πούμε, έλεγε οι φίλες και φίλοι, Ελληνίδες και Έλληνες, εγώ θα σου πω ότι νομίζω μία φορά είπε σύντροφοι και συντρόφισσες, που μάλιστα επειδή είπε φίλοι και φίλες, κάποιος από το κοινό κάπως το περιθύθηκε και είπε εννοείται και σύντροφοι και συντρόφισσες. Θέλω να πω ότι κάποιες φορές παίζουν ρόλο όταν παρακολουθείς κιόλας ένα κόμμα και ένα πολιτικό αρχικό και η επιλογή των λέξεων.
0: Ναι, αλλά άρα, υπάρχουν και διάφορα.
1: Και είπε κιόλας, με συγχωρείς, ότι όποιος έρθει εδώ δεν κουβαλάμε κάτι από το παρελθόν μας, που δεν είναι μόνο το αν είναι ένα μήνυμα σε όποιον θα έρθει από στελέχη, είναι και για τον κόσμο, με συγχωρείτε, που ήταν σαν να στέλνει ένα μήνυμα ότι όποιος θέλει, από όποια στιγμή και αν ξεκίνησε, γιατί άλλωστε είπε ότι εγώ θέλω να έρθουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν με ψήφισαν. Θέλω να έρθουν και άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν αντέχουν την κατάσταση που ζουν. Έφερε παραδείγματα με ονόματα, ότι μίλησα με την Κατερίνα που είναι με 2 πτυχία και θέλει να φύγει στο εξωτερικό. Ανέφερε ονόματα και δεν μπήκε στη διαδικασία, τουλάχιστον στην ομιλία, να έχει ένα ιδεολογικό στίγμα που θα απομάκρυνε τους κεντρώους. Θα τα δούμε όμως.
0: Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη χθεσινή παρουσίαση που αναγγελία του νέου κόμματος που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας στο Θησείο.
2: Η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα 2 παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
0: Στο νέο κόμμα αναφέρθηκε ο κύριος Σαρακιώτης, ανεξάρτητος βουλευτής τώρα, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δήλωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρωτίστως προκρίνει διαφορετικό ηθικό παράδειγμα. Βλέπουμε να συρρυκνώνονται ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα τόσων πολλών κομμάτων σε αυτό το χώρο, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη.
3: Ανεξαρτητοποιήθηκα πριν από πάνω από 1,5 χρόνο. Από την πρώτη τοποθέτησή μου τόνισα ότι δεν ανεξαρτητοποιούμε για να μεταβώ σε κάποιον άλλο φορέα, να βρω κάπου αλλού μία στέγη. Παρέμεινα για όλο αυτό το χρονικό διάστημα ανεξάρτητος και δεν μπορώ να κρύψω σε καμία περίπτωση ότι ήμουν 3 φορές υποψήφιος με επικεφαλής το 2015, το 2019 και το 2023 τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα η εκτίμηση στο πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα είναι δεδομένη. Θεωρώ ότι έγινε μια πολύ καλή αρχή. Θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για την παρακαταθήκη. Γιατί σε μια χώρα η οποία μαστίζεται, πνίγεται και έχει βουλιάξει τη διαπλοκή, το πρόταγμα της ηθικής επανάστασης είναι μείζον. Είναι ζητούμενο και θεωρώ ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την περίοδο που βρισκόταν ο κύριος Τσίπρας στο Μέγαρο Μαξίμου, αν μη τι άλλο, είχαμε μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των ζητημάτων διαφθοράς, χρηματισμού, κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος από ό,τι λαμβάνει η χώρα σήμερα. Εγώ αυτό που κράτησα από τη χθεσινή παρουσία είναι η ηθική επανάσταση, ο νέος πατριωτισμός και το σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Γιατί πραγματικά αυτό εισπράττω και από την κοινωνία. Αυτό το σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας θεωρώ ότι πρωτίστως λείπει σήμερα. Μιλάμε για μια πληγωμένη δημοκρατία, μια πληγωμένη δικαιοσύνη. Ο έτοιμος και καθαρός Τσίπρας, ο οποίος θα έχει πρόταγμα και προτάσεις για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Βλέπουμε ότι και τα ποσοστά των δύο τελευταίων κομμάτων της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνονται διαρκώς. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει και κάποια σκοπιμότητα στην ύπαρξη τόσων πολλών σχηματισμών στο συγκεκριμένο χώρο.
0: Λοιπόν, μένουμε στο θέμα της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και πάμε να δούμε πώς αντιδρούν στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Γιατί είχαμε τις πρώτες αντιδράσεις από την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, όμως σήμερα είχαμε τοποθέτηση και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Στην εκδήλωση Γιώργο Ευγενίδη για την υγεία. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε στο συνέδριο που διοργανώνουν το πρώτο θέμα και το υγεία μου για τις προκλήσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όμως έκανε αναφορά και στα πολιτικά πράγματα, μετά και την πρώτη αξιολόγηση που έγινε σήμερα το πρωί στο πρωινό καφέ του Μεγάρου Μαξίμου για το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, είπε χαρακτηριστικά και ακροσκοπτικά ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας την ονομασία Ελλάς Ελληνική Αριστερή. Η συμπαράταξη που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας για το όνομα του νέου κόμματος. Στο πολιτικό σκέλος της παρέμβασής του, ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε την αντιπολίτευση ως κατακερματισμένη, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση και ότι κόμματα δημιουργούνται αναταραχή μεγάλη. Υπάρχει ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, υποστηρίζοντας επίσης ότι ένας κοινός στόχος υπάρχει σε όλα αυτά τα κόμματα, να φύγει ο Μητσοτάκης και να πέσει η κυβέρνηση, προσθέτοντας όμως ότι αυτό δεν συνιστά πολιτική πρόταση. Αναφερόμενος ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι τώρα θα κριθεί ως αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό, καταλήγοντας ότι αυτό το οποίο άκουσε χθες το βράδυ ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Αντιπαραβάλλοντας με τα όσα η κυβέρνηση κάνει, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο το οποίο και ξεδιπλώνει, τονίζοντας ότι η σύγκριση θα αποτυπωθεί σε εκλογές το 2027, τονίζοντας επίσης ότι οι πολίτες θέλουν προοπτική και αυτή τη στιγμή την δίνει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Το είπαμε από χθες, Λίνα, στον απόϊχο της τοποθέτησης του κυρίου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός περιγράφει δύο πόλους. Από τη μία είναι η Νέα Δημοκρατία με το μεταρρυθμιστικό της έργο. Καλό, κακό, αυτό είναι τέλος πάντων. Από την άλλη, η αντιπολίτευση εν μέσω κατακαιρματισμού και ασαφούς εναλλακτικής πολιτικής πρότασης για τη διακυβέρνηση του τόπου, αλλά και ασαφούς προοπτικής διακυβέρνηση από τη στιγμή που τα κόμματα αυτά δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν έναν εναλλακτικό πόλο. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε και δύο προαναγγελίες με νόημα με το βλέμμα στο μέλλον, μετά το 2027. Είπε ότι έξι κεφαλαιώδη προγράμματα προληπτικών εξετάσεων που κατέστησαν εφικτά λόγω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο να θυμίσω ότι ολοκληρώνεται στο τέλος του Αυγούστου, θα συνεχιστούν και στην πορεία. Έχουν βρεθεί 300 εκατομμύρια ευρώ για να συνεχιστούν μια σειρά κρίσιμων προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων. Ενώ είπε ότι αν οι πολίτες εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία να είναι κυβέρνηση μετά το 2027 και επισημένοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν τότε, είπε ότι θα ιδρυθεί ένα αυτόνομο Υπουργείο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Τώρα θα δούμε ποια θα είναι η διάρθρωσή του. Πάντως είναι δεδομένο ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει, και το έχει ξαναπεί άλλωστε, να συγκεντρώσει την έρευνα υπό μία στέγη, έτσι ώστε να δοθεί μεγαλύτερη όθηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήδη ο κύριος Μητσοτάκης βάζει διλήμματα, βάζει διακυβεύματα και για τους πολίτες και μπαίνει και σε μία συγκριτική λογική έναντι των υπολείπων κομμάτων, καθώς προοδευτικά σχηματοποιείται και ο πολιτικός χάρτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Ευγενίδη.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια επιστρέφουμε με δηλώσεις.
5: Αλφα 94,7.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν,
8: δεν την αφήνουν ποτέ.
9: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
10: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
11: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
10: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
11: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
10: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
11: Δεν σε καταλαβαίνω.
10: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
12: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
13: Άνεση και λειτουργικότητα.
14: Αισθητική και ποιότητα.
13: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
14: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
13: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
14: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
13: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
14: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
14: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
13: Μελισσότοπος Καστοριάς.
14: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
13: Ζήστε το σπίτι σας.
15: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
16: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-0-73-181.
17: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
18: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα.
8: Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
18: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
19: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
18: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
19: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
18: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
19: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
18: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
20: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
21: Κάτι μεσαία τάξη. Και καταλήγει η ανακοίνωση ότι ο κύριος Τσίπρας κάποτε έρθει αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάθειες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Λίνα.
0: Μάλιστα. Πάμε, σε ευχαριστώ Αντώνη Αντωνόπουλε, πάμε να ακούσουμε την δήλωση του κύριου Τσουκαλά.
22: Δείχνει μια λογική έλλειψης ουσίας και ανάγκης να γίνει viral. Νομίζω ότι αυτά δείχνουν ότι στην ουσία δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα.
0: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βαρδακαστάνης.
23: Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να εκτίθενται στη δημόσια κρίση και μάλιστα στην επαναλαμβανόμενη. Ακόμα και με διαφορετικό σκηνικό. Το rebranding αναφέρεται σε επιχειρηματική δραστηριότητα, κυρίως. Δεν αναφέρεται σε πολιτική δραστηριότητα. Όταν ακούω rebranding, εγώ στη δική μου λογική είναι ότι κάποια επιχείρηση επιχειρεί να παρουσιαστεί με κάποιο άλλο τρόπο. Στην επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα με τον τρόπο που ενεμφανίστηκε. Πρώτα απ' όλα βρήκε την Ιθάκη στο Χυσίο, πρώτη φορά στην ίδια. Λέω ότι πραγματικά θα κρυθεί από την κοινωνία. Θα επανακριθεί από την κοινωνία. Για να είμαστε σωστοί. Αν για την κυρία Καριστιανού είπαμε ότι θα κρυθεί από την κοινωνία, γιατί πρώτη φορά εμφανίζεται, για τον κύριο Τσίπρα ισχύει θα επανακριθεί από την κοινωνία. Έχει κρυθεί πολλαπλές φορές. Κανείς δεν μπορεί να φύγει από το παρελθόν του. Κανείς δεν μπορεί να φύγει. Και εγώ που σας μιλάω και όποιος τίποτε δεν μπορεί να φύγει από το παρελθόν του. Είναι η ιστορία του. Δεν διαγράφουμε την ιστορία μας.
20: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών αφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις του Υπουργού Υγείας σε βάρος του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ περί δήθεν φωτογραφικού διαγωνισμού για ενοικίαση από το κτηματολόγιο ακινήτου ιδιοκτησίας της οικογένειάς του και υπέρογκα ενοίκια, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη. Άρση της ασυλίας του δηλώνει πως θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, προαναγγέλλοντας πως θα καταθέσει αγωγή κατά του Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική, σημειώνει σε βίντεο που ανήρτησε στο X. Επιστρέφουμε στον Αντώνη Αντωνόπουλο. Από ό,τι φαίνεται πλέον αυτή η κόντρα λαμβάνει διαστάσεις προσωπικής βεντέτας, Αντώνη.
21: Ναι, ήταν κάτι το οποίο το είχε προαναγγείλει από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Και το έκανε. Μάλιστα και χθες μας έλεγαν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι ήταν η κίνηση αυτή ένα εσωτερικό στάδιο. Τελικά σήμερα αποφασίσει για ένα παπηδί το κουμπί. Όπως λένε χαρακτηριστικά, η σημερινή κίνηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων. Αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από τον Υπουργό με στόχο τη πύλωση του αρχηγού τη αξιωματική αντιπολίτευση και την κατασκευή μια τεχνητή εικόνα σκανδάλου εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα ακριβό και τίποτα επιλέψιμο. Αυτή λοιπόν είναι και η απάντηση την οποία δίνει στην επιχειρηματολογία του Υπουργού Υγείας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.
1: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκραθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει τέλος να μάθετε ότι εφόσον θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς.
0: Για να κλείσουμε την ενότητα της πολιτικής, πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, η κυρία Πέττη Πέρκα, για το νέο κόμμα Τσίπρα.
2: Αναμένουμε να πάρουν την όποια απόφαση, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 22 συλληφθέντες στην Κρήτη για την απάτη ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΠΚΠΕ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 138 πρόσωπα. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει ένα εσωτερικό πόρισμα της Παρασκευής Τιχεροπούλου, το οποίο παραδόθηκε στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 18 Μαΐου του 2026 και βασίζεται στη δικογραφία που οδήγησε στην άρση ασυλίας των 13 βουλευτών για την πλειονότητα των υποθέσεων που εξετάζει. Οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις βουλευτών στον ΟΠΚΕΠΕ σημειώνεται ότι δεν προκάλεσαν ούτε καν θέτουν σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά κονδύλια και αυτή η διαπίστωση έχει άμεσες νομικές, πολιτικές και κοινοβουλευτικές συνέπειες. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου παρακολουθεί το θέμα και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Για αυτή την έκθεση της κυρίας Τσιχεροπούλου είχαμε ενημερωθεί από τον κύριο Δημητρακόπουλο όταν οι κύριοι Τσιάρας και Μεταράκης είχαν πάει να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτη την περασμένη Παρασκευή. Ήταν άλλα τα ποσά που έλεγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άλλα τα ποσά που έβλεπε η κυρία Τσιχεροπούλου. Σε κάποια, στον κύριο Μεταράκη για παράδειγμα, ήταν μηδενική η ζημιά. Σας λέω τώρα τι μας είπε. Αυτό τώρα προφανώς έχει έρθει σε μεγαλύτερη έκταση και σε μεγαλύτερη ανάγνωση του τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε όμως εδώ στην Κρήτη. Πριν από λίγο ήρθα στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων 22 κατηγορούμενοι. Περάσανε πρώτα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου τους απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η βασική είναι αυτή της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και της απάτης. Εδώ είναι η τρίτη εγκληματική οργάνωση, Ελίνα, που μας έρχεται στα δικαστήρια και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του αρμόδιου ανακριτή, μιλάμε για κακουργήματα. Μας έσκασε και τέταρτη εγκληματική αυτή της Θεσσαλονίκης, θα τη δούμε αύριο. Μεγάλη ζημιά για τα ταμεία. Σε αυτή την περίπτωση εδώ μιλάμε για σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ. Από το 19 μέχρι το 25, γιατί τα στοιχεία του 25 δεν έχουν μπει ακόμα στην έρευνα. Γιατί τη Θεσσαλονίκη μιλάμε για 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το μοτίβο ίδιο. Βρίσκαμε αδήλωτα οικόπεδα, στρατολογούσαμε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Μετά βρίσκαμε μισθωτές, εκμισθωτές, τους παντρεύαμε, κάναμε την αίτηση, παίρναμε την επιδότηση ουσιαστικά με εικονικά μισθωτήρια. Δηλαδή δεν αντιστοιχούσαν οι ιδιοκτήτες με τα χωράφια, να το πω έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Σε κάθε υπόθεση ο ΠΚΠΕ αυτό συμβαίνει. Οι λογιστές που φέρονται ως αρχηγοί σε αυτή την υπόθεση ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκαν, όπως λέει και η ενημέρωση που έχουμε, τα κενά του συστήματος. Γιατί βλέπανε στο χάρτη ποια είναι αδήλωτα. Δεν γινόταν ταυτοποίηση από τον ΟΠΚΕΠΕ ή διασταύρωση όταν γινόταν η αίτηση. Λέτε τώρα, παιδιά, αυτό το οικόπεδο που μου φαίνεται ως ιδιοκτησία σας υπάρχει στο Ε9. Είναι δικό σας ή είναι του δημοσίου. είναι δικό σας ή αν είναι και σε κάποιον άλλον. Όταν λοιπόν έγινε η διασταύρωση, είδαν ότι είτε δεν ήταν αυτοί οι ιδιοκτήτες, είτε ανήκαν σε δημόσια περιουσία. Γενικά ανακαλύπτουμε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει την πρώτη στιγμή. Αυτά ήταν τα κενά του συστήματος. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι κατέβηκαν 2-2 από την κλούβα της αστυνομίας 22 συλληφθέντες. Για πρώτη φορά είδα 9 γυναίκες να είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους. Συνήθως είχαμε 2 με 3 γυναίκες στις δύο προηγούμενες εγκληματικές. Εδώ ήταν 9 στο σύνολο, έτσι μετρήσαμε. Οι δύο λογιστές είναι και αδέρφια. Και για πρώτη φορά επίσης έχουμε και υπεύθυνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων ανάμεσα στους κατηγορούμενους. Είχε πει σε μια δίκη ο κ. Μουζάκης, ο Ευρωπαίος Αγγελέας ενταλμένος στη χώρα μας, ότι θα πρέπει να ελεγχθεί και ο ρόλος των κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Και αυτό έγινε. Ελέγχθηκε και πλέον βλέπουμε κατηγορούμενους και σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα να τους έχουν απέναντι από το κτίριο 10, όπου θα γίνει και η ανάκριση. Δεν θα γίνει σήμερα η ανάκριση, καμία των περιπτώσεων. Περιμένουν οι δικηγόροι να πάρουν την υπογραφή και στη συνέχεια να ζητήσουν προθεσμία, πιθανότατα για το Σαββατοκύριακο. Αύριο πάντως μας έρθει και η Θεσσαλονίκη εδώ. Άλλα 17 άτομα. Θα τα δούμε όλα.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον. Τώρα, Τασούλα, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισα συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, μετά από διακοπή ενός ολόκληρου μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκτασης της αίθουσας στο συνεδριακό κέντρο Γεώπολης. Θυμόμαστε όλες τις φασαρίες που είχαν γίνει για την επάρκεια και τη λειτουργική δυνατότητα της συγκεκριμένης αίθουσας.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς ότι αυτό το ράβε ξύλωνε σε αυτή την αίθουσα. Ολοκληρώθηκε, υποτίθεται, στην περασμένη εβδομάδα άλλες 100 θέσεις. Ναι, έγινε πιο ανθρώπινη. Για όσους έχουμε πάει και έχουμε καλύψει αυτή τη δίκη, έχουμε μέσα στο χώρο, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν δοθεί πολύ περισσότερες θέσεις, τουλάχιστον 100. Όμως ξεκινάμε από το μία αίθουσα που ήταν πολύ διαφημιζόμενη, φτάσαμε σήμερα να έχουν γίνει 3 τροποποιήσεις. Σήμερα είχαμε σειρά ενσπάσεων. Πάλι δεν μπήκαμε στην ουσία της υπόθεσης. Και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή η διαδικασία πάει πάρα πολύ αργά. Αυτή είναι η ουσία. Στη συνέχεια, ο κύριος Πλακιάς, ακούγοντας την δικηγόρο της Προέδρου της ΡΑΣ, που είναι κατηγορούμενη να λέγει το βιογραφικό της, αντέδρασε. Και αντέδρασε λέγοντας ότι δεν ήρθαμε εδώ να ακούσουμε το βιογραφικό της συγκεκριμένης γυναίκας, η οποία είναι κατηγορούμενη και απέτησε να έρθει να δώσει το παρόν στη δίκη. Είχε παρενέβει η Πρόεδρος και είπε να φύγει από την αίθουσα, όπως και έγινε. Είναι μεγάλη ένταση. Οι συγγενείς είναι σε μεγάλη ένταση. Και είναι αναμενόμενο, φαντάζομαι. Πάντως, σήμερα είχαμε τις ενστάσεις. Φτάσανε ακόμη και οι σταθμάρχες να κάνουν ένσταση, γιατί το ελληνικό δημόσιο στέκεται νομικά απέναντί τους. Δεν έχουμε μπει στην ουσία. Και εγώ θα το κρατάω. Και έχουμε 27 Μαΐου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι συνήγορος.
4: Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε μία δίκη που γίνεται με μεγάλες διακοπές, κυρίως όμως χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η κυβέρνηση είναι αυτή που χρονοτριβεί, γιατί θέλει να ροκανίσει το χρόνο και να κουκουλώσει τις ευθύνες για τους υψηλούς ηθήνοντες, για τους υψηλόβαθμους κατηγορουμένους.
0: Στην Βουλή τώρα κατατίθεται μέσα στις επόμενες 10 μέρες το νομοσχέδιο που απαγορεύει την κυκλοφορία ανηλίκων με πατίνια, όπως έκανε γνωστό από το Βήμα της Εθνικής Αντιπροσωπείας ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στις παρεμβάσεις για τη διαφάνεια και την λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία, τονίζοντας πως για πρώτη φορά έχει τεθεί σε εφαρμογή πλατφόρμα αξιολόγησης από τους χρήστες του ΕΣΥ, με περισσότερους από 60.000 πολίτες μέχρι στιγμής να έχουν ήδη λάβει μέρος. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία επαγωγής στο σπίτι μου 2, ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Η προθεσμία για την υπογραφή δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και των τραπεζών παραμένει η 31η Αυγούστου. Παρουσιάζεται από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ η πορεία δημιουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού αρχείου. Σε κλίμα οδύνης, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο αντίο στη Γογόμαστρο Κώστα από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Συγκλονιστική. Τόσο ο σύζυγός της, ο Τραιανός Δέλλας, όσο και η κόρη της Βικτόρια, η Ελένη Λαζάρου, θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
5: Ράγησαν καρδιές, Λίνα, κυρίες και κύριοι, στην εξόδιο ακολουθία που εψάλλει στις 12 η ώρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας του Ελληνικού, όπου συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα αποχαιρέτησαν τη Γογόμαστρο Κώστα με σπαρακτικά λόγια, με δάκρυα και με στίχους. Όπως είπες και εσύ, οι επικίδοι που εκφώνησαν ο σύζυγος και η κόρη της ήταν σπαρακτικοί. Να πούμε ότι ο Τραιανός Δέλλας και η κόρη τους, η Βικτόρια, έφτασαν πιασμένοι χέρι-χέρι και έτσι έφυγαν, έτσι ώστε να παίρνει δύναμη ο ένας από τον άλλον. Θα σας μεταφέρω δύο λόγια από όσα είπαν. Ο Τραιανός Δέλλας, καθ' όλη τη διάρκεια του επικίδιου που εκπώνησε, την αποκαλούσε άγγελο και μαχήτρια. «Άγγελέ μου, αγάπη μου», είπε, «έτσι με φώναζες, έτσι με αποκαλούσες πάντα, με έλεγες παντού φύλακα άγγελό σου. Στα 50 μου γενέθλια ήμουν μόνο στο νοσοκομείο και όταν σε πήραν για την εντατική, για τη μονάδα εντατικής, τότε λύθηκαν όλα στο μυαλό μου», είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι τελικά η Γογόμαστρο Κώστα ήταν ο δικός του φύλακας άγγελος που ήρθε στη ζωή του για να του μάθει πολλά πράγματα. Η ομορφιά και η λάμψη της παρέπεμπαν σε άγγελο, οπότε καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ήταν άγγελος και του έριχνε στάχτη στα μάτια για να μην το καταλάβει. Και την αποχαιρέτησε με λόγια από ένα τραγούδι που τραγουδούσαν μαζί, ότι αν η ζωή ερχόταν πάλι θα πήγαινε πάλι σε αυτήν και θα την ερωτευόταν. Σπαρακτικά και τα λόγια της κόρης της Βικτόρια, η οποία δεν πρόλαβε, δεν κατάφερε από τη συγκίνησή της να ολοκληρώσει τον επικίδιο. Μίλησε για τη μαμά της με πολύ σπαρακτικά λόγια, είπε ότι πάλεψε με χαμόγελο και όχι τον φόβο, ότι της έμαθε να αγαπά και ότι και την αποχαιρέτησε και αυτή με στίχους, ότι αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ και αν υπάρχει αγάπη είσαι η μοναδική. Σ' αγαπώ και δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι πάντα μέσα μου. Να πούμε ότι η επιθυμία της οικογένειας ήταν αντί δωρεών, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στον σύλλογο Φλόγα για παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και μάλιστα μέσα στον Ιερό Ναό υπήρχε και κοιτίο. Πάρα πολλοί κόσμος έδωσε το παρόν στην εξόδια ακολουθία. Άνθρωποι από το χώρο του αθλητισμού, άνθρωποι από τον χώρο του θεάματος, ανάμεσά τους ο Ντέμις Νικολαίδης, ο Γιούρκας Σεϊταρίδης, ο Αντώνης Ρέμος με τη σύζυγό του, η Ελένη Πετρουλάκη με τον Ηλία Ήβιτς, ο Χάρης Ιαννίδης, η Ανίτα Ναθαναή και πλήθος άλλων ανθρώπων και από τον χώρο του αθλητισμού και από τον χώρο του θεάματος. Το τελευταίο αντίο, στην τελευταία της κατοικία, θα τη συνοδεύσουν στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, από όπου και καταγόταν η Γογόμαστρο Κώστα, Λίνα.
0: Μάλιστα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Σε ευχαριστώ, Ελένη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
10: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Πάμε τώρα να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Δύο μεγάλα κυκλώματα εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε να εξαρθρώσει η αστυνομία στην Αττική, περνώντας χειροπέδες σε νεαρούς διακινητές. Οι αρχές κατάσχεσαν τεράστιες ποσότητες κάναβης και κοκαίνης, οι οποίες ξεπερνούν σε αξία τις 400.000 ευρώ, ενώ στα κρυσφύγετα των δραστών εντοπίστηκαν από ματσέτες μέχρι αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
14: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη μεγάλη λοιπόν υπόθεση φέρει τη σφραγίδα της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI. Μετά από μεθοδικό profiling, οι αστυνομικοί συνέλαβαν λοιπόν έναν 25χρονο, ο οποίος χρησιμοποιούσε, Λίνα, κουτιά και σακίδια εταιρεών delivery για να διακινεί ανενόκλητο στο εμπόρευμά του. Γιατί ήταν άλλο ναρκωτικά. Στο σπίτι του βρέθηκαν 76 κιλά, παρακαλώ, υδροπονικής κάναβης, 755 γραμμάρια κοκαίνης, 5.000 ευρώ σε μετρητά, αλλά και ένα ροβόλο πιστόλι μαζί με ένα μαχαίρι τύπου μαντσέτα. Μάλιστα, λίγο πριν τη σύλληψη του 25χρονου Δήνα, είχε προλάβει να παραδώσει ένα κιλό κάναβη σε έναν 20χρονο αλλοδαπό συνεργό του. Εκείνος, μόλις είδε τους αστυνομικούς, πέταξε το σακίδιο με τα ναρκωτικά στο προάβλιο εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην Αθήνα για να ξεφύγει. Όμως συνελήφθη αυτός για απήθεια. Το προσδεκόμενο όφελος από το κύκλο Μαλίνα ξεπερνά τις 420.000 ευρώ. Σχεδόν ταυτόχρονα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, λοιπόν, η ομάδα Δίας και η τοπική ασφάλεια πέτυχαν ένα δεύτερο χτύπημα. Ακινητοποίησαν ένα 25χρονο αλλοδαπό που κινείται με δίκυκλο και στη συνέχεια έκαναν φύλλο και φτερό το σπίτι και μια αποθήκη δική του. Εκεί οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα πλήρες σούπερ μάρκετ ναρκωτικών. Κατέφθησαν 27,5 κιλά κάναβης, 7,5 κιλά κατέβαινα στη σοκολάτα, έτσι τη λένε αυτοί, όπως τη συσκευάζουν, και περίπου 1,5 κιλό κοκαίνης. Επίσης είχε και 350 γραμμάρια από τη σπάνια, πανάκριβη, ροζ κοκαίνη.
13: Τώρα, να ρωτήσω κάτι, Κατερίνα. Τελευταία, πολύ συχνά μας δίνεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ παρόμοιες μικρές ή μεγαλύτερες πύρες διακίνησης ναρκωτικών, όπως είπε, σούπερ μάρκετ. Τα άτομα τα οποία εντοπίζονται συνήθως είναι νεαρής ηλικίας. Το ζήτημα είναι Έλληνες, είναι αλλοδαποί, είναι μίξοι. Τι έχουμε από αυτό? Για να ξέρουμε αν είναι εισαγόμενο όλο αυτό ή αν είναι η δική μας ροπή εγκληματική.
14: Θα σου εξηγήσω επακριβώς, γιατί έχουν κάνει μία ανάλυση και μάλιστα και σε μία μεγάλη έκθεση της αστυνομίας φαίνεται και οι άνθρωποι οι οποίοι διακινούν τις μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών. Σαφέστατα έχουμε και αρκετούς Έλληνες, όμως οι μέτρα τη διακίνηση των ναρκωτικών θεωρούνται οι Αλβανοί πλέον που έχουν μπει πολύ γερά στο παιχνίδι. Δηλαδή τουλάχιστον 3 στους 5 είναι αλβανικής επιτότητας. Βέβαια είναι από όλες τις φυλές, δεν υπάρχει διάκριση, και αρκετοί Έλληνες όπως σου ανέφερα, αλλά ως επιτοπλίστων οι περισσότεροι οι οποίοι διακινούν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, και αυτό οφείλεται προφανώς γιατί κάνουν τον deal από τα Βαλκάνια και καταφέρνουν τώρα και έχουν και απευθείας, όπως μου ανέφεραν τα στελέχη της δίωξης ναρκωτικών, έχουν και απευθείας σχέσεις με Κολομβιανούς που φέρνουν την κοκαίνη. Δηλαδή υπάρχουν και συγκεκριμένα, ξέρεις, οι Κολομβιανοί φέρνουν την κοκαίνη, οι Τούρκοι ασχολούνται κυρίως με ηρωίνη και οι Αλβανοί έχουν κυρίως το χασίς.
13: Και αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή, οι Κολομβιανοί τα φέρνουν με μπανάνες, με φορτία από μπανάνες.
14: Ναι, με φορτία από μπανάνες, γιατί και όπως καταλαβαίνεις είναι και ένα προϊόν το οποίο διακινούν πολύ συχνά, φέρνουν με μεγάλα φορτία από κυρίως το λιμάνι του Πειραιά. Και ξέρεις, το λιμάνι του Πειραιά είναι αυτό το οποίο δέχεται και τα περισσότερα κιλά της κοκαίνης. Γιατί από εκεί, όπως είπες και εσύ, κυρίως μέσα σε φορτία με μπανάνες, για να μην μυρίζει, αλλά είναι και το προϊόν που διακινούν κυρίως από τη Λατινική Αμερική, φέρνουν συχνά τα μεγάλα φορτία εδώ στην Ελλάδα. Και μετά από τον Εύρο, από την Τουρκία, μας έρχεται η ηρωίνη. Και όπως ανέφερα, κυρίως η κάναβη και το χασίς μας έρχεται από την Αλβανία. Έτσι όπως έχουν καταφέρει οι αστυνομικοί να τα χαρτογραφήσουν όλα αυτά, έτσι.
13: Μάλιστα. Τώρα,
14: δεν είναι δικές μας σκέψεις.
13: Δεν είναι, ακριβώς. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Να δούμε τα στατιστικά της αστυνομίας. Τώρα, αναστάτωση επικράτησε σε γειτονιά της Αγίας Παρασκευής, καθώς μια ιδιοκτήτρια διαμερίσματος βρήκε ένα απίστευτο έβριμα στο σπίτι της. Ήταν μέσα στο σπίτι της 3 στρατιωτικοί όλμοι που είχε ξεχάσει ο προηγούμενος ένοικος. Φυσικά σήμανε συναγερμός, φυσικά εκενώθηκε προληπτικά η πολυκατοικία, φυσικά πέρασαν τον παθόν τους στον τάραχο από την τρομάρα τους οι ένοικοι. Τελικά που καταλήξαμε?
14: Πολύ καλά τα λες. Καταλήξαμε να το παραλάβουν στρατός. Να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι πρόκειται για ένα άκρος επικίνδυνο έβριμα, λοιπόν, που κινητοποίησε και την αστυνομία και το στράτο στην Αγία Παρασκευή και συγκεκριμένα εκεί στην Οδό Ρόδων. Ήταν περίπου 3.30 το μεσημέρι, Ελίνα, όταν η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος, 4ου ορόφου, κατά τη διάρκεια εργασιών για καθαρισμό. Η κοπέλα είχε φύγει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης και καθάριζε το σπίτι προκειμένου να το παραλάβει. Εντόπισε στο εσωτερικό του σπιτιού 3 στρατιωτικούς όλμους. Κάποιοι στις δουλάπες τους φυλάνε σκελετούς, ο συγκεκριμένος που λέει ο λόγος, εισαγωγικά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε φυλάξει στρατιωτικούς όλμους. Όπως διαπιστώθηκε, τα πολεμοφόδια, όπως σου είπα, ανήκαν στον προηγούμενο ιδιοκτήτη και είχαν παραμείνει εκεί ξεχασμένα. Ξέρετε, πάρα πολύ καιρό να ανοίξει συγκεκριμένη το διαμέρισμα και να το τακτοποιήσει. Τέλος πάντων, η γυναίκα ειδοποίησε τις αρχές, αποκλείστηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά ο χώρος. Στην πολυκατοικία πήγαν πυροτεχνουργοί της πρώτης εξουδετέρωσης οπτικών μηχανισμών, όμως δεν μπορούσαν να παραλάβουν τους συγκεκριμένους όλμους. Έτσι, ειδοποιήθηκε ο στρατός και ειδικό κλιμάκιο του στρατού, το τάγμα καθάρισης ναρκοπεδίων Ξηράς, πήγαν και παρέλαβαν τους όλμους. Τώρα γίνονται έρευνες από την ασφάλεια προκειμένου να εντοπιστεί, γιατί

0: Θα μάθουν και οι αθλητές του Α, τους λόγους.
1: Είμαι σίγουρη, Κατερίνα μου, δεν το αμφισβητώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα μας. Το ελληνικό FBI κατάφερε να εξαρθρώσει μια διεθνή εγκληματική οργάνωση. Τα μέλη της εφάρμοζαν αυτό που λέμε φαινόμενο εγκληματικού τουρισμού, κάνοντας VIP διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες της Αττικής με τη λία και μόνο από μία εισβολή να αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, Λίνα, μιλάμε για μια άκρως επαγγελματική μαφία που ειδικευόταν σε χρυσές διαρρήξεις όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Κατάφεραν λοιπόν να τους εξαρθρώσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πρόκειται για χιλιανούς, Λίνα. Οι αρχές τακτοποίησαν συνολικά 4 άτομα ως εγκέφαλος και ηθήνων της οργάνωσης. Ήταν ένας 40χρονος χιλιανός, ο οποίος το εντυπωσιακό είναι ότι βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές εδώ στην Ελλάδα, στις φυλακές, από προηγούμενες διαρρήξεις που είχε κάνει στα βόρεια και τα νότια προάστια. Δηλαδή, μέσα από το κελί του, ο 40χρονος αυτός άντρας κινούσε τα νήματα και έλεγχε τις ροές των κακοποιών προς τη χώρα μας. Δηλαδή, να τραβάς το μαλλιά του. Του συλλαμβάνουν οι αστυνομικοί, μπαίνουν στη φυλακή και από εκεί κινούν τα νήματα για να συνεχίσουν την εγκληματική του δράση. Η μέθοδος λοιπόν που χρησιμοποιούσαν ονομάζεται διεθνώς εγκληματικός τουρισμός. Μάλιστα. Όλα, έχουμε και τον εγκληματικό τουρισμό.
1: Ναι, όλα τα είχαμε, λοιπόν, αυτό μας έλειπε.
0: Αυτό μας έλειπε. Τώρα να έχουμε τους χιλιανούς, δεν μας έφταναν όλες οι άλλες συμμορίες. Έχουμε τώρα και τους χιλιανούς που μπουν με αυτόν τον τρόπο στη χώρα μας.
1: Παλιά ήταν γνωστοί ως πορτοφολάκηδες.
0: Τώρα
1: εξελίχθηκαν. Απέκτησαν τεχνογνωσία άλλου είδους.
0: Και τι κάνουνε, αυτός στρατολογούσε από τη φυλακή σπεσιαλίστες των διαρρήξεων από το εξωτερικό και είχε φέρει έναν 33χρονο και έναν 26χρονο και οι δράστες έφταναν στην Αθήνα με πτήσεις από χώρες Σέγγεν για να αποφεύγουν, ξέρεις, τους ελέγχους, έμεναν σε διαμερίσματα Airbnb που τα νοικιάζαν σε μαϊμού ονόματα και μόλις άδειαζαν τις βίλες στόχους, δηλαδή δεν πήγαιναν στο σπιτάκια, στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, δεν ξέρω και εγώ πού, πήγαιναν σε πανάκριβα σπίτια στην Αττική, τέλος πάντων στα βόρεια προάστια και τα άδειαζαν. Και μετά, αμέσως μετά, εξαφανίζονταν η Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Κατερίνα, για την ενημέρωση. Πάμε τώρα να δούμε και την κίνηση στο Λεκανοπέδιο. Ο Βίκτορας Σαμουήλ ήρθε να μας δώσει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Βίκτορα.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο, όπως και στο ύψος της Γλυφάδας, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τμηματικά και στα δύο ρεύματα και λόγω τροχαίου νωρίτερα, Λίνα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ, Βίκτορα. Πάμε τώρα να έρθουμε σε ειδήσεις από το οικονομικό περιβάλλον. Καθώς το γνωστό σαφάρι που κάθε χρόνο κάνει ΑΔΕ τους καλοκαιρινούς μήνες στις τουριστικές περιοχές, φαίνεται ότι έχει αρχίσει πολύ δυναμικά. Ο Σταύρος Μονεμπασιώτης θα μας πει περισσότερα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα σας φέρω στο νου μια σκηνή από κινηματογραφική επιχείρηση όπου οι ελεγκτές κινούνται διακριτικά μέσα σε γεμάτα beach bars και εστιατόρια. Κάποιοι εμφανίζονται ως απλοί τουρίστες, παραγγέλνουν και παρακολουθούν αν θα εκδοθεί απόδειξη. Άλλοι φτάουν οργανωμένα έχοντας ήδη εικόνα της επιχείρησης από ψηλά μέσω drones που έχουν καταγράψει την κίνηση και τη λειτουργία της επιχείρησης. Άλλοι με tablets στα χέρια πηγαίνουν κοντά στην ταμιακή μηχανή ή ζητάνε διακριτικά να συναντήσουν στο γραφείο διαχείρισης τον ιδιοκτήτη για να δουν live με ζωντανή σύνδεση με τα κεντρικά της ΑΔΕ κάποια οικονομικά στοιχεία. Αυτά όλα κάποτε έφερναν στο μυαλό ή παρέπεμπαν σε ταινία, τώρα είναι η πραγματικότητα. Κάπως έτσι κινούνται οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, αποκαλύπτοντας συστηματικά υψηλά ποσοστά παραβατικότητα σε τουριστικές περιοχές, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως η εστίαση, τα καταλήματα και οι υπηρεσίες αναψυχής. Οι βασικές μορφές φοροδιαφυγής που κυνηγούν είναι η μη έκδοση αποδείξεων, η απόκρυψη πραγματικών εσόδων, η μη απόδοση του φόρου προσθέμενης αξίας, η αδήλωτη οικονομική δραστηριότητα σε περιόδους υψηλής ζήτησης και βέβαια Ξέρουμε ότι η συγκέντρωση μεγάλου όγκου συναλλαγών σε μικρό χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος, θα πω εγώ, κομψά για παραβάσεις, αλλά ταυτόχρονα και σημαντικές δυνατότητες αύξησης των εσόδων όταν οι έλεγχοι

0: είναι αποτελεσματική.
1: Και όταν φέτος, είναι συχνή, γιατί δεν είναι να γίνεται ένα χτύπημα και μετά το ξεχνάμε.
0: Και φέτος, και όχι μόνο συχνή, και επαναλαμβανόμενη. Mm-hmm. Γιατί πλέον όποιος μπαίνει στο στόχαστρο μπαίνει και στη μαύρη λίστα. Είτε του αρέσει να το ακούει, είτε δεν του αρέσει να
1: σωστό
0: το ακούει.
1: Είναι αυτό.
0: Και ο έλεγχος επαναλαμβάνεται πάντα. Είναι δηλαδή και αυτό σε μια ειδική κατηγορία. Να σας πω ότι φέτος το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει τουλάχιστον 40.000 ελέγχους. Οι οποίοι μπορεί να
1: είναι λίγοι.
0: Δεν είναι λίγοι, είναι ευθύ, θα είναι ευνηδιαστικοί. Δεν είναι ανάγκη να είναι πάντα εκεί. Ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να σε παρακολουθεί η ΑΔΕ τώρα πλέον με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και με όλη την πρόσβαση που έχει στην πληροφορία σε τράπεζες, σε συστήματα POS, σε πλατφόρμες, όλα αυτά. Μπορεί να σε παρακολουθεί εξ αποστάσεως και όταν έρθει η ώρα να μπει. Πάντως το σχέδιο περιλαμβάνει και καθημερινούς ελέγχους, ακόμη και σε αργίες και βραδινές ώρες.
2: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
6: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
7: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
6: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
7: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
8: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
9: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7η Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
1: 24 620 86.000
2: 24 670 60.000
1: και 23 850 22 822.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfa.fm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα. Προλαβαίνεις.
1: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
0: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
1: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
0: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
1: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7η Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
0: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
1: Σας περιμένουμε όλους.
0: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
0: 24 620 86.000
1: 24 670 60.000
0: και 23850 22 822.
2: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ? Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογική

0: Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, της εργάσιμης τουλάχιστον.
1: 27 Μαΐου.
0: Καλώς ορίσατε. Κάθε μέρα μαζί εδώ, δύο ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εύη Βαλίκος μας και Τραμάδος, έτσι και σήμερα εδώ στο στούντιο μέσα, στο Ράδιο Θάλαμο, όπως λέγαμε.
1: Πιστοί στο ραντεβού μας, εμείς αυτό το ραντεβού μαζί σας δεν το χάνουμε για τίποτα.
0: 27 του μήνα σήμερα, 27 Μαΐου. Πλησιάζουν οι μέρες, Εύη μου.
1: Σε έναν υπέροχο κόσμο.
0: Το βλέπεις, δεν το βλέπεις? Αγγελικά φτιαγμένο.
1: Αμέ. Που το ενίκιο στο Μανχάταν, εδώ παραδίπλα, είναι πάνω από 5.000 δολάρια.
0: Ποιο ενίκιο?
1: Το ενίκιο.
0: Ποιο ενίκιο, τι? Α, έτσι ένα 50 τετραγωνικά σπίτι, ας πούμε, κάνει 5.000 δολάρια.
1: Δεν νομίζω να είναι 50, έπαυλη. Μάλλον είναι πιο μικρά.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Και σήμερα εδώ μαζί, παρεούλα. Πάμε σε μουσική και... Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να πω γιατί αναστενάζω. Υπάρχει μία αεροπορική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2011.
1: Ναι.
0: Αλλά έκανε ένα κόπο παραπάνω από 10 χρόνια για να μπορέσει να ερευνήσει και να φέρει εις πέρας ένα έργο, πιο έργο ακριβώς. Να γίνει η πρώτη αεροπορική εταιρεία για σκύλους.
1: Α, ναι, λες.
0: Βέβαια, μόνο σκύλοι βασικά.
1: Τύπου θέλω να στείλω το κατοικίδιό μου κάπου.
0: Τύπου εγώ και το κατοικίδιό μου θέλω να πάω κάπου.
1: Εγώ και το κατοικίδιό μου.
0: Εγώ και το κατοικίδιό μου, ναι. Okay. Εγώ και ο συνοδός, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να μην είναι ο ιδιοκτήτης. Λοιπόν, έγινε η πρώτη πτήση από Νέα Υόρκη σε Λος Άντζελες. Η εταιρεία λέγεται Bark Air.
1: Ουφ.
0: Έτσι.
1: Air.
0: Ουφ, ουφ. Λοιπόν, έχει σχεδιαστεί έτσι κάθε λεπτομέρεια τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα δηλαδή ξεκίνησε. Για φαντάσου πόσα χρόνια είναι. Πάνω από 12 χρόνια που σχεδιαζόταν όλο αυτό. Κρατήσου τώρα. Κρατήσου
1: από
0: λίγο.
1: Από
0: όπου μπορείς να μην πέσεις κάτω από την καρέκλα. Λοιπόν, το εισιτήριο το ένα κάνει 6.000 δολάρια. Λοιπόν, που σημαίνει ο σκύλος με το συνοδό του αυτή τη τιμή. Αν θέλεις δεύτερο συνοδό, είναι άλλες 6.000 δολάρια. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Μπορώ να πάω με τρένο, με λεωφορείο.
0: Με αερόστατο. Έτσι. Με, δεν ξέρω, με κανό επίσης. Λοιπόν, είναι όλα σχεδιασμένα έτσι ώστε φέρνουν φαγητό για το σκύλο. Η θέση είναι ειδική για το σκύλο.
1: Μάθω το σκύλο μου να κάνει κουπί.
0: Να κάνει ό,τι θέλει και ο σκύλος. Λοιπόν, και το εκπληκτικό είναι ότι τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί με τη μία από την ώρα που έγινε γνωστό αυτό.
1: Έτσι,
0: έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, παιδιά. Βρήκανε το μήνα που θρέφει τους 11 αυτοί. Έτσι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που υπερβάλλουν σε αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα αν έχεις λεφτά να τα δώσεις και εκεί.

0: Σε λίγο έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης, κυρίες και κύριοι, στο μέσο της εβδομάδας, γυρνώντας.
1: Θα βγάλουμε εισιτήρια, θα δούμε πώς τα κλείνουμε.
0: Έχεις λεφτά, βλέπω.
1: Έχω.
0: Έχεις λεφτά, βλέπω.
1: Θα το συζητώ.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, θα το πούμε μια φορά. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κόσμος και Τραμάδος.
1: Συγγνώμη.
0: Έπεσε κάτω. Σήκω.
1: Είναι λοιπόν, που έψαχνα τα 6 χιλιάρικα,
0: κατάλαβες. Ναι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μη φύγει

0: Αλφα 94,7.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: απορροφηθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραΐνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ίβαν και η γοητεία ο Πίτερ. Ιντερμέτζο, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Αλφα 94,7.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: 27 του μήνα σήμερα.
1: 27 Μαΐου.
0: Έτσι, έχουμε ένα ακόμα παραπάνω από σήμερα, τουλάχιστον, στη χώρα μας.
1: Τι έχουμε?
0: Ένα ακόμα παραπάνω.
1: Α, ένα ακόμα.
0: Ναι.
1: Άκουσα ένα ακόμα και λέω ένα ακόμα τι.
0: Ένα ακόμα ακόμα έχουμε από σήμερα. Έτσι.
1: Είναι τα κόμματα πολλά.
0: Τώρα να μην πιάσω τώρα έτσι στο στόμα μου. Ας μείνουμε εδώ πέρα ήρεμοι και ήσυχοι. Έτσι τα νεύρα μας τα κρατάμε μερικές φορές για όλα αυτά που συμβαίνουν. Βιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, στις 27 Μαΐου του 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες που έως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρησή τους με τον τουρκικό στόλο αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρτ Χάινριχ. Πεθαίνει λίγες μέρες αργότερα. 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα επιστρέφει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο μετά. 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 27 Μαΐου.

0: Λοιπόν, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τριγύρω μας, διαβάζεις και κάτι άλλο που σε κάνει λίγο να σκεφτείς ότι πρέπει να έχω λίγο παραπάνω το νου μου τώρα που άνοιξε ο καιρός.
1: Το νου σου σε τι?
0: Σε κάποια στα σύννεφα.
1: Τι εννοείς?
0: Στα φίδια.
1: Στα φίδια.
0: Και δεν μιλάω μεταφορικά. Okay. Φίδια.
1: Στα φίδια.
0: Και δεν μιλάω μεταφορικά. Okay. Μιλάω κυρίως.

0: Προσοχή, ο συγκεκριμένος άνθρωπος μετά το τσίπημα έχασε και τις αισθήσεις του.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Θέλει τι προσοχή, να δεν πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί όπως και να το κάνουμε, τα φίδια υπάρχουνε.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, εγώ αυτό με το ότι πρέπει να φοβάμαι με το κάθε τι γύρω μου, ενώ ήταν φυσιολογικό σε όλη την πορεία της ζωής μας.
0: Δεν είπα να φοβάσαι.
1: Ας πούμε, μου έλεγε μια φίλη μου προχθές, εγώ δεν πάω εκεί, δεν θα πω τώρα το μέρος. Έτσι, ολόκληρη, τέτοιο, πώς το λένε, ολόκληρος νομός μου ανέφερε, γιατί έχει πολλούς σκορπιούς. Λέω, σκορπιούς άμα είναι να βρεις, θα βρεις παντού, δεν είναι, θα βρεις ένα μέρος μόνο. Και δεν θα πας σε ολόκληρο τον νομό γιατί θα βρεις σκορπιού. Τι είναι και αυτό. Δηλαδή, τι λογικές είναι αυτές. Μην περπατήσω για να μην κουραστώ. Μην περπατήσω, μην πέσω κάτω. Στο
0: πρέπει
1: τέλος.
0: Να έχουμε απλά το νου μας.
1: Δηλαδή, γιατί... όσοι κάνουν διακοπές σε εκείνο τον νομό, τους τσίπησε σκορπιός. Τι λογικές είναι αυτές, υπερβολές, ας πούμε. Εντάξει, το φίδι είναι παντού. Χρόνια και ζαμάνια τα φίδια τσιμπούσαν τους ανθρώπους. Πρόσεχε λίγο, μην πηγαίνει στα βάτα.
0: Αυτό, να έχουμε λίγο το νου μας.
1: Δεν έχει κάτι αυτό.
0: Καλά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν πήγε στα βάτα, μας το παπούτσι του το βρήκε.
1: Το βρήκε στο παπούτσι, όλα.
0: Όταν βρισκόμαστε, ας πούμε, λίγο
1: γιατί
0: παρά
1: εσύ
0: έξω.
1: Δεν σου έχει τύχει δίπλα σου να περνάει ένα φίδι.
0: Πάμπολες φορές.
1: Λοιπόν.
0: Πάμπολες φορές.
1: Δεν υπήρχε παπούτσι εκείνη την ώρα κοντά, γι' αυτό.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: σε λίγο διάλειμμα για διαφημίσεις και πηγαίνουμε για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Ξεκινάνε οι πανελλαδικές σε δύο μέρες, να το πούμε και αυτό. Έτσι, καλή επιτυχία.
1: Καλά κουράγια στα παιδιά.
0: Έτσι κι αλλιώς και να μην περάσετε, που πολλοί περνάνε εν πάση περιπτώσει με τα συστήματα που υπάρχουν, αλλά και να μην περάσετε, η ζωή δεν σταματάει. Τα ακούτε κάθε χρόνο. Έτσι, υπάρχουν παραδείγματα 38 γύρω μας που οι άνθρωποι κάνουν
1: παιδιά,
0: κάτι
1: η ζωή
0: εξίσου
1: δεν
0: καλό και καλύτερο.
1: Με τις εξετάσεις.
0: Ναι, μην νομίζετε δηλαδή ότι αν δεν περάσετε, καταστρέφει τη ζωή σας.
1: Οι πραγματικές εξετάσεις είναι η ίδια η ζωή, παιδιά.
0: Λοιπόν, σε λίγο και πάλι εδώ μετά τις διαφημίσεις, μην φύγει κανείς.

0: 94,7. Προλαβαίνεις.
1: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
0: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
1: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
0: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
1: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7η Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
0: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
1: Σας περιμένουμε όλους.
0: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
0: 24 620 86.000
1: 24 670 60.000
0: και 23 850 22 822.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
7: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
9: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
11: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
14: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
15: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το νέο Baby Sun Care της Fresiderm με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα. Mm-hmm. Α, σιγά σιγά τελειώνει ο μήνας.
1: Λοιπόν, και έχει έρθει η ώρα να μοιραστεί ο κοσμάς μαζί μας έτσι, αυτή τη γνώση, ειδικά περί στατιστικών που αφορούν στο σεξ.
0: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια έρευνα που έλεγα προηγουμένως, που μας δείχνει διάφορα στατιστικά στοιχεία για το σεξ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Το 87% των παντρεμένων ανδρών που διάβασε το βιβλίο 50 αποχρώσεις του Γκρι λέει ότι η σεξουαλική του ζωή βελτιώθηκε. Ό,τι να είναι. Ωχ, Παναγία. Λοιπόν, το 34% των γυναικών και το 38% των άντρων κοιμούνται γυμνοί με τους συντρόφους τους. Εντάξει. Mm-hmm. Μόνο. Μόνο το 34. Κάτσε ρε παιδί μου. Το 34 των γυναικών.
1: Το μόνο νόμιζα ότι κόλλαγε με τους συντρόφους τους.
0: Το 38% των άντρων κοιμούνται γυμνοί. Μόνο. Οι υπόλοιποι ντύνονται.
1: Μπορεί να κρυώνουν, ρε παιδί μου.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, το σεξ κάνει καλό, λέει, στους πονοκεφάλους. Άρα δεν ισχύει η δικαιολογία ότι έχω πονοκέφαλο, δεν θέλω να κάνω σεξ. Mm-hmm. Κάνει σεξ για να σου φύγει ο πονοκέφαλος. Είναι η απάντηση. Mm-hmm. Καλά, κάτι άλλο θα βρούμε. Δεν είναι. Εννοείται. Λοιπόν, τι έτσι το αφήσετε. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχουν 164 σεξουαλικές πράξεις για κάθε άτομο κάθε χρόνο.
1: Πόσες?
0: 164 σεξουαλικές.
1: Από τις 365 μέρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 200 μέρες βγαίνουν off.
0: Έτσι λέει εδώ. Καλά, είναι και καθημερινότητα. Μην το,
1: ναι,
0: μην το ψάχνεις. Mm-hmm. Λοιπόν, στους άντρες αρέσουν, λέει, οι ρομαντικές καταστάσεις περισσότερο από ό,τι στις γυναίκες. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι να σου πω. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό?
1: Φαίνεται λίγο τραβηγμένο, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι, έχει αλλάξει το πράγμα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, μάλιστα, λέει, το παραπάνω στατιστικό μας βάζει στην πρώτη θέση σαν χώρα στη λίστα με τους κατοίκους που κάνουν το περισσότερο σεξ. Δεύτερη είναι η Βραζιλία με το 164 φορές, εννοεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Και είμαστε και πρώτοι. Φαντάσου οι άλλοι τι γίνεται. Ούτε που το έχουν ακούσει, ούτε που το έχουν δει μέσα στην σεζόν. Έχω κι άλλα, σου πω αργότερα.
1: Έτσι, εκεί να με κρατάς την αναμονή.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, έλα, λέγε εσύ και θα τα πούμε εκεί μετά, τα υπόλοιπα.
1: Να πω εγώ. Λοιπόν, ευτυχισμένοι, λέει, είναι όσοι έχουν μία κοπέλα κοντούλα. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι. Λέει εδώ πέρα αυτό το δημοσίευμα ότι οι ορμόνες του έρωτα βρίσκονται στο κεφάλι. Άρα, όταν η γυναίκα είναι πιο κοντή, το κεφάλι της βρίσκεται, λέει, κοντά στη μύτη του άντρα. Άρα είναι πιο εύκολο να μυρίσει αυτή τη φερορμόνη. Άρα παθαίνει πιο εύκολα ένα κάτι της, κατάλαβες. Mm-hmm. Γι' αυτό οι κοντές έχουν την επιτυχία τους. Στο λέω έτσι, μήπως είχες την απορία τόσο χρόνια. Και από την άλλη, έχουμε να πούμε, δημοσίευμα που διαβάζω στο Marie Claire εδώ, ότι Netflix, βίες εναντίον δηλαδή σεξ, σημειώσατε ένα. Mm-hmm. Οι περισσότεροι παρακολουθούν σειρές και ταινίες μετά τις 10 το βράδυ, η ώρα που, όπως λέγαμε και πριν, παραδοσιακά τα ζευγάρια αξιοποιούσαν προκειμένου να θερμάνουν τις σχέσεις τους. Τώρα προτιμούν να πάρουν τα τάμπλετ τους και να δούνε τα επεισόδια της αγαπημένης τους σειράς προτού κοιμηθούνε. Mm-hmm. Το 40% των ενηλίκων αναφέρεται ότι είναι μονίμως online. Και στην περίπτωση που δεν θα δούνε Netflix, θα κολλήσουν στο Facebook, στο Instagram, στη Wikipedia να διαβάζουν ασχετοσύνες.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό είναι λογικό, είναι φυσιολογικό.
1: Όχι, δεν ξέρω,
0: πώς το βλέπεις.
1: Και στατιστικά σου λέει, το 1990 τα ζευγάρια έκαναν 5 φορές το μήνα σεξ. Το
0: μόνο.
1: Μέσο όρο, ρε παιδί.
0: 5 φορές το μήνα, μόνο.
1: Έτσι λέει. Στη Βρετανία είναι αυτά.
0: Γι' αυτό έρχονται στην Ελλάδα οι κακομοίρες.
1: Τώρα έχει πέσει στις 3 φορές το μήνα.
0: Έτσι. Κορίτσια εδώ, Ελλάδα. Είναι σίγουρο ότι θα περάσει καλύτερα από τις 3 φορές το μήνα της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Ότι θα περάσει καλύτερα, θα περάσει. Αλλά...
0: Ναι, δεν εννοώ για τον ήλιο και τη θάλασσα. Έτσι, μιλάω για την υπόλοιπα.
1: Μιλάς για τον Greek καμάκι,
0: το
1: ξεκάθαρα.
0: Ποιο καμάκι, τώρα μιλάμε για, την, για το σεξ, για το, για το βούρο.
1: Μετά, ναι, όταν θα αρχίσουν να γίνονται, ναι, τα έκτροπα στην Ελλάδα, ναι, θα λες, Παναγία μου, και τι γίνεται.
0: Μα δεν μιλήσαμε για τα έκτροπα. Δεν είπαμε να...
1: Και θα σου λέει άλλη, εσύ μου πες να έρθω.
0: Να έρθεις.
1: Και τώρα μου λες ότι κάνω έκτροπα.
0: Να έρθεις, να έρθεις. Αλλά όχι και έτσι. Εντάξει, είπαμε.
1: Παιδί μου, όταν είναι 3 φορές το μήνα.
0: Ναι, η άλλη έρχεται πεινασμένη.
1: Πώς θα έρθει.
0: Καταλαβαίνεις. Έτσι. Πάντα να το σκεφτούμε αυτό. Σαν επάγγελμα, να δούμε πού κατεβαίνουν οι Βρετανοί και να πηγαίνουμε με καρτούλες.
1: Τι, τι θα γράφει η καρτούλα σου,
0: α,
1: safe sex.
0: Μπορεί και αυτό, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σεξ με ρέγουλα. Mm-hmm. Κοίτα, διπλάσεις φορές σεξ από ό,τι κάνεις στη Μεγάλη Βρετανία. Πώς το βλέπεις το σλόγγαν στην κάρτα. Πάλι λίγες θα είναι.
1: Λίγες θα
0: μπορείς,
1: ναι.
0: Θα μπορείς να ικανοποιείς περισσότερες.
1: Κοίτα, Κοσμά μου, εάν σκέφτεσαι να βγεις
0: να
1: στο κλαρί,
0: έτσι ακριβώς,
1: πρέπει να δούμε κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα.
0: Δεν ξέρεις.
1: Θα πρέπει να βγάλεις άδεια, να κάνεις έναρξη επαγγέλματο.
0: Πας καλά. Μαύρα, κατευθείαν. Και λίρες τώρα, κατευθείαν. Τι, όχι, παίξε-γέλασε.
1: Με τρέπεσαι.
0: Να έχουμε χρήματα και από άλλο νόμισμα. Δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτήν εδώ την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποτέ δεν ξέρεις.

0: Τελευταίο διάλειμμα προς τα εκεί πηγαίνουμε για σήμερα Τετάρτη. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, να το πούμε και αυτό μια φορά.
1: Επίσης
0: να σας πω ότι μερικές φορές υπάρχουν μερικοί ακροατές, ακροάτριες που στέλνουν βιντεάκια από την ώρα που μας ακούνε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, 1-2 βιντεάκια τα έχω ανεβάσει στο TikTok από τα σημεία που μας ακούνε.
1: Την αγάπη μας.
0: Λοιπόν, αν στείλετε κι εσείς βιντεάκι από εκεί πέρα που μας ακούτε, θα το ανεβάσουμε στο TikTok, κανονικότατα. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστροφή εδώ σε λίγα λεπτά.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη. Ρεπορτάζ. Παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο ημιώρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τέλος Μαΐου. Έτσι.
1: Πλησιάζουμε.
0: Φτάσαμε αισίως μέχρι τέλος Μαΐου. Μην το θεωρείτε δεδομένο. Καλά είναι. Καλά είναι και μέχρι εδώ.
1: Και επειδή το έχουμε πάει γενικά πολύ θετικά, πολύ χαρούμενο.
0: Είναι χαρούμενο και θετικό ότι ζούμε καταρχήν.
1: Έχεις διαβάσει αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι ο Νεύτωνας προέβλεψε το τέλος του κόσμου? Έχει βγάλει ημερομηνία.
0: Άλλο χαρούμενο. Άλλη χαρούμενη είδηση. Καταρχήν, θα σας πούμε τι είπε ο Νεύτωνας τώρα, πριν από λίγες ώρες, φαντάζομαι.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Σε απευθεία σύνδεση.
0: Σε απευθεία σύνδεση με τον Παράδεισο.
1: Υπερπέραν.
0: Με τον Παράδεισο, δεν ξέρουμε.
1: Υπερπέραν. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω που βρίσκεται. Λοιπόν, ο Νεύτωνας είχε επεξεργαστεί κάποιες εξισώσεις σε ένα κομμάτι χαρτί με τον Σνόμπελεν. Ο Σνόμπελεν είναι ο επιστήμονας ο οποίος έχει ψάξει τώρα και έχει βρει τις σημειώσεις του Νεύτωνα και το ψάχνει να δει ακριβώς τι και πώς. Ο Σνόμπελεν λοιπόν υποστηρίζει ότι οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια απλή αριθμητική. Η ημερομηνία λοιπόν στην οποία κατέληξε ότι θα ήρθε το τέλος του κόσμου ο Νεύτωνας, ξαναλέω, ήταν το 2060.
0: Α, έχουμε δηλαδή ακόμα. Σοβαρεύτηκε η Εύη, σου λέει, κάτσε, έχουμε περισσότερη ζωή.
1: Λοιπόν, για τον Νεύτωνα τώρα, έτσι όπως το μεταφράζει ο Σνόμπελεν, το 2060 θα ήταν περισσότερο σαν μια νέα αρχή. Το τέλος δηλαδή μιας μεγάλης εποχής και η αρχή μιας νέας. Mm-hmm. Και αναφέρει βέβαια ότι επειδή ο Νεύτων ήταν και βαθιά θρησκευόμενος, ενδεχομένως να πίστευε και να περίμενε ότι ο Χριστός θα επέστρεφε τότε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχουμε ζήσει και άλλα τέλη του κόσμου όπως το 2012...
1: Και το 2000. Πούμε,
0: και το 2000 επίσης. Αλλά νομίζω το 2012 το είχαν προβλέψει ο Νοστράδαμος. Άλλο και αυτό. Λοιπόν, άστο να πάει, γιατί αυτό είναι φόβο. Συνεχώς να έχουμε πάνω το κεφάλι μας ένα φόβο.
1: Καλά, θα ξεχάσω εγώ που ήμουν 18 χρονών το 2000 και μου λέγανε ότι θα τελειώσει ο κόσμος. Και εγώ ήμουν 18 χρονών και έλεγα ότι θα προλάβω.
0: Είδες.
1: Μου το λέγανε.
0: Τι ήθελες να προλάβεις, Εύη, στα 18 σου?
1: Τα πάντα.

0: Εγώ θέλω να σας πω ένα πράγμα.
1: Θετικό και αισιόδοξο.
0: Να χρησιμοποιήσω αυτή τη μικρή γωνίτσα του ραδιοφώνου για όσους μας ακούνε, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν κατά καιρούς μαζί μας. Να σας πω ένα πράγμα. Μην βάζετε το φόβο μπροστά. Έτσι. Μην βλέπετε τηλεόραση και μην πιστεύετε ότι αυτά που λέει η τηλεόραση είναι όλα αλήθειες. Έτσι. Να έχεις στο νου σας ότι όλες αυτές οι εταιρείες. Ναι, όλες αυτές οι τηλεοράσεις, οι περισσότερες είναι ιδιωτικές. Και τις έχουν άνθρωποι που έχουν πολλά χρήματα και που εξαρτώνται από άλλους ανθρώπους για να έχουν αυτές τις άδειες. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα τώρα. Μιλάμε γενικά τι γίνεται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτό που περνάει από το χέρι μας ποιο είναι? Να κρατάμε καθαρό τον πλανήτη. Αυτό είναι το βασικό. Ούτε η κλιματική αλλαγή, ούτε φταίμε εμείς, ούτε τίποτα άλλο. Αυτό που έχει σημασία και είναι πολύ σημαντικό και το ακούμε γύρω μας τα τελευταία χρόνια είναι η καθαριότητα του πλανήτη. Μην πετάτε κυπελάκια. Μην πετάτε πλαστικά. Μην πετάτε σακούλες. Τα μικροπλαστικά, διάβαζα τις προάλλες, υπήρχε ερευνητής ο οποίος έλεγξε 17 όρχες ανθρώπων, αντρών. Και στους 17 βρέθηκαν μικροπλαστικά τα οποία ευθύνονται για τη μείωση της αναπαραγωγής στα νέα ζευγάρια. Για να καταλάβετε. Οπότε το μεγάλο πρόβλημα είναι η καθαριότητα στον πλανήτη.
1: Είναι φρεσκό.
0: Έτσι, και σε άλλο πρόβλημα είναι η καθαριότητα στον πλανήτη.
1: Είναι φρεσκό.
0: Έτσι, και σε

0: τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Έτσι με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Έτσι.
1: Θα είμαστε και πάλι.
0: Σας πρίξαμε, όμως. Το ξέρουμε.
1: Αύριο θα είναι μια άλλη μέρα. Με λίγο πιο ροζ αποχρώσεις.
0: Ναι.
2: Ροζ αποχρώσεις. Πώς αλλιώς θέλεις να το πω.
0: Μπάρμπι. Ξέρω κι εγώ. Καταλαβες. Γιούχου.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, αύριο πάλι εδώ σε 22 ώρες. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Bye.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Προλαβαίνεις.
3: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7η Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
2: 24 620 86 000,
3: 24 670 60 000
2: και 23 850 22 822.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα!

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
2: Λαβαίνεις.
3: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7η Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
2: 24 620 86.000
3: 24 670 60.000
2: και 23 850 22 822.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ενέργων και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και υποφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
6: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
5: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
6: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
7: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
8: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24673068-92. Disco.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Προλαβαίνεις.
1: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
0: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
1: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
0: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
1: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
0: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
1: Σας περιμένουμε όλους.
0: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
0: 24 620 86000
1: 24 670 60000
0: και 23 850 22 822.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι.

0: σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες. Ασυναγώνιστες τιμές. Συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: αλφα 94 κομμέτα.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
1: 24 620 86 000,
2: 24 670 60 000
1: και 23 850 22 822.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα.

0: Μα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
1: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
2: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια όλα εδώ. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια όλα εδώ.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.